Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέηχε ειχνής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάστα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχάντου δεσπίσιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Τρόπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και σίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοστεύτων Βασιλέου και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοχώρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου, του Ρώσου, του Νεομολογικού και Θεοχώρου, Παβί του Γέροντος, Ιακώβου του Νέου Ασκητού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Παϊσίου Πορφυρίου Δανίου, και Ιωσή του Ισυχαστού

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, εθύρατε κούσαν σε και Θεόν.

Φιλάγαθε δέσποινα ή των θεών των φιλάνθρωπων, αφράστος κοίσασα η σωτηρίαν ημών, κατηκτήρισον την πάσχουσαν ψυχήν μου.

Παναγία σε θράντο υπερευλογημένη σε ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη

Αμήν. Ιερείς διέσωσας εκμαλωσίας αθέου και δεσμάς συνέφλασας δυνάμει Θεία Θεόφρον, ίσχυνας

0: θράση γενεοφρόνος, ύφρανας αγγέλων τάξης μεγαλομάρτης, δια τούτος έτοιμο μεν θείεο πλήτα φανούριε ένδοξε. Θείεο πλήτα φανούριε ένδοξε. Ήθλισσας μάρτης αντρικός, ενέτεση αδύλης, και υπερίδες μου νεκός νεότητος το άνθος, υπέρ αγάπης του Χριστού, πλήστας βασάνους υποστάς και θάνατον γενναίος. Αλύσει δε κρίμασι Θεός, λύθης βυθής, τα της αθλήσεως της χής εκρύπτοντο τρόπεα, εν δε τη ρόδο τη περιφήμον ίσω, ο υπογήν και χωσμένος φανερωθείς ναός σου, ενώ η πάντιμος ως θησαυρός εικόν σου, εισή λαμπρά εγνώριστε άθλησης, και πάσα η εκκλησία γνώσιν έσχε των αθλητών σου, αθλητικών σου αγώνων, και της προς Χριστόν λαμπρά σου παρησίας, ότι πάσιν εφαπλής την θαυμαστή σου προστασία και πολυειδών εξαίρεις κινδύνων και θλίψεων και εχμαλώτους λυτρούσε, θείεο πλήτα φανούριε ένδοξε.
1: Θείεο πλήτα φανούριε ένδοξε.
0: Τη 27η αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, ποιμένος, ως εκλίκου χαίνοντος υπάγει βίου, ποιμήν το θρέμα του μεγίστου ποιμένος. Ποιμένα εις μέγαν εβδόμη ικάδι όχι το ποιμήν. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Λιβερίου Πάπα Ρώμης. Τον πλούτον αντλεί Λιβέριος γην έχει εν ουρανής είναι φρόνος της αυρίσας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών και Οσίου Επισκόπου Κουδρούβης. Την πλήσιν υπόν όσοι την συν μόνην πληρώθαν ό,τι έπαινόνσι το χρέος. Η αυτή η μέρα μνήμη της υπό του Αγίου Φιλίππου βαπτίσεως του Αιθίωπος Ευνούχου, ανήρ ελέγχει την παροιμίαν σπάδων, λευκαίνεται γάρ και πεφικός Αιθίωπς. Η αυτή η μέρα η Αγία Ανθούσα η νέα, τρίχινον ράκος ενδυθίσα και εις φρέα ρηφίσα τελειούτε. Ο μανδύας ή πύλος η πόρπη πέτρα, μεθόν υπήλθες ανθούσα βαθύ η φρέα. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου ενδόξου μάρτυρος φανουρίου του νεοφανούς, φανούριος φως πάση πιστής παρέχει, κάνει σκότος δε έκητο της γέης η μέγα, η κάδη εβδομάτη φανουρίου σηκός γήθεν φάνθη. Τες των Αγίων σου
1: πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Θεός εξουθεν ημένος. Τούτο λογιζέστο ότι ούτως, ότι ίες μεν το λόγο διεπιστολήν

δοξασμένων αδελφών ημών, των υπό των στοιχείων της φύσεως δοκιμαζομένων, των εν κινδύνης και πειρασμής ευρισκομένων, των ανέργων, των πυροπλήκτων, των σεισμοπαθών, των πλημμυροπαθών, των διδασκόντων και διδασκομένων της σχολής, της κόμης ταύτης, και πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και ιερά προθέσει ζών των αδελφών ημών, ετι δε και των δούλων σου, Χρυσοβαλάντης μοναχής και της συνοδείας αυτής, Νικολάου Κωνσταντίνου Αθανασίου Ελένης Μαρίας Βασιλικής Εκατερίνης, Σταυρούλας Σταυρούλας Χρήστου, Νικολάου Αποστόλου Κυριακής Τέκνων και Εγγονών,

Ιερέων Κυρίλου Θεοδωρήτου Γρηγορίου Ιγνατίου Μακαρίου και Ειρηναίου των Ιερομονάχων, Βασιλείου Γεωργίου Γεωργίου Ιωάννου Ιωάννου Ευαγγέλου Αθανασίου Αριστείου.

μαθητής Ιωάννου Ευαγγέλου Αθανασίου Μιλτιάδου Στυλιανού Γεωργίου Λαζάρου Ελευθερίου Κωνσταντίνου Ευαγγελίας Μαγδαληνής Ελένης Αθανασίου Αριστίδου Αντωνίου Ευαγγελίας Γεωργίου Χριστού Αγγελικής και Αναστασίου Μνηστή Κυριός ο Θεός και ο Νέκαστος κατά διάνοιαν έχει εν τη ώρα ταύτη ζώντον τε και τεθνεώτων αδελφών ημών και μνημονεύει.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού τον μοναγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρων σωτηρίαν καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκώθεντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών εκ του Οντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρικείο συμπροσκυνούμενον και συνδοξοζόμενον των λαλήσεων δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών,

0: Ανοιξίουν δες προπεκείμενε πάσιν σε καθόν εξομάλισον κατ' την εκάστου ιδίαν χρίαν, τις πλέους εισήμλευσον, τις οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάρητη και εκτιερμή.

Καλώς ο ληστής ο ομολογός ληστείτε μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

0: Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον

Ευχαριστούμε συνδέστοτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των εκουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Αρχοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Πρόρισον ημών την ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαδήματα ευχές και ηκεσίες της ενδόκου Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Διαδήματα ευχές και ηκεσίες της ενδόκου Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Ότι εσύ...

δοξολογούνται σε Κύριε και αγιάζουσα της υπεπιθώτας όσων το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς, αντιδόξα εκεί σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου. Της ιερεύση της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάν δόρημα τέλειο, άνωθεν εσύ καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων.

Κύριε Ιησού Χριστέ ουράνιος σάρκος, ο της βρόσεως της μενούσης των αιώνατος Ιωπάρχος χορηγός, ο δοτή των αγαθών, ο Ιούτροφίνα Γεώργη των πηγάσας, η ελπίς των αμφιλπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών, ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτας υπροσκομίσαντας, η δόξα συν και τιμή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θανουρίου του Θαυματουργού. Παράσπουδε αγαθέ της ευτρεπίσας ή τους πλακούντας τούτους, πάντα τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου, έφραν αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτής ως σωτηρία τα αιτήμα καρδιών αυτών και πάσαν την δουλήν αυτών ταχαίως πλήρωσον. Οδηγών αυτούς εργασία των εντολών σου, ή να διαπαντώσεν προσήν και αγαλιά συνός και δοξάς το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πρεσβείες της υπερευλογημένης Θεοτόκου του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θανουρίου του Θαυματουργού, του Οσίου Πατρόσιμων Ιωάννου του Ρώσου Δαβίου του Γέροντος Ιακώβου του Νέου Ασκητού και πάντος σου των Αγίων, έτι δε και των δούλων του Θεού, Χρήστο Αργυρός, Ιωάννου Κωνσταντίνας Γεωργίου, Χρήστο Παναγιώτου Ειρήνης Μιχαήλ και Μιχαήλ, Κωνσταντίνου Ευθυμίας, Δημητρίου Ελένης Αγγέλου Σπυρίου Ελευθερίου, Κωνσταντίνου και της οικογενείας αυτών Ελένης, Ιωάννας Μαρίνης Πολυξένης Εκατερίνης, Δημητρίου Παρασκευής Τέκνων και Εγγόνων Ευαγγέλου Ολυμπίας Μαρίας Δημητρίου, Ευαγγελίας Νικολέτας Ολυμπίας Αναστασίας και των συγγενών αυτών, Γεωργίου Γεωργίας Θέμηδος, Περικλέους και Τέκνων, Ελευθερίου Παρασκευής Πέτρου Χρυσαυγής και Τέκνων, Παναγιώτας Αποστόλου και Τέκνων, Αθανασίου Θεοπάνους Αλεξάνδρας Άνης Σωτηρίου, Αθανασίου Ξοβαλάντου, Έλλης Δημητρίου Βαΐας Δημητρίου, Αθανασίου Παναγιώτου Σταματίου Ευαγγέλου Σταματίας, Κωνσταντίνου Ελισάβετ και Ευαγγέλου Νικολάου, Στυλιανής Σουτάνας, Μαρίας Δημητρίου Γιασεμής, Πυρίδωνος Ευαγγέλου Βαΐας Κωνσταντίνου Αδαμαντίας και Γεωργίου, Νικολάου Σταματίας Σταυρούλας Μαρίας Κωνσταντίνου Μαρίας Ειρήνης Δαβίου, Βελισσαρίου Ευαγγέλου Σταυρούλας Ιωάννου Δήμητρας Σανθής Ευαγγέλου Άνης Νικάνδρου Μάρκου Αγγελίνας και Λιδίας, Ευαγγέλου Ελισάβετ Βασιλικής Κωνσταντίνου Μαρίας Ελισάβετ Ευαγγέλου, Ιώνα Βασιλικής και Τέκνων Αλεξάνδρου Παρασκευής Παρασκευής Παναγιώτου Σεραφείμ και Ανθούλας Ιωάννου Στέργιου Παναγιώτας Ιωάννας Ιωάννου Αρετής, Ανέστη, Σταυρούλας και Τέκνων, Γεωργίου, Ιωάννου, Ευστρατίου, Ιωάννου Χρυσούλας και Μαρίας, Πέτρου, Γεωργίου, Ιωάννου Μαρίας, Σάβα, Ιωάννου Δημητρίου, Ευαγγελίας Νεκταρίας Μαρίας Παρασκευής, Αλεξάνδρου Σοφίας Νικολάου Μαγδαληνής, Αλεξάνδρου Αδάμ, Αγγέλου Σοφίας Δημητρίου, Γεωργίας Κωνσταντίνου Αλεξάνδρας, Αφέντρας Τέκνων και Εγγόνων, Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων και Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Νομού Ευβίας, Μιχαήλ Ευαγγελίας Δήμητρας Νικολάου Χριστίνης Μαρίας Δημητρίου και Τέκνων Παναγιώτου Χρήστου, Μηδιωτήσης Μοναχής, Ανθήμου Ελευθερίου Ελισάβετ Ευαγγελίας Δημητρίου Ειρήνης Κωνσταντίνου Ευανθίας Ελισάβετ Λουκά Προδρόμου και Γεωργίας, Αθανασίου Ελένης Τέκνων και Εγγονών, Γεωργίου Παναγιώτας, Δάφνης Βασιλικής Κωνσταντίνου Φιλίππου Παρασκευής Ηλιού και Κωνσταντίνου, Παναγιώτου Μαρίας, Μιχαήλ Μαρίας και Τέκνου, Ευαγγέλου Αρχοντούλας και Τέκνου, Ιωάννου Ιωάννου Εκατερίνης και Τέκνου, Δημητρίου Ιωάννου Μαρίας Κωνσταντίνου, Ανδρέου Κωνσταντινιάς, Μαρίας Άνης, Χρήστου Δεσποίνης Καραλαμπίας και Αχιλλέως, Γεωργίου Ελένης και Τέκνων, Μιχαήλ Εκατερίνης και Τέκνων, Διονυσίου, Παρασκευής Τέκνων και Εγγόνων, Κλειούς, Κοσμά και Τέκνου, Ευθυμίου Μαρίας, Φωτίου Κλειούς, Ιωάννου Μαρίας, Αθανασίου, Πινελόπης, Τέκνων Εγγόνων Συγγενών, Μαρία Αμαλία Τέκνων και Εγγόνων και των οικείων αυτών, Μιχαήλ Άνη Τέκνων και Εγγονών, Ιωάννου Νίκη και Τέκνων, Σταύρου Μαρία και Τέκνων, Θανασίου Σοφία Εκατερίνη και Τέκνων, αδελφών και συγγενών, Χρήστου Σταματούλα, Ευαγγέλου Ελένη και Τέκνων, Γαριφαλιά και Τέκνων, Δημητρίου Αφροδίτη και Τέκνων, Ειρήνη Σοβαλάντου Ζαχαρούλα, Κωνσταντίνου Ζαχαρούλα, Σταυρούλα και Τέκνων, Σταματίου Μαρία και Τέκνων, Δημητρίου Εκατερίνη, Δημητρίου Ιωάννου Μαρία Κωνσταντίνου Θανασίου, Μαριλένας Αναστασίας Παναγιώτας Ιωάννου, Νικολέτας και Δημητρίου, Γεωργίου, Ιωάννα Στέκνων και Εγγονών Αντωνίου, Αγγελικό Στέκνων και Εγγόνων, Χριστίνη Στέκνων και Εγγόνων, Σοφία Στέκνων και Εγγόνων, Αναστασία Στέκνων και Εγγονών, Χρήστου, Ουρανία Στέκνων και Εγγονών, Ιωάννου Μαρίας, Μάριου, Παρασκευής Αμιστοπλέους και Ιωάννας,
Ιωάννου Χρυσοστόμου και Παρασκευής, Μιχαήλ Αθηνάς και Τέκνων, Γεωργίας Νεφέλης Ελευθερίου, Γεωργίου Δαβιδούλα Σελένης, Γεωργίου Παρασκευής και Τέκνων, Γόνων και Δισεγγόνων, Δημητρίου Κωνσταντίνας και Τέκνων, Λουκά Ευαγγελίας, Βασιλείου Αντωνίας και Τέκνων, Χρήστου Σταματίνας και Τέκνων, της Βουλιστρίου Παναγιώτας, Παναγιώτου Φωτεινής Ευαγγελίας Ζωής Βασιλείου, Δημητρίου Ζωής Σοφίας, Δημητρίου και Βασιλικής, των εορταζόντων και προσφερόντων τα δωρατά αυτά μετά των συγγενών και των οικείων αυτών.

Σήμων, τις πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων, Θείων Αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου,

Κωνσταντίνου και Ελένης, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Βαβίλα Ιερομάρτυρος Παρασκευής, της Όσιο Παρθενομάρτυρος, του Οσίου Πατρόσιμων, Δαβίδου Γέροντος και Θαυματουργού, Ιακώβου Οσίου του Νέου Ασκητού, πάντων των Ενεβία Διαλαμψάντων, Αγίων Οσίων Δε Πατέρων και Ιεραρχών, Λουκά του Ιατρού Επισκόπου Κρυμαίας, Πορφυρίου του Καυσοκανιδίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναρχήρων, Βεν Αγίης Πατρόσιμων, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, που και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν,

προσκυνήματος, που την αντίληψη επικαλούμεθα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς,

όλων τα έτη να είναι πολλά, καλά και ευλογημένα, με τη βοήθεια όλων αυτών των Αγίων που γιορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, αλλά και του Αγίου Φανουρίου, αυτού του νεοφανούς Αγίου που πριν από 500 ολόκληρα χρόνια ανακαλύφθηκε ο ναός του μέσα στα κόμματα, μέσα στα ερείπια, στην παλαιά πόλη της Ρόδου, και η εικόνα του Αγίου Φανουρίου ήταν ανέπαφος. Γι' αυτό και από τότε μέχρι σήμερα ο Άγιος θαυματουργεί, γιατί τον δόξασε ο ίδιος ο Θεός που τόσο τον αγάπησε και έδωσε την ζωή του για χάρη του. Η Αγία μας Εκκλησία μας λέει ότι ο Άγιος Φανούριος υπέφερε πολλά για την αγάπη του Θεού, συνελήφθηκε, ανακρίθηκε για την πίστη του, άρχισε να ραβδίζεται, άρχισαν να του καίνε τις σάρκες με αναμμένες λαμπάδες, άρχισαν να τον κρεμούν σε ένα δέντρο, άρχισαν να τον βάζουν φυλακή και πάνω στο στήθος του να του βάζουν μια μεγάλη πέτρα. Τον έριξαν μέσα στη φωτιά για να καεί, αλλά σαν σε δρόσο ο Άγιος προσήφθητο. Του έκαναν πολλά βασανιστήρια, τον έριξαν στα άγρια θηρία για να τον κατασπαράξουν, αλλά και πάλι παρέμεινε ανέπαφος. Τον έριξαν μέσα σε ένα καμίνι πάλι για να καεί, αλλά ο Άγιος διατηρήθηκε αλόβητος και τελευταία τον αποκεφάλισαν για την αγάπη του Χριστού. Και η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Φανουρίου βρέθηκε μέσα από τη γη που ήταν χιλιάδες χρόνια θαμένη, και έτσι ήρθε στο φως το μαρτύριο αυτού του μεγάλου Αγίου και όλα αυτά τα δώρα που προσφέρουν οι χριστιανοί, όχι μόνο σήμερα στη μνήμη του, αλλά και ολόκληρο το χρόνο, πολλές φορές όταν θέλουν κάτι να ζητήσουν από τον Άγιο, όταν θέλουν κάτι να τους φανερώσει, όταν έχουν κάποιο αίτημα, ετοιμάζουν την πίτα του Αγίου Φανουρίου, την προσφέρουν στην Εκκλησία και διαβάζεται η κατάλληλος ευχή και οι πιστοί παίρνουν χάρη και αγιασμό. Αλλά αυτό δεν γίνεται μαγικά, γίνεται μέσω της πίστεως. Πρέπει πρώτα να πιστεύουμε, πρώτα να έχουμε το νου μας στραμμένο στο Θεό και στη συνέχεια οι Άγιοι θαυματουργούν και επιτελούν τα θαυμαστά αυτά γεγονότα και εκπληρώνουν τα αιτήματά μας. Γιατί όπως ο Θεός φανέρωσε την θαυματουργό εικόνα του Αγίου Φανουρίου μέσα από την γη, κατά τον ίδιο παρόμοιο τρόπο φανερώθηκε και το ιερολείψανο του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, ενώ ο Άγιος είχε εμφανιστεί πολλές φορές στον ιερέα και του είχε αποκαλύψει ότι το σώμα του ήταν ακέραιο μέσα στον τάφο, ο ιερεύς φοβόταν να αποκαλύψει αυτό το όραμα. Μήπως ανοίγοντας τον τάφο και δεν βρουν το σκήνομα του Οσίου, γελιοποιηθούν και οι ίδιοι και γελιοποιήσουν και την πίστη τους μπροστά στα μάτια των Τούρκων. Μέχρι τον Νοέμβριο του 1733, που μίλησε ο ίδιος ο Θεός με τον δικό του τρόπο. Κάθε βράδυ μια δέσμη φωτός φώτιζε τον τάφο του Γιολέγιου Βαν, του σκλάβου Γιάννη. Εκεί στο χριστιανικό νεκροταφείο που ευρίσκεται στη συνοικία των Τούρκων όμως, στο προκόπιο της Καπαδοκίας. Και οι Τούρκοι ειδοποίησαν τους χριστιανούς για αυτό που συνέβαινε κάθε βράδυ στο χριστιανικό νεκροταφείο και άνοιξαν τον τάφο και φανερώθηκε το σώμα του Οσίου και ένα άρωμα πλημμύρισε ολόκληρη την περιοχή και το ιερό λείψανο
ήρθε στην επιφάνεια με θαυμαστό τρόπο και θαυμαστά γεγονότα που άρχισε να επιτελεί και να γίνεται γνωστό σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Αλλά και σαν ιερό λείψανο, οι Τούρκοι θέλησαν να το κάψουν και το έριξαν 100 ολόκληρα χρόνια μετά από την εκταφή του πάνω στη φωτιά. 38 ολόκληρες ώρες παρέμεινε ο Άγιος μέσα στη στάχτη τα κάρβουνα και το μόνο που έπαθε ήταν το σκούρο αυτό χρώμα, το μαύρισμα που υπάρχει μέχρι σήμερα, για να μαρτυρεί και αυτή την κακουχία που πέρασε ο Άγιος ακόμα και σαν ιερό λείψανο. Και ξέρουμε πόσο εύκολα καίγεται ένα ανθρώπινο σώμα με τόσα υγρά, όχι ένα αποστεγνωμένο ιερό λείψανο 100 ολόκληρα χρόνια μετά από την εκταφή του. Για μια ακόμα φορά η χάρη του Θεού θέλησε να το διαφυλάξει ακέραιο. Και σήμερα τον έχουμε μπροστά μας, όπως και τον Άγιο Φανούριο και τους άλλους Αγίους που γιορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία. Και όλοι ήρθατε να πάρετε χάρη και ευλογία τόσο από τον Άγιο Φανούριο με τα δώρα που προσφέρατε, αλλά και με το προσκύνημά σας εδώ στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου Κουρόσου, που με τόση αγάπη, πίστη και ευλάβεια ήρθατε για να τον προσκυνήσετε, να εναποθέσετε τα αιτήματά σας, γιατί όλοι μας κάτι έχουμε σαν άνθρωποι, σαν οικογένειες, έχουμε προβλήματα, έχουμε αντιξιότητες, έχουμε αρρώστιες, έχουμε θανάτους, και το στήριγμά μας είναι η πίστη, είναι η Παναγία Μητέρα μας, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, είναι οι Άγιοι της πίστεώς μας και Όσιος Ιωάννης, που ξέρετε ότι έχει αυτή την μεσητεία. Γι' αυτό καθημερινά χιλιάδες πιστών περνούν μπροστά από το σκήνομά του. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα εσείς οι ηλεκτρολόγοι και ο Σύνδεσμος Αλληλοβοηθείας των Ηλεκτρολόγων θέλατε να κάνετε τη γιορτή σας εδώ, δίπλα στο σκήνομα του Οσίου Ιωάννου, στο Ιερό Προσκύνημα. Γιατί και η εργασία είναι δύσκολη και είναι πολλές φορές επικίνδυνη. Όμως ο Άγιος Ιωάννης γνωρίζει από κινδύνους, γνωρίζει από φωτιές, γνωρίζει από πυρκαγιές. Άλλωστε, σαν πριν λίγες μέρες, πριν από λίγα χρόνια, ο Άγιος Ιωάννης έκανε αισθητή την παρουσία του, κρατώντας τη φωτιά μακριά από το προκόπιο, με την θαυμαστή εκείνη βροχή που έπεσε τη βραδιά εκείνη που λιτανεύτηκαν οι ιερές εικόνες του Οσίου Ιωάννου και των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και ο Άγιος έκανε αισθητή την παρουσία του και τα νερά έτρεχαν. Υπάρχει μέχρι σήμερα το βίντεο εκείνο που δείχνει να τρέχουν ποτάμια οι δρόμοι μέσα στο προκόπιο και ο αέρας να γυρίζει τη φωτιά προς τα καμένα, και την άλλη μέρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και έσβησε, σταμάτησε εκείνο το μεγάλο κακό που ξεκίνησε από την μια μεριά της Εύβοιας, από το Αιγαίο Πέλαγος, και έφτασε μέχρι τον Εβοϊκό. Οι Άγιοι της πίστεώς μας είναι πάντα παρόντες στη ζωή μας και είναι έτοιμοι να απαντήσουν στα δικά μας αιτήματα, αρκεί και εμείς να έχουμε πίστη και αγάπη. Μόλις χθες ένας άνθρωπος εδώ από κοντά μας, από τη Χαλκίδα, μας είπε για ένα θαυμαστό γεγονός που είχαν έρθει εδώ να προσκυνήσουν το σκήνομα του Οσίου, αυτός και η σύζυγός του, με τη μηχανή, και
άλλα δύο αυτοκίνητα δικών τους ανθρώπων που είχαν έρθει και αυτοί να προσκυνήσουν. Προσκύνησαν το λείψανο του Αγίου και μετά κάθισαν εδώ μέσα στο ναό και αναφέρει ο άντρας εκείνος που μπροστά ήταν και η σύζυγός του ότι την ώρα που καθόταν εδώ και προσήφιετο παρουσιάζεται μπροστά του ένας νέος σαν γέροντας, λέει, φορούσε ρούχα αλλά δεν είχε γένια και δεν είχε τα ρούχα που φοράνε οι ιερείς. Είχε κάτι σαν αυτό, λέει, που φορούσε ο Άγιος, το ιερό λείψανο. Και μπροστά στο πρόσωπό του φαινόταν καμένος. Με καλωσόρισε με το όνομά μου και άρχισε να μου λέει για κάποιο ατύχημα που θα γίνει στην Χαλκίδα μπροστά από την Εκκλησία των Ευωαίων Αγίων, στην οδό ακριβώς και στο σημείο που του είπε, και του έδωσε ένα εικονάκι με έναν σταυρό και του λέει αυτό θα το έχεις μαζί σου, αλλά εγώ θα είμαι δίπλα σου και δεν θα πάθεις τίποτα. Συνομίλησαν, λέει, και ο ξένος αυτός άρχισε να απομακρύνεται και τότε τον είδε και η γυναίκα του να βγαίνει από την πόρτα του ναού. Ρωτάνε τους άλλους που ήσαν μαζί και λένε εμείς δεν είδαμε τίποτα, δεν ακούσαμε τίποτα και δεν καταλάβαμε ότι συνέβη κάτι. Έφυγαν πραγματικά μετά από το προσκύνημα και επέστρεφαν στη Χαλκίδα. Φτάνοντας στο σημείο που τους είπε ο Άγιος, άρχισε, ενώ ήταν η εθνική οδός αυτή που φτάνει μέχρι το κέντρο της Χαλκίδος, από τη δεξιά μεριά βγαίνει ένα αυτοκίνητο και πέφτει πλαγιωματοπικά πάνω στη μηχανή. Εμείς, λέει, νιώσαμε ένα τράνταγμα, ξαφνιστήκαμε. Δεν πάτησα ούτε φρένο, ούτε κατάλαβα πώς σταμάτησε η μηχανή και έπεσε στο πλάι και δεν πάθαμε ούτε μια γρατζουνιά. Μια μυχή μόνο, λέει, είχα εδώ στο χέρι και είδαμε την ώρα εκείνη πάλι τον ίδιο άνθρωπο να απομακρύνεται από τη μηχανή και να φεύγει μπροστά μας. Ήταν το θαύμα, λέει, του Αγίου, ο οποίος μας έσωσε. Όσοι ήρθαν μετά, ήρθε η αστυνομία, ήρθε η πυροσβεστική, ήρθαν οι άνθρωποι και μας ρωτούσαν αν είμαστε καλά και αν γλιτώσαμε από αυτό το φοβερό τροχαίο. Και εμείς τους είπαμε ότι όλα καλά. Η μηχανή σταμάτησε μόνη της και ο άνθρωπος αυτός, κλαίγοντας χθες, μας έλεγε το συμβάν αυτό και τα μάτια του έτρεχα και, λέει, το κράτησα μυστικό τόσα χρόνια. Δεν μπορώ άλλο να το κρατήσω και θα πρέπει να το πω και θα το γράψω, να το έχετε στο βιβλίο των θαυμάτων του Αγίου για να μαρτυρεί το μεγαλείο αυτού του Αγίου. Ευχόμαστε σε όλους σας σήμερα ο Άγιος Φανούριος που προσφέρατε τόσα δώρα να απαντήσει στα αιτήματά του, αλλά και ο Ιωσής Ιωάννης, σε όλα αυτά τα οποία καταθέσατε και που ο καθένας έχει μέσα στη μουσική του, πριν εσείς προφτάσετε να επιστρέψετε στον τόπο σας και στα σπίτια σας, να σας έχει προλάβει η αγάπη του Θεού, δια του Ιωσίου Ιωάννου, εκπληρώνοντας κάθε σας αίτημα.

0: Η Αγία Τριάδια φυλάξε πάντα σημάς, καλημέρα σας. Βοήθειά μας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα σε όλους σας. Ο Άγιος Φανούριος και ο Όσιος Ιωάννης να είναι πάντα μαζί μας, να ευχηθούμε και στο Σύλλογο των Ηλεκτρολόγων και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, αλλά και όλους, σε όλους τους προσκυνητάς που από όλη την πατρίδα μας και το εξωτερικό φτάσατε σήμερα μέχρι εδώ και από την γειτονική μας Σκιάθο να έχετε τη χάρη και την ευλογία του Οσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 27 Αυγούστου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ποιμένος, του Οσίου Πατρός και Ομολογητού Λιβερίου Πάπα Ρώμης, του Αγίου Πατρός Οσίου Επισκόπου Κουδρούβης, της υπό του Αγίου Φιλίππου Βαπτίσεως του Αιθίωπος Ευνούχου, της Αγίας Ανθούσης της Νέας, Τριχήν Ουράκους Ενδυθύσης και εις Φρέα Ρυφθήσης τελειούται, του Αγίου Μάρτυρος Φανουρίου, αναφανέντος εν έτη 1500. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Όσιος ποιμήν. Μία μικρή μοναστική αδελφότητα ανθίζει σε μία σκήτη της Αιγύπτου. Είναι ομέμονες, ομόφρονες, ομόψυχοι δούλοι Χριστού. Είναι συντονισμένοι όλοι στη συχνότητα του ουρανού. Όλοι συναγωνιστές στη γη για την επίτευξη της θέωσης. Ηγούμενός τους ο ποιμήν, χαρισματούχος αλλά και ενάρετος, ταπεινός διάκονος Χριστού, θεοχαρίτωτος ακτινοβολή, πλήθος λαού προστρέχουν για συμβουλή και ενίσχυση. Επιλέγει τους έχοντες αληθινή ανάγκη. Απορρίπτει τους περίεργους, έστω κι αν είναι αξιωματούχοι. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα δικαστή που αντέδρασε εκδικητικά. Συνέλαβε τον ανεψιό του για να τον εξαναγκάσει να προσέλθει πλέον ο ηγούμενος. Και εδώ απέδειξε την ταπεινοφροσύνη του. Ανυποχώρητος παρέδωσε τον ανεψιό του στο αδέκαστο του δικαστή και τον αφόπλησε. Το τέλος του ειρηνικό και θεάρεστο.

Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής Μεγαλομάρτυρας. 14ος αιώνας και στη Ρόδο Μητροπολίτης είναι ο Νίλος Δεύτερος. Τότε γίνονται εξκαφές σε παλιά σπίτια στο νότιο μέρος του Παλαιού Τείχους. Εκεί ανεβρίσκουν αρχαίο ναό και εικόνες. Ανάμεσά τους είναι και η εικόνα ενός νεαρού στρατιώτη, ο οποίος κρατεί στο δεξί του χέρι σταυρό και μία λαμπάδα αναμένη, ενώ γύρω εικονίζονται τα 12 μαρτύριά του. Άγιος Φανό, το όνομά του επιγράφεται. Είναι ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας και Θαυματουργός Φανούριος. Ο ευσεβής επίσκοπος Νίλος, εκεί στον αρχαίο ναό, ανοικοδομεί περικαλή ναό, αφιερωμένο στον Άγιο Φανούριο. Φανούριος, ο δημοφιλής Άγιος, ο Άγιος της Ρόδου.

Άγιος Όσιος Επίσκοπος. Ο Όσιος ζει στους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ευσεβής, ενάρετος, ανέρχεται σύντομα στον επισκοπικό θρόνο της Κορδούης της Ισπανίας. Διακρίνεται για το ορθόδοξο ήθος του. Ορθοτομεί λόγω αληθείας και μάχεται γενναία τους πολυπίκυλους αιρετικούς. Δίνει το παρόν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια, καθώς και στη Σαρδική το 347. Η συμβολή του στην αθώωση του Μεγάλου Αθανασίου από τις κατηγορίες των Αριανών καταλυτική. Καταδιώκεται αμήλικτα μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίου. Υποβάλλεται σε αλλεπάλληλες εξορίες και πολλές κακοπάθειες. Ορθοφρονεί και αισιοδοξεί μέχρι τον τερματισμό της γήινης πορείας του. Είναι ο Όσιος μαρτυρικός επίσκοπος, ο πατέρας των επισκόπων κατά τον Μέγα Αθανάσιο. Είναι ο Άγιος του Θεού Όσιος.

0: Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Πράγματα και μάλιστα γι' αυτό λέγεται παραδοσιακά ότι κρατά και λαμπάδα, κρατά κερί στην εικονογραφία μας, γιατί με το φως της λαμπάδας βοηθά ώστε να φανερώνονται όσα είναι κρυμμένα. Και το δεύτερο, ακριβώς αυτό που ο ίδιος φαίνεται να αναδεικνύει μέσα από τον βίο του. Ένας Άγιος, ο οποίος μολονότι δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός, αρχίσουμε να τον ανακαλύπτουμε τον 14ο αιώνα και καταλαβαίνουμε για το μαρτύριο του χάρη στην εικονογράφησή του, γρήγορα περνάει στην πίστη των ανθρώπων ως ένας θαυματουργός Άγιος, ο οποίος βοηθά να φανερώνονται όχι μόνο τα πολυσθέντα αντικείμενα αλλά και οι ασθένειες και να βρίσκεται η γιατριά μετά, η σύζυγη, και να λειτουργεί πάντα ως ένα παράδειγμα προς όλους μας, ώστε να ξεπερνούμε τις δυσκολίες που μπορεί να μας έρχονται από το παρελθόν, ακόμα και αν μεγαλώνουμε σε δύσκολα περιβάλλοντα, και να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε να πλησιάσουμε το θείο, ο καθένας στο μέτρο του δυνατού και με τον τρόπο που καθορθώνει να αντιληφθεί αυτό που βιώνεται γύρω από τη λατρεία του.
3: Υπάρχει παρουσία των παιδιών στα δρόμενα της σημερινής ημέρας, δεν αναφερθήκαμε, δεν είπαμε για παιδιά.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά φαίνεται να συμμετέχουν τώρα πια ιδιαίτερα στο κομμάτι της Παρασκευής, όπου παρασκευάζεται η Φανουρόπιτα, γιατί πρέπει να πούμε, και αυτό οφείλουμε να το σημειώσουμε, πως η Φανουρόπιτα είναι ένα εξαιρετικό έδασμα, είναι πάρα πολύ νόστιμο γλύκισμα. Έτσι. Και είναι και ένα πολύ αγαπητό γλύκισμα, γιατί είναι και νηστίσιμο γλύκισμα, οπότε μπορεί να καταναλωθεί όλες τις εποχές του χρόνου. Οπότε τα παιδιά συμμετέχουν στην Παρασκευή και συχνά και στο μοίρασμα της Φανουρόπιτας. Μάλιστα θεωρείται ότι επειδή τα παιδιά είναι πιο αγνά και είναι απαλλαγμένα από το σώμα των αμαρτιών που όλοι φέρουμε στις πλάτες μας μεγαλώνοντας, μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά ως προς τη διανομή και την προσφορά αυτή της Φανουρόπιτας, κάνοντας ακόμα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το τάμα.
3: Εν κατακλείδη, τι θα λέγαμε, κυρία Μάργαρη, για τα έθιμα του Αγίου Φανουρίου?
2: Θα λέγαμε πως ακόμα και αν δεν ξέρουμε πως ξεκίνησαν, δεν ξέρουμε δηλαδή ακόμα και αυτό που περιγράψαμε, το πιο γνωστό από όλα, η Φανουρόπιτα, πως ξεκίνησε, το σπουδαίο είναι πως φαίνεται να συνεχίζονται και φαίνεται να ανανοηματοδοτούνται και να προχωρούν σιγά σιγά στο πέρασμα των χρόνων. Η αλήθεια είναι πως η έκταση της λατρευτικής παράδοσης του Αγίου φαίνεται να μεγαλώνει και να ενδυναμώνεται και να συνδέεται και με άλλες διαστάσεις πέραν αυτής της φανέρωσης. Είπαμε ότι συνήθως ταυτίζεται με το όνομά του εξαιτίας, όπως προαναφέραμε, της παρετημολογίας του. Όμως αυτό που είναι σπουδαίο είναι πως ο Άγιος Φανούριος είναι ένας Άγιος οικείος, είναι ένας Άγιος αγαπητός και είναι ένας Άγιος ο οποίος φαίνεται ιδιαίτερα στην περιοχή του Δωδεκανήσου και της Κρήτης να έχει πολλαπλές προεκτάσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής των ανθρώπων. Από τα πιο σπουδαία μέχρι τα πιο μικρά, και να συγκεντρώνει γύρω του, γύρω από αυτή τη λατρευτική παράδοση, γενιές ανθρώπων από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο των γενιών, οι οποίοι τιμούν την μνήμη του και οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις εκκλησιαστικές και στις λαϊκές λατρευτικές πρακτικές.
3: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Βοήθειά μας ο Άγιος.
3: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την κύρια ερευνήτρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, την κυρία Ζωή Μάργαρη.

Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα απόφθεγμα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τα αγαθά κόπης κτώνται. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι η φράση ανήκει στον Σοκράτη ή τον Αριστοτέλη, η πατρότητά της ανήκει, αγαπητοί ακροατές, στον Επίχαρμο, περίπου 524-448 π.Χ. Ποιος ήταν όμως ο Επίχαρμος? Ήταν σικελιώτης φιλόσοφος, ποιητής και ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της δωρικής κωμωδίας. Έζησε και δημιούργησε κυρίως στις Σιρακούσες. Το έργο του συνδύαζε το χιούμορ με τη βαθιά φιλοσοφική σκέψη, επηρεασμένο σε μεγάλο βαθμό από τις αρχές του πυθαγορισμού. Η φράση διασώθηκε μέσα από τα αποσπάσματα των έργων του και στην ολοκληρωμένη της μορφή έχει ως εξής: «Των πόνων πολλούσιν ημίν πάντα τα αγαθά θεοί». Δηλαδή, οι θεοί μας πουλούν όλα τα αγαθά με αντίτιμο τους κόπους μας. Με το πέρασμα των αιώνων η φράση συμπυκνώθηκε στην λακωνική μορφή που χρησιμοποιούμε σήμερα, τα αγαθά κόπης κτώνται. Και γιατί λέμε την φράση αυτή? Τη χρησιμοποιούμε, αγαπητοί ακροατές, για να τονίσουμε μία πανανθρώπινη αλήθεια. Τίποτα πολύτιμο στη ζωή δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με προσπάθεια, επιμονή και θυσίες. Τι σημαίνει όμως αγαθά? Στην αρχαία ελληνική σκέψη η λέξη αγαθό δεν περιορίζεται στα υλικά, δηλαδή στα πλούτη, στα σπίτια, στα χρήματα, στα αυτοκίνητα. Τουναντίον περιλαμβάνει πνευματικά αγαθά, όπως είναι η γνώση, η σοφία, η μόρφωση, η καλλιέργεια του πνεύματος, τα ηθικά αγαθά, η αρετή, η δικαιοσύνη, η τιμή, η αυτοκυριαρχία. Τα κοινωνικά αγαθά, μια αληθινή φιλία, μια δεμένη οικογένεια, ο σεβασμός από την κοινότητα. Επαγγελματικά επιτεύγματα, η καταξίωση, η επιτυχία σε έναν στόχο, η δημιουργία ενός έργου. Τι σημαίνει κόπος? Ο κόπος ή ο πόνος κατά το πρωτότυπο κείμενο δεν είναι απλώς η σωματική κούραση, είναι η πειθαρχία. Να συνεχίζεις όταν θέλεις να παραιτηθείς, η διαχείριση της αποτυχίας και των εμποδίων. Ο χρόνος και η ενέργεια που επενδύεις στερούμενο συχνά πρόσκαιρες απολαύσεις όπως είναι η διασκέδαση και η ξεκούραση για να πετύχεις έναν ανώτερο στόχο. Η φράση κρύβει ένα βαθύτερο ψυχολογικό και φιλοσοφικό νόημα. Η ίδια η προσπάθεια, ο κόπος δίνει αξία στο αποτέλεσμα, δηλαδή το αγαθό. Η ψυχολογία της ιδιοκτησίας, όταν αποκτάμε κάτι εύκολα, φωσή του χαρακτήρα, ο κόπος μας, ο οποίος μας αλλάζει ως ανθρώπους κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, αναπτύσσουμε υπομονή, ανθεκτικότητα, εφευρετικότητα και αυτοπεποίθηση.

κάθε μέρα νέα μέρα. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Καλή σας ημέρα, καλή ακρόαση, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας». Αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

το περιβόλι της Παναγίας. Μάγεμα η φύσης κι όνειρο. Όσο προχωρούσε το μοτόρι, τόσο χανόταν ο κόσμος από τα μάτια μας. Αυτό το έξω, καθώς το ονομάζουν στον Άθο, η Χαλκιδική, η άλλη Ελλάδα. Έσβηνε στο βάθος του συγκητικού κόλπου η Αμουλιανή. Γραφόταν αχνή και χρυσή, τρεμάμενη μέσα στην πολλήν εθρία, η δεύτερη γλώσσα της στεριάς, η Σιθωνία. Και παραπέρα μόλις που τη μαντεύει κανείς, η Κασάνδρα. Την κάθε στιγμή σιλιολιόμουν το στίχο του Σολομού. Μάγεμα η φύσης κι όνειρο, στην ομορφιά και χάρη. Ένιωθα αναγάλια βαθύτατη να κατασταλάζει στα σπλάχνα μου μια προοδευτική απολύτρωση. Είναι τόσο δύσκολο στους καιρούς μας να τα βγάλεις πέρα με τους ανθρώπους. Η καλοκαιρινή Ελλάδα έλαμπε ολόγυρά μου πασίχαρη. Το όρος ξεδιπλωνόταν σιγά σιγά κάτω από τους αγέροχους κοκκινοπούς ταχτιούς γαλαζοπράσινους βράχους, άλλους απείραχτους από το χειμέριο κύμα, άλλους δεινότατα καταρακωμένους, ανοιγόταν οι μικρές αγκάλες της σιωπηλής ακατοίκητης αμμουδιάς, οι ακροθαλασσιές με τα βότσαλα. Το όρος είναι αλίμενο και για τούτο, σαν πιάνουν οι κακοί καιροί, η συγκοινωνία μεταμορφώνεται σε περιπέτεια. Βδομάδες ολόκληρες το μοτόρι νοθρεύει άνεργο στην Τρυπητή ή στην Ουρανούπολη. Άνθρωπος από τον κόσμο δεν έρχεται, και μάλιστα από την ανατολική πλευρά του Αιγαίου, όπου το κύμα πυργώνεται ορμητικό σε φαντασμογορικές οροστοιχίες. Ακόμα και τον Αύγουστο μήνα, το μήνα της Παναγιάς, με τα μελτέμια που παραφρονούν, τα μοναστήρια απομονώνονται και μόνο σε ώρα πολλής ανάγκης χρησιμοποιούν τις εσωτερικές συνδέσεις, τα δυσανάβατα μονοπάτια.

δεν υπάρχει παρά ένας δρόμος για μάξι διαμπερής. Από το λιμάνι της Δάφνης στις Καριές. Από τις Καριές στο μοναστήρι το Μεγαλώνυμο των Ιβύρων. Εκεί περνάει το λεωφορείο με μόχθο πάντα πολύ. Από τον κόσμο δρόμος δεν έρχεται. Πολλοί σχεδιάζουν έναν τέτοιο δρόμο από την Ουρανούπολη στον κόλπο της Ιερισσού, να γυροφέρνει το όρος. Αντιστέκεται η ψυχή μου, καθώς το συλλογίζομαι τούτο το πράγμα. Ένας δρόμος άνετος, ασφαλτωμένος, μπορεί και ηλεκτροφωτισμένος, θα παραδώσει το όρος στην εσωτερική και εξωτερική περιήγηση. Θα οργανώνονται ομαδικές εκδρομές, χιλιάδες άνθρωποι θα πηγαινοέρχονται. Η πατροπαράδοτη φιλοξενία των μονών δεν θα μπορεί πια να ανταποκριθεί στις καινούργιες ανάγκες που θα δημιουργηθούν. Θα εισβάλλει ο ξενοδόχος ή κάποια χιδεότητα που και σήμερα ταλαιπωρεί το όρος, θα πολλαπλασιαστεί. Τέλος, και το άβατο θα καταργηθεί. Οι σιωπηλές ακροθαλασσιές θα γίνουν λάφυρα κοσμικής ασυνειδησίας.

Ο άθος πρέπει να απομείνει δυσκολοπλησίαστος, να μην χάσει το ύφος. Ο άθος πρέπει να απομείνει δυσκολοπλησίαστος, να μην χάσει το ύφος του, τον εσωτερικό.

τις υμνοδίες, αυτή την ασταμάτητη αγρύπνια μέσα σε 10 αιώνες. Θα συνηγορούσα μόνο για τη σύνδεση του άθο με το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Είναι μια ανάγκη που γίνεται άμεσα αισθητή τώρα που όλο ένα και λιγοστεύει ο αριθμός των μοναχών και λείπουν τα χέρια για το μήλο, για το λιοτρίβι, για τον τόρνο, για το πριόνι. Υπάρχουν μερικές γεννήτριες στη μεγίστη Λαύρα και αλλού. Δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Σαν έρχεται η νύχτα, οι καλόγεροι ανάβουν μια-μια τις λάμπες και τις κρεμούν στους τοίχους των διαδρόμων, των κελιών, των κοινόχρηστων χώρων. 30, 40, 60 και περισσότερες λάμπες, τοποθετημένες σε μεγάλα τραπέζια για τον καθαρισμό και τον ανεφοδιασμό με πετρέλαιο. Έχει μυστική χάρη η νεκτερινή παρέλαση του κατώτερου προσωπικού με τις αναμένες λάμπες στα χέρια, ανάμεσα στους ατελεύτητους διαδρόμους, τους βυθισμένους στη νύχτα και στη σιωπή. Μα δεν είναι λίγος ο μόχθος.

Το μοτόρι πιάνει στην πρώτη σκάλα της μονής του ζωγράφου, βουλγάρικης, χαμένη στο εσωτερικό του βουνού, σε απόσταση κάπου μιας ώρας με το υποζύγιο. Οι σκάλες δεν είναι μόνο μικρές αποβάθρες για την άμεση χρεία. Παρακολουθούνται από χτίρια συχνά, πολύ φαρδιά και πολύ όροφα, τους αρσανάδες ή ταρσανάδες, όπου σοδιάζονται όσα το κάθε μοναστήρι από τα δάση του και τα άλλα του χτήματα στέλνει στον κόσμο, όπου ασφαλίζονται από τους κακούς καιρούς τα μικρά πλεούμενα και όπου διαμένουν για λίγο ή για πολύ λαϊκοί ημεροκαμαρτιάριδες και καλόγεροι φύλακες. Οι αρσανάδες, οχυρωμένοι με κατάψιλους πύργους, αφημένους τους περισσότερους στην τύχη τους πια, προσθέτουν ιδιαίτερη ομορφιά στο τοπίο. Οι πύργοι ανήκουν στις εποχές του κατατρεγμού, όταν τη θάλασσα κυβερνούσαν οι κουρσάροι και οι καλόγεροι πολεμούσαν σκληρά για να σώσουν τον τόπο τους. Πόσες ηρωικές περιπέτειες, πόση αγωνία, πόσο άγιο πείσμα ανακαλούν στη θύμηση αυτοί οι απολιθωμένοι μάρτυρες.

Οι αμμουδιές διαδέχονται τις αμμουδιές. Οι κάβοι τους κάβους. Οι αρσανάδες τους αρσανάδες. Τα μοναστήρια αρχίζουν να ξετυλίγονται, ολόκληρες πολιτείες το ένα ύστερα από το άλλο, στα δυσκολοπλησία στα ψηλό.

πτώματα. Έπειτα από τη μονή του ζωγράφου, η μονή του δοχιαρίου, του ξενοφόντος, η ρώσικη, του παντελεήμονος, του ξηροποτάμου, η δάφνη, το μοναδικό λιμάνι, ανυπεράσπιστο και τούτο στον άνεμο. Εκεί μια μικροσκοπική πολιτεία, το καφενείο, το ταχυδρομείο, το τελωνείο, η διοίκηση της χωροφυλακής, μερικά μαγαζιά, μερικά σπίτια, ένας τόπος να καταλύσεις τη νύχτα. Νιώθεις πως όλα έχουν γίνει πολύ απλά. Τα μαγαζιά τα κρατούν λαϊκοί ή καλόγεροι. Δυστυχώς και καλόγεροι που εγκαταλείπουν τον ασκητισμό για να μεταμορφωθούν σε μαγαζάτορες και στη Δάφνη και στις Καριές. Με πληροφορεί σε μια ήσυχη ώρα ο Άγιος Αντιπρόσωπος Θεόφιλος ο Βατοπεδινός. Υπάρχει και ένας γυρολόγος, λαϊκός άνθρωπος, που έβγαλε το γυμνάσιο, καθώς σπέβδει να μου πει και κουβαλάει από μοναστήρι σε μοναστήρι την πραμάτια του, ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου, με το ακαταπώνητο υποζύγιο του, ακαταπώνητος κι εκείνος, με βροχή, με χαλάζι, με την κάψα του καλοκαιριού, με όποιον καιρό, και την απλώνει την πραμάτια του στα πεζούλια και την περιεργάζονται οι καλόγεροι και παίρνουν ό,τι τους χρειάζεται από κλεφτοφάναρο και σαπούνι και χτένι ίσα με βελόνι για να μπαλώσουν το ράσο τους και βιβλίο και επιστολόχαρτο. Ο γυρολόγος είναι ο σύνδεσμος του όρους με την κοινωνία των ανθρώπων. Τον βρήκα στον Παντοκράτορα, ύστερα στη Μονή των Ιβύρων, στη μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Μικρά καταστήματα βρίσκονται οργανωμένα και σε μεγάλα μοναστήρια, καθώς στο Βατοπέδι. Πολλούν κομποσκίνια, κομπολόγια, μικρά εικονίσματα, ξυλόγλυπτους σταυρούς, χαρτοκόπτες και άλλα παρόμοια.

Από τη Δάφνη ανηφορίζουμε προς τις Καριές, αφήνουμε προς τα αριστερά τη μονή του Ξηροποτάμου και εισχωρούμε στα βαθύτερα του βουνού. Και τότε το βουνό μας αποκαλύπτει τους θησαυρούς του, αυτή τη θαλερή φύση που έκαμε τους αρχαίους ανθρώπους, καθώς τους ονόμαζε ο Κόντογλους, ο Καυσοκαλυβίτης. Γραφόταν Καυσοκαλυβίτης γιατί εμόνασε 9 μήνες στα Καυσοκαλύβια και σπούδασε εκεί την τέχνη της αγιογραφίας. Να το πούνε το Άγιο Όρος, περιβόλι της Παναγιάς.

ολόκληρη η περιήγησή μου υπήρξε μια σειρά γοητευτικά ξαφνιάσματα. Αυτός ο τόπος που φαίνεται στην πρώτη ματιά τόσο απόκρυπνος, τόσο τραχής, τόσο βασανισμένος, τόσο άξενος, είναι ένα ατελεύτητο δάσος που ανάμεσά του ανοίγονται κοιλάδες κατανυχτικής ομορφιάς. Και οι παλιότεροι και οι νεότεροι, όσοι έζησαν για λίγο ή για πολύ στο όρος, δεν βρίσκουν τρόπο να εκφράσουν το θαυμασμό τους. Ο Νικηφόρος ο Γρηγοράς, άνθρωπος του 14ου αιώνα, γράφει ανάμεσα σε άλλα και τούτα: «Το όρος άθος, θαυμάζεστε άξιον, είναι δοκίμη, ότι προς αέρα κέκρατε πάνε τι εφιός, και ότι πολύ τίνει και παντοδαπεί τη χλώη κοσμήτε. Και σφόδρα φιλοτίμος υπήν εκ τουράστου, των εντυγχανόντων την αίσθησιν δεξιούτε, και πολλήν ευθύς προβάλλεται την της τέρψεως ειδονήν. Καιρή πανταχώθεν όσπερ εκ θησαυρών, τότε εύπνουν της οσμής και το του άνθους εύχρουν. Και καθαρές το πλείστον ομιλεί τες του ηλίου ακτήσει. Δέντρεσιτε πολυειδέσι κομμά και άλση και λιμώνας ποικίλους, έργα χειρών ανθρωπίνων πλουτή». Γράφει και για τα ειδόνια του όρους. «Και μάλιστοτ εκ μέσου του άλσους και των φυτών εκείνων, όρθιος ή της αειδόνος ηχήσασα μουσική, συνάδει της εκεί μουνάζουσιν υπήν και συνυμνήν των Κύριων». Και ο Ευγένιος Βούλγαρης, που πολύ εταλαιπωρήθηκε στην Αθωνιάδα σχολή, περιγράφει με λυρικό πάθος το φυσικό κάλος του τόπου και καταλήγει: «Όλα καλά, όλα γλυκυθυμίας ουκ έχω υπήν όσης πρόξενα».

Η γλυκυθυμία είναι ο χαρακτηριστικός ψυχικός τόνος του όρους. Η χλωρίδα είναι άφθονη και πολύμορφη. Τα κατάδροσα νερά που αναπηδούν από τα σπλάχνα των βουνών θρέφουν τη χλώη και συντηρούν τους απέραντους πλατανιάδες όπου η σκιά και η γαλήνη ευεργετούν και το σώμα και το πνεύμα. Αριές, οξιές, καστανιές, ο σκληρός δέντρος του λαού Ιδρύς, το πουρνάρι, το σκήνο, το κυπαρίσι. Δεν θα λησμονήσω ποτέ τα κυπαρίσια στο χιλαντάρι και στου ζωγράφου. Και έπειτα τα μικρά αμπέλια στις πλαγιές και οι λαχανόκηποι και οι ανθόκηποι που αναδίνουν ως μην ευωδίας πνευματικής. Σχηματίζουν ένα σύμπαν πλασμένο από τις λυρικότερες ονειροπολήσεις. Το κορύφωμα, νομίζω, αποτελούν οι δεντροστοιχίες στα κράσπεδα των στενών και δύσβατων δρόμων, οι σχηματισμένες από την Απολώνια Δάφνη, αυτά τα βάγια, τα παρθενικά, τα αμίαντα, τα ακυλίδωτα που εφραίνουν την όσφρηση. Περνώντας ανάμεσά τους, ο Οδυπόρος αισθάνεται πως θητεύει σε έναν υπερούσιο σύμπαν κι άλλο δεν επιθυμεί παρά να απολυσμονηθεί, να αποθέσει την βιωτική μέρημνα μόνος αντίκρι στον άπειρο χώρο και στον άπειρο χρόνο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

0: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστιολογικό πόνημα, στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεσολόγγι, όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
8: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Εκκλησία.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα μιλήσουμε με θέμα «Ο Χριστός ως Κριτής και Σωτήρας του Κόσμου». Θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά πράγματα με αφορμή αυτό το θέμα και να δούμε πώς συνδέεται με την ταυτότητα της Εκκλησίας, με το «Είναι της Εκκλησίας». Καλωσορίζουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Χαίρετε, Πατέρα Ιωαννίκιο, τι κάνετε?
9: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, και πολλούς χαιρετισμούς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Και ξεκινώντας, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι εισαγωγικά, αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω, πώς το θέμα μας σήμερα, που έχει να κάνει ακριβώς με το πρόσωπο του Χριστού ως Κριτή και Σωτήρα του κόσμου, πώς συνδέεται με την Εκκλησία, με την ταυτότητα της Εκκλησίας, Πατέρα Ιωαννίκη?
9: Είναι φυσικό να συνδέεται με την ταυτότητα της Εκκλησίας, γιατί πρόκειται για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός και είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι ο Χριστός Κριτής και Σωτήρας, ακολουθούμε τον δρόμο τον οποίο ο ίδιος σχεδίασε και αποδεχόμαστε το σχέδιο της σωτηρίας κατά τον τρόπο με τον οποίο το σχεδίασε. Και βέβαια η σωτηρία με την κρίση συμβαδίζουν.
0: Ναι. Μιλάμε για τον Χριστό ως Κριτή και Σωτήρα του κόσμου. Τι σημαίνει εδώ κρίση? Ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί, Πατέρα Ιωαννίκη. Ναι. Τι σημαίνει κρίση?
9: Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο με βάση την εισήγηση του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς περί του θέματος ο Θεός ως Κριτής γενικότερα, που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε τι σημαίνει να είναι ο Θεός Κριτής. Είναι φυσικό λοιπόν ο Θεός, ο οποίος είναι ο δημιουργός του κόσμου, είναι ο σωτήρας του κόσμου, είναι αυτός που αγιάζει τον κόσμο, να είναι ταυτόχρονα και κριτής. Δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι ως κτίστης, αυτός που δημιούργησε τον κόσμο, μας εισήγαγε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη και όρισε ως σκοπό της ύπαρξής μας το να είμαστε ίδιοι, ίσοι και ίδιοι με τον Θεό μέσα από την ψυχή μας και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μία τελειότητα και μία αύξηση, όπως λέει στην προς Κολασσαίς επιστολή και στην προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ταυτιζόμαστε δηλαδή με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος σαρκώθηκε. Ως κτίστης λοιπόν είναι αυτός ο Θεός μας, σωτήρας μας πάλι είναι, γιατί μας έσωσε από την αμαρτία και από τον θάνατο και από τον διάβολο και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε και την φθορά την οποία δέχτηκε ο άνθρωπος με την εκδίωξή του, με την φυγή του από τον παράδεισο, με αυτή τη φθορά λοιπόν μπόρεσε να ξεπεράσει την αμαρτία και να γίνει και να υπάρχει η ελπίδα και η δυνατότητα της Ανάστασης και της Αθανασίας. Και είναι και αυτός ο οποίος αγιάζει τη ζωή μας, γιατί μας έδωσε το ίδιο του το σώμα, ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή σαρκώθηκε, ο Υιός του, και όλα τα μέσα της χάριτος και της θείας δυνάμεις, για να μπορέσουμε να οικειωθούμε με το ανθρώπινο, με το θεανθρώπινο έργο της σωτηρίας. Και είναι επειδή και με αυτόν τον τρόπο να επιτύχουμε το σκοπό της υπάρξεώς μας. Γιατί ο σκοπός μας είναι η θέωση. Ως Κριτής λοιπόν σταθμίζει και κρίνει και λαμβάνει απόφαση για τη συμπεριφορά μας σε αυτόν τον ίδιο τον Υιό του, τον κτίστη μας. Και γινόμαστε κι εμείς σχεδόν κριτές αυτής της κατάστασης προς εκείνον τον Σωτήρα και προς τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί ο δρόμος της σωτηρίας είναι εκείνος ο οποίος οδηγεί την Εκκλησία στον αγιασμό και μέσω του αγιασμού στη θέωση και στην θεανθρώπιση. Αυτά λέει σε γενικές γραμμές ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Mm-hmm. Το τετραπλό έργο λοιπόν του Θεού είναι καταβούληση του θελήματος αυτού. Πάλι ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτό, ότι αυτό το έργο το οποίο σχετίζεται με την δημιουργία, τη σωτηρία, τον αγιασμό και την κρίση, είναι επειδή ο Θεός αυτό το ήθελε. Κατά αυτόν τον τρόπο θέλει να μας σώσει, κατά αυτόν τον τρόπο. Και δεν μπορεί να λείπει η κρίση και όλα ανακεφαλαιώνονται στο πρόσωπο του Χριστού. Mm. Και αυτά που βρίσκονται στον ουρανό και αυτά που βρίσκονται στη γη. Πάλι κατά τον Απόστολο Παύλο. Γιατί το προαιώνιο σχέδιο του Θεού είναι αυτό το οποίο είναι η εκδήλωση της αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, και με αυτόν τον τρόπο μας δείχνει τον τρόπο σωτηρίας μας, τα οποία δεν μπορεί να αποφευθεί και η κρίση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η κρίση είναι άδικη από τον Θεό. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι αυτό το οποίο επικρατεί στην παράδοσή μας είναι ότι ο δίκαιος κριτής. Υπάρχουν λοιπόν οι εικόνες περίφημες του 14ου αιώνα και στο Άγιον Όρος, ειδικά στην Ιεραμονή Ιβύρων, όπου στη Μεγάλη Δέση ο Κύριος μας αναφέρεται ως ο Ων και ο δίκαιος κριτής. Mm-hmm. Η κρίση αυτή λοιπόν είναι κομμάτι του σχεδίου της σωτηρίας, έτσι όπως αποκαλύπτεται στον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Ο Θεός λοιπόν δίνει τη δυνατότητα με όλο αυτό το σχέδιο και με τελικά και την κρίση, ο Θεός να ποθεί τον Χριστό και να τίνει προς τον Χριστό, να έχει μια τάση προς τον Χριστό. Όλη η κτήση λοιπόν είναι χριστοκεντρική. Mm-hmm. Και κινείται προς τον Χριστό, και αυτός είναι ο φυσικός σκοπός μας και ο φυσικός στόχος της ανθρώπινης υπάρξης. Και βέβαια το έργο αυτό, όπως το αναφέρει ο Άγιος Ιουστίνος, δηλαδή το έργο της κτήσης, της δημιουργίας, της σωτηρίας και του αγιασμού, αναφέρεται στην συμβαδίζει με την παραβολή του σπορέα. Εκεί λοιπόν αυτός ο οποίος οργώνει τη γη ως φορέας, είναι ο καλλιεργητής, είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τον αγιασμό, δημιουργεί τον κόσμο πρώτον, δίνει τον αγιασμό και γίνεται αυτός ο οποίος δημιουργεί και ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Απ' την άλλη μεριά το έργο της κρίσης είναι η θέση του αυτού που θα έρθει να δει αν είναι όλα έτοιμα για να μπορέσει να γίνει ο θερισμός και να γίνει το αλόνι και να ξεκαθαρίσει, να μαζευτεί ο καρπός mm-hmm. της σοδειάς για την οποία αγωνίστηκε, για την οποία κοπίεσε ο καλλιεργητής και αυτός που έσπηρε το σπόρο. Είναι φυσικό λοιπόν ο ουράνιος σπορέας, ο οποίος έσπηρε με το σπέρμα των αιώνων τις αλήθειες και το σπέρμα του Λόγου του Θεού, ο Υιός του Λόγου του Θεού, ο οποίος σαρκώθηκε, ήρθε κάτω στη γη, ήρθε λοιπόν να δει αν ο σπόρος αυτός έχει σαπίσει μέσα στην λάσπη των ειδονών, αν έχει πνιγεί στα εγκάθια από τα πάθη μας, αν έχει μαραθεί από την τάση που έχουμε για την αμαρτία, μια αγάπη προς την αμαρτία, και τελικά ποιος από αυτόν τον σπόρο έχει καρπίσει, και έτσι να έρθει ως θεριστής να αλωνίσει τους σπόρους του βλαστούς και να πάρει τον καρπό του έργου του. Επειδή είναι ακριβώς αυτός ο οποίος έκανε όλη τη δουλειά, σχεδίασε το χωράφι, δημιούργησε το χωράφι, έσπηρε το Λόγο του Θεού, και από εκεί και πέρα γίνεται αυτός ο οποίος θα έρθει και θα γίνει ο θεριστής.
10: Μάλιστα.
9: Και εδώ είναι το σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε σχετικά με την κρίση, για να μην παρεξηγηθούμε. Θα ήταν ασυγχώρητη αδικία και προσβολή και ακόμη και βασανιστήριο για τον άνθρωπο εάν ο Θεός παρουσιαζόταν μόνο ως κριτής, χωρίς να έχει προηγουμένως εμφανιστεί η σωτηρία και ο αγιασμός του ανθρώπου. Δηλαδή οι προϋποθέσεις και οι ευκαιρίες που είναι πάμπολες, πάρα πολλές, λόγω της άπειρης αγάπης του Θεού για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν έχει δικαίωμα να κρίνει τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα ο Θεός, ο οποίος δεν θα ήθελε να αποκαλύψει τους ανθρώπους την οδό για την αιώνια ζωή και την αθανασία. Να πει σε αυτούς την αιώνια αλήθεια. Να τους δώσει μέσα από την σωτηρία και την αμαρτία. από το θάνατο και από το διάβολο. Με μία λέξη, ο Θεός, ο οποίος δεν θέλει να γίνει σωτήρας. Άρα λοιπόν, αν δεν είναι σωτήρας ο Θεός, δεν μπορεί να είναι και κριτής. Σε έναν τέτοιο Θεό, ο εκβιαστή της ανθρωπότητας, θα είχε δικαίωμα όλος ο κόσμος να πει ότι δεν θέλουμε έναν τέτοιο Θεό. Είναι ο κακός δούλος της παραβολής των ταλάντων. Δηλαδή, αυτό που λέει εδώ είναι ότι σύμφωνα με την παραβολή των ταλάντων, ο δούλος ο πνηρός, ο δούλος ο οποίος δεν έκανε καμία δουλειά, ο οποίος δεν έκανε καμία προσπάθεια και γύρισε το τάλαντο πίσω στον εργοδότη του, ο δούλος αυτός χρησιμοποίησε τη δικαιολογία και είπε: «Ήσουνα, έμαθα ότι είσαι κακός, ότι σπείρεις εκεί, θέλεις να αφαιρείς εκεί που δεν έχεις σπείρει και ζητάς πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο και εγώ, θέλοντας να εξασφαλίσω τουλάχιστον αυτό το ένα τάλαντο που μου έδωσες, στο επιστρέφω πίσω». Αυτός είναι ένας Θεός άδικος. Mm-hmm. Και ο άνθρωπος δυστυχώς μέσα στην όλη κατάσταση της αμαρτίας βλέπει τον άνθρωπο, βλέπει τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο.
10: Μπορεί να βλέπει ο άνθρωπος, συγγνώμη σας διακόπτω, πατέρα Νίκη, συγγνώμη σας διακόπτω, μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει τον Θεό και ως τιμωρό, ως δικαστή και τιμωρό.
9: Το βασικό στοιχείο της ανθρώπινης υπάρξεως κρύβεται στην τάση που έχει ο άνθρωπος για την αμαρτία. Από τη στιγμή που βρίσκεται μέσα εκεί, ακολουθεί τον πρωτόπλαστο, ο οποίος πρωτόπλαστος όταν άκουσε τη φωνή του Θεού μετά από την παραβίαση της εντολής του Θεού που έφαγαν από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, κρύφτηκε. Αυτή είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στον Θεό. Κρυβόμαστε γιατί φοβόμαστε έναν τιμωρό Θεό που δεν μπορούμε να μέσω τη αμαρτία μας κάνει να συνηθίζουμε σε αυτή την κατάσταση, την κατάσταση δηλαδή της πτώσης, την κατάσταση της κακίας, και αυτή η κακία δεν μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και να αποκαλύπτεται μπροστά μας. Ενώ είμαστε φωτισμένοι δια του Αγίου Πνεύματος, δεν αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να λειτουργήσει μέσα μας το σχέδιο της σωτηρίας, να αποκαλυφθεί, να έρθουμε δηλαδή σε Αυτόν. Πρέπει, οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές, αλλά από την ανθρώπινη πλευρά βλέποντάς το, τότε είμαστε ακόλουθοι του κακού δούλου που βλέπουμε ένα Θεό τιμωρό. Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα μας, το οποίο δεν αφήνει τον άνθρωπο να πλησιάσει το Θεό. Και από την άλλη παιδιά, η ελπίδα μας είναι ότι αυτά που είναι αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά προς το Θεό, λέει η Γραφή. Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυτό ισχύει για το θέμα της ότι ο Θεός είναι τιμωρός. Ναι, είναι ο Θεός τιμωρός, αλλά υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα γιατί δεν είναι η τιμωρία και η κρίση, δεν είναι ένα δικαστήριο στο οποίο δικαστήριο βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα υποκειμενικότητας και ίσως δεν δικαιωθούμε. Η δικαίωση είναι καθαρά στο χέρι του Θεού και είναι, από τη στιγμή που είναι ένας Θεός αγάπης, το κακό μας κάνει και ο διάβολος μας κάνει να ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι αγάπη και ότι έπλασε και σχεδίασε όλον αυτόν τον αγιασμό και την κτήση από αγάπη προς τον άνθρωπο. Δεν μπορεί αυτός ο Θεός να μην δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα για να σωθεί ο άνθρωπος.
10: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ, πάντοτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Ιωαννίκη. Είναι μεγάλο το θέμα μας ούτως ή άλλως και έχει πολλές πτυχές. Θα κάνουμε αμέσως τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Ιωαννίκιος Αθανασιάδης, ηγούμενος της σειράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της σειράς Μητροπόλους Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Συζητάμε με θέμα ο Χριστός ως Κριτής και Σωτήρας του κόσμου. Και συνεχίζοντας εδώ την συνομιλία μας, να αναφερθούμε εδώ σε μηνύματα ακροατών που έτσι μας λένε ουσιαστικά κάποιους στίχους από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 3ο και 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, που ουσιαστικά εδώ τίθεται το ζήτημα της πίστεως στον ίδιο τον Χριστό, το μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού, έτσι, πατέρα Ιωαννίκιε. Και ήθελα εγώ να σας ρωτήσω, επειδή νομίζω και ο ίδιος ο Χριστός το τονίζει αυτό στα Ευαγγέλια, ότι δεν ήρθε για να κρίνει, αλλά ήρθε για να σώσει τον κόσμο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο, το ότι η σωτηρία μας είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι τόσο καλαστημένο από το Θεό, που δεν αφήνει δυνατότητα σε κάποιον να πει ότι δεν μπορώ να δικαιολογηθώ, είμαι αδικαιολόγητος απέναντι στο ότι δεν άκουσα ή δεν έμαθα. Δεν μου αποκαλύφθηκε αυτό το σχέδιο. Και εδώ μου έρχεται πάντα ένας προβληματισμός, κύριε Σπυρόπουλε, κάθε φορά που τελούμε την εξόδια ακολουθία κάποιου κεκοιμημένου και διαβάζουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο εκείνα τα περίφημα λόγια. Είναι το θέμα ότι μπαίνω στον πειρασμό να πω τελικά τι κριτής είναι ο Θεός, επειδή επαναλαμβάνω μέσα στην ψυχή μας και μέσα στην καρδιά μας, λόγω της συνήθειας της αμαρτίας περισσότερο, όχι αυτής, καθ' αυτής της αμαρτίας, αλλά λόγω του ότι έχουμε συνηθίσει την αμαρτία, δεν μπορούμε να δεχτούμε τον Θεό ως σωτήρα. Και δεν μας αφήνει η συνήθεια της αμαρτίας να δεχτούμε τον Θεό ως σωτήρα και φοβόμαστε την τιμωρία. Και εκεί με κάνουν εντύπωση τα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη που λέει ότι και εκπορεύσονται τα φαύλα πράξαντες εις Ανάσταση κρίσεως, οι δε τα καλά πράξαντες εις Ανάσταση ζωής. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο οποίος πιστεύει πραγματικά, για το θέτω για το θέμα της πίστης, ναι, αυτός ο οποίος πιστεύει πραγματικά στο Θεό, η δυνατότητα που του δίνεται είναι να μπορεί να ταυτιστεί με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν είναι το πρότυπό μας, είναι η ίδια μας η ζωή, η ίδια μας η ύπαρξη, ψυχήτη και σώματι. Γιατί είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και μας δίνει αυτή τη δυνατότητα της θέωσης, και η θέωση σαρκώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκεί λοιπόν η θέωση του ανθρώπου. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το μυστικό, ότι εμείς θα έρθουμε εις Ανάσταση κρίσεως ή εις Ανάσταση ζωής. Πώς θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός και τι σημαίνει Ανάσταση κρίσεως και τι σημαίνει Ανάσταση ζωής? Ανάσταση ζωή σημαίνει ότι ζω από εδώ και σε αυτήν εδώ τη ζωή με τα φθορά και την αμαρτία, ζω αυτή τη ζωή τη θέα του Θεού. Έχω τον Χριστό μπροστά μου σε κάθε τι που κάνω, σε κάθε τι με το οποίο θα λειτουργήσω, σε κάθε τι που θα ενεργήσω απέναντι στον συνάνθρωπό μου, απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό, απέναντι στην σχέση μου με τον ίδιο τον Θεό. Έχουμε τον Ιησού Χριστό, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θες εσύ Θεέ μου, λέει στην προσευχή του ο Χριστός στον Πατέρα του, όπως θες εσύ Πατέρα μου. Έτσι λοιπόν είναι το σχέδιο του Θεού, το σχέδιο της σωτηρίας, και ερχόμαστε σε Ανάσταση ζωής, και δεν τα φαύλα πράξατε στις Ανάσταση κρίσεως. Και εδώ λέω πω, τελικά θα περάσουμε κρίση? Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να πούμε ότι ουσιαστικά η ζωή του Χριστού μας δείχνει τον τρόπο της σωτηρίας και της κρίσης. Και τα λέει πάρα πολύ ωραία ο προηγούμενος της Ιβύρων, ο πατήρ Βασίλης Γοντικάκης. Επιτρέψτε μου να διαβάσουμε κάποια κομμάτια από μία εισήγησή του, όπου εκεί πέρα φαίνεται καθαρά ότι η Ανάσταση, δηλαδή η κρίση, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει μόνο κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Η κρίση γίνεται κάθε μέρα στη ζωή μας, όπως και η ευκαιρία της σωτηρίας υπάρχει μπροστά μας. Και η σωτηρία και η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δεν είναι αυτό το οποίο θεωρητικά θα το συζητήσουμε ή θα πούμε ότι θρησκεύουμε, γιατί εκκλησιαζόμαστε, γιατί κοινωνάμε το σώμα. Μέσα μας, μέσα στην ψυχή μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Μέσα στην ψυχή μας γίνεται η κρίση, μέσα στην ψυχή μας γίνεται, γίνεται και υπάρχει η ελπίδα της σωτηρίας. Λέει λοιπόν, απόδειξη της θεϊκής ισχύως και δύναμης για να σώσει τον άνθρωπο είναι ότι έρχεται και πολιτεύεται πάνω απ' όλα ως αδύνατος, πράος και ταπεινός στην καρδία. Με αυτή την δυνατότητα της βασιλείας του Θεού, της βασιλείας δηλαδή, η οποία πάνω απ' όλα φέρνει ειρήνη στην ψυχή, το πρώτο στοιχείο. Και αυτό οφείλεται στην απέραντη αγάπη του Θεού. Και η αγάπη αυτή, η οποία σώζει πραγματικά τον άνθρωπο, αν δεν στηρίζεται στην αλήθεια της τριαδικής θεότητος, που είναι αγάπη, δεν μπορεί να λέγεται πραγματική αγάπη. Γιατί έρχεται ο Θεός να μας ελευθερώσει από την αμαρτία και να μας, και να μας οδηγήσει στη μετάνοια και στη μεταμόρφωση. Και εδώ βρίσκεται το γεγονός της, το πώς ο Χριστός συμπεριφέρθηκε στην εδώ ζωή του. Τι έγινε λοιπόν? Λέει ότι δεν κατακρίνει τον αδύνατο, ούτε αποπέρνει ποτέ τον αμαρτωλό. Βοηθάει τον ασθενή και θεραπεύει και τον άρρωστο. Γιατί, όπως λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αυτό το καλάμι το οποίο είναι σπασμένο δεν θα το ρίξει μία ακόμα να το σπάσει περισσότερο, ούτε βέβαια θα προσπαθήσει να καταστρέψει ένα τέτοιο, ένα κτίριο, ένα κτίσμα. Ακουμπά στον πόνο του ανθρώπου, δεν βλέπουμε πώς λειτουργεί ο Θεός για τη σωτηρία, για να φτάσουμε στην κρίση, επαναλαμβάνω. Ακουμπά στον πόνο του ανθρώπου. Λέει ότι ακούμπησε το λεπρό και καθαρίστηκε. Ακούμπησε το κουφάλαλο και θεραπεύτηκε. Άρχισε να ακούει και να μιλάει ο κουφάλαλος. Ακούμπησε τη σωρό του νεκρού και αναστήθηκε ο γιος της χείρας της Ναΐ. Και κάθε όχλος που ήταν γύρω του, οι άνθρωποι που βρίσκονταν γύρω του, προσπαθούσαν να τον ακουμπήσουν. Γιατί ερχόταν δύναμη πάνω του και μπορούσε να γιατρέψει όλους. Παρουσιάζεται λοιπόν μία ακτινοβολία δυνάμεως, παρηγοριάς και υγείας, που είναι μεν η σωματική σωτηρία, αλλά πάνω απ' όλα αποβλέπει στην ψυχική σωτηρία.
0: Στη σωτηρία, είναι... στη σωτηρία όλου του ανθρώπου, έτσι.
1: Ψυχείτε και σώματι. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος, βλέπουμε ότι ο Χριστός ουσιαστικά εικονικά και μπροστά στους συνειδητοποιητές του ασχολήθηκε με τις ασθένειες των ανθρώπων. Και εδώ βρίσκεται και το θέμα της κρίσης παρακάτω. Ότι από τη μια μεριά ασχολείται και γιατρεύει, άπτεται και σώζει σωματικά, αλλά αυτό ουσιαστικά οδηγεί και ψυχικά. Γι' αυτό μιλάμε ότι είναι σωτηρία ολόκληρη της ανθρώπινης ύπαρξης. Και τώρα τι είναι? Είναι πράος και επίκης με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, που μπορούν να τους οδηγήσει στη μετάνοια. Γιατί βλέπουμε ότι η μετάνοια είναι ουσιαστικά ο δρόμος που μπορεί να μας οδηγήσει στο να ταυτιστούμε με το δρόμο της σωτηρίας, έτσι όπως αποκαλύπτεται από τον Θεό. Αλλά μιλά αυστηρά στους υποκριτές και στους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι με πολύ θράσος παραποιούν την αλήθεια της σωτηρίας και διαβάλλουν τον Θεό. Κάνουν τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου και βασανίζουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί ακόμη και το φραγγέλιο όταν πηγαίνει στον ναό του Σολομόντος. Χτυπά αυστηρά τους υποκριτές και τους νομικούς που φορτώνουν τον κόσμο φορτία βαρέα και δυσβάστακτα, και αυτοί δεν βοηθούν ούτε με το δάχτυλό τους. Χτυπά διακριτικά την πόρτα κάθε μοναχικού και αν του ανοίξει θα εισέλθει και θα δειπνήσει μαζί του. Άρα η κρίση δείχνει ο Θεός τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά κρίνει τον άνθρωπο. Είναι ακάθεκτος σε αυτό το θέμα. Είναι ακάθεκτος απέναντι στην περιφρόνηση, απέναντι στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει απιστία. Απιστία.
0: Δηλαδή, και νομίζω το λέει και στο διαρκώς ο ίδιος ο Χριστός, το διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, ότι ζητάω τους ανθρώπους να πιστέψουν σε Αυτόν, διότι μέσω Αυτού θα γνωρίσουν τον Πατέρα Του, έτσι δεν είναι? Και λέει ότι δεν με πιστεύετε, δεν πιστεύετε αυτά που σας λέω.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούν, είναι σκληρή η καρδιά τους, από το καθεστημένο. Γιατί άμα είναι διάδοχοι της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι αυτοί, τους οποίους κατακεραυνώνει ο Κύριος, είναι διάδοχοι της Παλιάς Διαθήκης, της παράδοσης της Παλιάς Διαθήκης, όπου η Παλαιά Διαθήκη, τα πρόσωπα εκείνα τα οποία πίστευαν πραγματικά και ήταν προσιλωμένα στο σχέδιο της σωτηρίας, ήταν ελάχιστα. Οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι οποίοι περίμεναν, ανέμεναν τον Μεσσία για να σώσει τον κόσμο και όχι το Ιουδαϊκό έθνος. Και αυτοί είναι οι οποίοι κυνηγήθηκαν τελικά από τον ίδιο τον εβραϊκό το λαό, ο οποίος είναι ο περιούσιος λαός, αλλά μέσα στην παράδοση αυτή της σκληροκαρδίας απέναντι στην ίδια την αποκάλυψη του Θεού, έτσι όπως αποκαλύπτεται με το σκληρό τρόπο της Παλαιάς Διαθήκης, μπορούμε να πούμε για τα σημερινά δεδομένα, γιατί αν κάποιος απομονώσει κάποια μεμονωμένα περιστατικά ή την Παλαιά Διαθήκη, δεν θα μπορεί να βρει ότι όλα αυτά ουσιαστικά οδηγούν, είναι σχέδιο της σωτηρίας του Θεού, είναι σχέδιο για να μπορέσει να φέρει, να παιδαγωγήσει τον άνθρωπο στο να συνηθίσει τη σωτηρία. Εκεί βρίσκεται το μεγάλο μυστικό. Η παιδαγωγία του Θεού στο να συνηθίσει ο άνθρωπος τη σωτηρία και όχι την αμαρτία. Να συνηθίσει ο άνθρωπος το καλό και όχι το κακό. Για να μπορέσει να το πετύχει αυτό, χρειάζεται να χτυπήσει ακόμη και τους ψευδόχριστους, τους ψευδοπροφήτες και τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι παραποιούν την αλήθεια του Ευαγγελίου και της σωτηρίας. Και τους θαυματοποιούς, οι οποίοι ζαλίζουν τον άνθρωπο και περιπέζουν το θείο. Εάν σας πούνε ότι εδώ στην έρημο εστί μην εξέλθετε, αλλά ούτε στις ταμείες μην πιστέψετε. Γιατί δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού δια παρατηρήσεως και εντυπωσιασμού. Εδώ είναι το μεγάλο μυστικό, ότι ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός που χρησιμοποιεί τα στοιχεία που χρησιμοποιεί το κακό για να εντυπωσιάσει τον άνθρωπο. Πρέπει να η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Το εντός ημών εστί σημαίνει ότι μιλάει στην ψυχή και στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό άπτεται. Άπτεται για να μεταδοθεί η χάρις. Ακουμπάει. Ακουμπάει πάνω στον πονεμένο άνθρωπο, ακουμπάει πάνω στον μετανοημένο άνθρωπο. Και όταν δει ότι δεν υπάρχει μετάνοια, θα φτάσει και στο σημείο να πει μηκέτη αμάρτανη, να μη σου τη χειροβέλτη γέννητε. Να μη σου γίνει τίποτα χειρότερο, λέει στον παραλυτικό.
0: Θα πούμε περισσότερα εδώ, πάντοτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Ιωαννή, και πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι εκπομπή Ταυτότητα της Εκκλησίας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, περιμένοντας πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας, αγαπητοί ακροατές, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, ο πατήρ Ιωαννίκιος Αθανασιάδης.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Εντός ημών εστί, πατέρα Ιωαννίκη.
1: Ναι, το να μπορέσουμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να το συνειδητοποιήσουμε λογικά. Για ποιον λόγο? Διότι η παρουσία του Κυρίου μας εδώ στη γη δεν μπορεί να εξηγηθεί με τον κοσμικό τρόπο. Μπορεί κάποιος να πει έχουμε περιγραφές για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Περιγραφές οι οποίες μπορεί κάποιος να τον ταυτίσει με επαναστάτη, με τρομοκράτη ακόμη για τα δεδομένα της εποχής, για θαυματουργό, θαυματοποιό. Ναι, μεν καλά, αλλά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το σχέδιο της σωτηρίας με τα κοσμικά δεδομένα. Δεν κατανοείται ανθρώπινα το σχέδιο της σωτηρίας. Δεν πλησιάζουμε με μαγικό τρόπο. Βλέπουμε ότι πολλοί ψευδοπροφήτες εμφανίστηκαν και είπαν ότι εγώ είμαι ο Χριστός, άρχισαν να κάνουν θαύματα με διάφορους τρόπους. Αν σας πούνε ότι εδώ ή εκεί είναι ο Χριστός, προσέξτε και μην τους ακούτε, λέει ο ίδιος. Η παρουσία του Κυρίου είναι μια στραπή η οποία φωτίζει από τον ουρανό. Μας λέει στο καταμαθαίνω Ευαγγέλιο, μας λέει. Είναι αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Είναι μία θεία φανέρωση. Είναι μία θεϊκή χάρη η οποία μπορεί και φωτίζει τα μάτια της ψυχής μας. Το μόνο κενό υπό τον ήλιο Να γίνει δηλαδή, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αυτό, ότι είναι το μόνο καινούριο πράγμα κάτω από τον ήλιο η παρουσία του Θεού. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το ανθρώπινο μάτι, όπως όταν είδε το Χριστό η Μαρία Μαγδαληνή και δεν το κατάλαβε μετά την Ανάσταση, γιατί ήταν ενεπλέον με τη νέα μορφή, με το ενετέρα μορφή. Έτσι λοιπόν γίνεται ο Υιός του ανθρώπου, και να μπορέσει να το συνειδητοποιήσει αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται το μυαλό να κουμπίσει στην καρδιά. Να, εδώ βρίσκεται λοιπόν η Βασιλεία του Θεού, εδώ αποκαλύπτεται. Και αποκαλύπτεται μέσω της αμαρτίας μας. Μέσω της αμαρτίας μας. Η πάλι αυτή είναι φοβερή, η οποία γίνεται εντός μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει ένα βιβλίο πολύ συγκλονιστικό, το οποίο μας κράτησε πάρα πολύ έντονα, ιδιαίτερα τα νεανικά μας χρόνια, ο όρος της πόλεμου στο Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Εκεί λοιπόν αυτή η πάλι μεταξύ του καλού και του κακού που υπάρχει και στην αρχαία παράδοση με τον Ηρακλή, δηλώνει ότι η πάλι αυτή είναι εσωτερικός, δεν είναι πόλεμος ο οποίος είναι εξωτερικός πόλεμος που μπορεί να τον συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος.
0: Παλεύει ο άνθρωπος με τον ίδιο τον εαυτό, Πατέρ Ιωαννίκη.
1: Με τον ίδιο τον εαυτό, ναι. Γιατί είναι γεννημένος μέσα στην αμαρτία, και για να μπορέσει να έρθει σε αυτόν, να έχει μετάνοια, αυτό θα τον οδηγήσει πλέον στην εσωτερία. Και εδώ είναι η ανάσταση της ζωής, η κρίση δηλαδή, η οποία θα είναι κρίση ζωής, όπου θα είναι η θέα του ίδιου του Θεού. Το να μπορείς να σταθείς ενώπιον του Θεού και να ζεις τον Ιησού Χριστό, την παρουσία του Ιησού Χριστού. Και η ανάσταση της κρίσεως είναι αυτή η οποία θα γίνει για αυτούς οι οποίοι δεν μπορεί η καρδιά τους να μαλακώσει, δεν μπορεί η καρδιά τους, είναι η σκληρή η καρδιά τους.
0: Θα λέγαμε ίσως για τους αμετανόητους. Θα λέγαμε ίσως εδώ για τους αμετανόητους.
1: Ο αμετανόητος δεν μπορεί να σωθεί. Ο αμαρτωλός μπορεί να σωθεί. Αυτή είναι η δυνατότητα. Mm-hmm. Αν αποκαλύψουμε στο Θεό τα τραύματά μας και τα ασφάλματά μας, τότε η σωτηρία μας νομίζω ότι είναι σίγουρη. Ο αμετανόητος είναι εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να σωθεί. Και αμετανόητος παραμένει ο άνθρωπος ο οποίος μένει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η Εκκλησία θέλησε να αγωνιστεί με τις συνόδους για να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα των αιρέσεων, γιατί υπάρχει μια μετανοησία στη συγκεκριμένη περίπτωση που δεν μπορεί ο άλλος να παραδεχτεί το σφάλμα του. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε πρόβλημα. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται ουσιαστικά με τον νόμο του Θεού, ήρθε να μας ελευθερώσει ο ίδιος ο νόμος του Θεού από την κατάρα του νόμου, η οποία μας εξαγοράζει πάνω στο Σταυρό. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το ότι έχουμε ένα Θεό τιμωρό. Ναι, έχουμε ένα Θεό τιμωρό. Ας το δεχτούμε για τα ανθρώπινα σκληρά δεδομένα της αμαρτίας. Αλλά αυτός ο Θεός ήρθε να εξαγοράσει αυτή την κατάρα του νόμου μέσα από την ίδια του τη Σταύρωση. Θα το πούμε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν θα ανεβεί ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Μόλις ψάλουμε το σίβερο κρεμάτι του ξύλου, ψάλουμε και το «Εξηγόρασες εμάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι», που αναφέρεται στην προς Γαλάτες επιστολή. Έχει παραμορφωθεί τόσο πολύ ο νόμος του Θεού, που λέμε πλέον ότι πλέον ο Θεός πέθανε. Έχουμε νόμο, και κατά τον νόμο μας οφείλει ο Θεός αποθανήν, διότι έκανε τον εαυτό του Υιό του Θεού. Εδώ είναι που δεν μπορούν να δεχτούν οι άνθρωποι τον Θεό, τον Ιησού Χριστό ως Θεό. Mm-hmm. Και εδώ λένε ότι πλέον ο Θεός έχει πεθάνει για μας, άρα πρέπει να πεθάνει. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο την Μεγάλη Πέμπτη. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη. Συμβαίνει και για όποιον άνθρωπο συνεχίζει να παραμένει σε αυτή την τύφλωση, την πνευματική τύφλωση.
0: Ουσιαστικά να μην έχει σχέση με τον Θεό, έτσι. Να μην θέλει να έχει σχέση με τον Θεό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Αυτό είναι ωραίο που το είπατε, γιατί άλλο να μην έχω σχέση με τον Θεό και άλλο να μην παραδέχομαι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Mm. Είναι πολύ διαφορετικό. Όταν λέω ότι δεν θέλω να έχω σχέση με τον Θεό, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ ο Θεός γίνεται προσωπικός. και οι προσωπικοί, οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν την ύπαρξή μας.
0: Ναι.
1: Υπάρχουμε.
0: Οπότε μιλάμε για ένα προσωπικό Θεό.
1: Αποδεχόμαστε τους άλλους και μας αποδέχονται και άλλους πρόσωπα. Και φυσικά ο Θεός δεν ήθελε να μας σώσει ατομικά, αλλά ήθελε να σώσει όλο τον κόσμο. Και σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται να βρούμε σωτηρία αν δεν δούμε αυτό το πράγμα. Αν δεν δούμε δηλαδή ουσιαστικά τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας. Mm-hmm. Για να μπορέσει να γίνει αυτό όμως, πρέπει πρώτα να αποδεχτούμε τη σάρκωση του Θεού. Όχι το Θεό ως Θεό, ως Θείο, ως κάτι ανώτερο.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι το μεγάλο μυστικό, ότι η αγάπη της Αγίας Τριάδος διαπερνά και διακατέχει όλον τον άνθρωπο, και τους άθεους, να σας πω την αλήθεια, δεν τους φοβάμαι. Αλλά αυτόν ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και χλεβάζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εκεί η Εκκλησία έρχεται να κάνει πολύ πολύ περισσότερο προσευχή και... Και επίσης να επιτρέψτε μου να πω ότι δεν φοβάμαι, βέβαια ποιος είμαι εγώ που δεν φοβάμαι, είναι πολύ άκυρος λίγο όρος έτσι όπως το χρησιμοποιώ, δεν φοβάμαι και τους ανθρώπους οι οποίοι προκαλούν τον Θεό με διάφορα πράγματα, με τέχνη, με...
0: Ναι, πατέρα Νίκη, επιτρέψτε.
1: Οι οποίοι προκαλούν τον Θεό με διάφορα πράγματα, με τέχνη, με...
0: Ναι, πατέρα Νίκη, επιτρέψτε μας για να προλάβουμε λίγο το...

0: Έχουμε περίπου άλλα 13 λεπτά στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Συνεχίζοντας εδώ, να πάμε στα μηνύματα των ακροατών, πατέρα Ιωαννίκιε. Μας λέει εδώ ένας ακροατής, με αφορμή την προς Εφεσίους επιστολή, ότι ο Χριστός είναι και ο σωτήρας του σώματός του, δηλαδή της Εκκλησίας. Ναι, πατέρα,
1: σώζει την Εκκλησία. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Mm-hmm. Είναι δεδομένο. Το βασικό στοιχείο είναι το να πιστέψουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Και εδώ είναι το θέμα πώς θα αντιδράσουμε σαν Εκκλησία, σαν σώμα Χριστού, απέναντι στην χλέβη, απέναντι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί η χλέβη είτε είναι καλλιτεχνική, είτε είναι θρησκευτική, οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιεί για να χλεβάσει ένα πρόσωπο, θα πρέπει να ταυτιστούμε εμείς με τον αρχηγό της ζωής μας, αυτός ο οποίος μας ονόμασε, ο οποίος μας έκανε χριστιανούς. Άρα τι έκανε όταν τον χλεβάζανε, όταν τον φτύνανε, όταν τον σιωπούσε. Η σιωπή αυτή γινόταν, νομίζω, η μεγαλύτερη προσευχή. Μεγαλύτερη προσευχή για να σώσει τον κόσμο. Και εδώ βρίσκεται το μυστικό, ότι κάνει αυτούς που δεν βλέπουν να βλέπουν, ο Χριστός, το λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κάνει αυτούς που δεν βλέπουν να βλέπουν και αυτοί που βλέπουν να γίνονται τυφλοί. Mm-hmm. Να, η σκληροκαρδία εδώ πέρα. Γιατί σε εκνευρίζει αυτούς τους ανθρώπους που χαλάει τα δεδομένα τους, τα κατεστημένα τους. Ήρθε λοιπόν να βάλει μάχαιρα στον κόσμο. Ναι, ήρθε να βάλει μάχαιρα στον κόσμο και να υποστεί αυτή τη μάχαιρα για να σώσει τον κόσμο.
0: Τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό, ότι ήρθε να βάλει μάχαιρα στον κόσμο ο Χριστός?
1: Να αναστατώσει, δηλαδή να εκνευρεί, παραδείγματος χάρη, έρχεται και συγχύζει την καθεστική ατάξη των Φαρισαίων και των Γραμματέων και των Φαρισαίων. Τους εκνευρίζει, τους βγάζει από τα νερά τους. Εμείς έχουμε τα παραδεδομένα μας και έρχεσαι εσύ και μας τα χαλάς. Αυτή είναι η μάχαιρα που ήθελε να βάλει στον κόσμο. Ήθε ουσιαστικά άλλοι να σκανδαλίζονται και άλλοι να μην μπορούν να δεχτούν και να χλεβάζουν για αυτόν τον ίδιο, και μέσα από όλη αυτή την πάλη, μέσα από αυτή την πάλη, να αποκαλύπτεται η αλήθεια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Η αλήθεια του προσώπου του Ιησού Χριστού, ο οποίος εκφράζει όλο το μεγαλείο του πάνω στο Σταυρό, όπου

0: πλέον εκεί πέρα είναι η μεγαλύτερη δόξα του. Γιατί λέει, εάν ένας αρχηγός της πίστεως δεν θυσιάζεται για όλους τους ανθρώπους, δεν μπορεί να σώσει ούτε κανέναν, ούτε ένα προσωπικά, ατομικά. Ο καλός ποιμένας σέβεται και σώζει τον έναν, δηλαδή θυσιάζεται για όλους. Όταν δηλαδή ανεβαίνει πάνω στο σταυρό για μένα προσωπικά, ανεβαίνει και για όλον τον κόσμο. Αυτό. Αν δεν το κάνει αυτό ο αρχηγός της πίστεως μου, τότε η πίστη μου παραμένει σαφρή. Έλεγε κάποιος ότι όπου κυνηγούνται κάποιοι άνθρωποι για την πίστη τους, τότε υπάρχει αλήθεια. Και βέβαια αυτό συνδυάζεται με αυτό που λέει ο Άγιος Αβάσης Άκος Ήρος, ότι οπουδήποτε υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει και η θεϊκή ευαρέσκεια. Γιατί ακριβώς αυτή την ταπείνωση, τον δρόμο αυτό της ταπεινώσεως, της ταπεινωτικής αυτής θυσίας, τον έδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Τους αγαπά όλους, έχει τη δική του εντολή της αγάπης, είναι καινή εντολή, καινούργια η εντολή της αγάπης αυτής, της θυσιαστικής αγάπης μέχρι, μέχρι θανάτου. Και δίνει στον καθένα τον ελπίδα της σωτηρίας. Αυτό είναι το μυστικό. Και εδώ ερχόμαστε στο ανάγκασον εις ευθύνης παραβολής του δείπνου, ότι το δείπνο έχει στηθεί, ο δρόμος της σωτηρίας έχει στηθεί. Δεν μιλάμε για κρίση, δεν ασχολούμαστε. Ο σκοπός μας είναι η σωτηρία. Ναι. Και ο Θεός θα κανονίσει τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο που να αναγκάσει τον άνθρωπο να σωθεί. Θα αναγκάσει τον άνθρωπο να σωθεί. Αυτοί οι οποίοι επιμένουν όμως στις δικαιολογίες και στη σκληροκαρδία, αυτοί πλέον περνάμε στην ανάστηση της κρίσεως.
1: Εδώ τι ρόλο παίζει, εδώ, πατέρα
0: το ανήκει. Το αφορούν, ναι, και απασχολούν το Θεό είναι να καλέσει τον άνθρωπο ως πρόσωπο απέναντι στη σωτηρία του και να σώσει το ολόκληρο τον κόσμο.
1: Εδώ τι ρόλο παίζει όμως η ελευθερία του ανθρώπου, το αυτεξούσιο του ανθρώπου.
0: Το ανάγκασον εις ευθύν είναι σαν να λέμε ότι γίνεται η μεγαλύτερη διαφήμιση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα έχεις όλα μπροστά σου και η ελευθερία βρίσκεται στην επιλογή. Δεν θα πάρει ο Θεός από το αυτή τον άνθρωπο να τον βάλει στον παράδεισο. Όχι. Αλλά θα του δώσει την ευκαιρία να το κάνει μόνος του, να βρει τον δρόμο, να βρει τη διέξοδο. Γιατί συνήθως ο άνθρωπος μέσα στην δικιά του ζωή βρίσκεται μπροστά σε αδιέξοδα πάρα πολλές φορές τη ζωή του και ψάχνει να βρει λύση. Η λύση είναι να φταίει κάποιος άλλος.
1: Να ρίχνουμε την ευθύνη σε κάποιον άλλον δηλαδή και όχι σε εμάς τους ίδιους.
0: Βέβαια. Η λύση είναι αυτή. Αυτό το λέει ο Αλμπέρ Καμί, ο οποίος λέει ότι ο άνθρωπος, μάλλον θέλει να πει ο δυτικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να πιστεύει μέσα στην καρδιά του πραγματικά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ανακαλύπτει ακόμη και το Θεό και το Θείο γενικότερα για να επιρρύψει ευθύνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η λογική του ανθρώπου ξεπερνιέται με την απέραντη αγάπη του Θεού πάνω στο Σταυρό, όπου εκεί αναλαμβάνει όλη την ευθύνη ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Άρα έχει το δικαίωμα να είναι και κριτής.
1: Μετά το Σταυρό όμως ακολουθεί η Ανάσταση, έτσι δεν είναι?
0: Η Ανάσταση. Γι' αυτό σας λέω, με κάνει πάρα πολύ μεγάλη, με προβληματίζει πάντοτε όταν διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο της Κηδείας, την Ευαγγελική Περικοπή της Κηδείας, το «Εις Ανάσταση ζωής και εις Ανάσταση κρίσεως». Λέω, τι γίνεται εδώ τώρα? Δεν θα περάσουμε κρίση όλοι? Γιατί είναι αυτό το «Εις Ανάσταση ζωής», δηλαδή να βλέπουμε την ίδια τη ζωή των Ιησού Χριστό και κάποιοι θα περάσουν την κρίση? Πώς γίνεται δυνατόν αυτό να το γίνεται? Υπάρχει λοιπόν η προσωπική διάσταση του κόσμου και υπάρχει και η κοσμική διάσταση του προσώπου. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο σύμπαν αυτό το οποίο ζούμε. Και στο σύμπαν αυτό το οποίο ζούμε, αν πραγματικά η σιωπή μας δεν είναι τόσο εκοφαντική και η προσευχή μας δεν γίνει πύρινη σαν την προσευχή του Κυρίου μας πριν από την προσευχή στον Γολγοθά, τότε δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι και προσωπικά μας σώζει και ατομικά και μας σώζει μέσα από το δύο του σύμπαντος. Μπορεί λοιπόν να σωθεί το σύμπαν εάν δεν είναι ο άνθρωπος σωσμένος δια του Ιησού Χριστού, εάν δεν ζει εν Χριστώ, εάν δεν βρίσκει τον πλούτο της ζωής και της χαράς του, δια της θυσίας της ψυχής του, ένα και του Κυρίου και του Ευαγγελίου.
1: Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, επειδή αναφερθήκατε τώρα έτσι και στην εξώδια ακολουθία, εκεί που λέμε Ανάσταση Κρίσεως ή Ανάσταση Ζωής, στη Θεία Λειτουργία δεν λέμε επίσης ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν έτσι επί του φοβερού βήματος του Χριστού?
0: Ναι. Επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Αυτή είναι η εικόνα της μελούσης κρίσεως, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από την παραβολή.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, έτσι.
0: Αυτή την κρίση την κάνει ο Χριστός μας εδώ πέρα. Όταν ακουμπάει τον πονεμένο άνθρωπο και του δίνει τη δυνατότητα με τη μετάνοια να σωθεί, και όταν χλεβάζει και εκνευρίζει τους Φαρισαίους. Νομίζω ότι η κρίση γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, μέσα από την διαδικασία της ίδιας μας της ζωής. Mm. Είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον άνθρωπο και πόσο θα μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τη δικαιοσύνη, τη δίκαια κρίση του Θεού. Mm. Η δίκαια κρίση του Θεού είναι δηλαδή ότι θα στηθούμε ενώπιον του κριτηρίου και θα περάσουμε δικαστήριο και θα πάμε στην κόλαση ή θα πάμε στον παράδεισο. Νομίζω ότι αυτό κρινόμαστε εκ των πραξεών μας. Και αυτό γίνεται σε αυτήν εδώ τη ζωή. Άρα η δυνατότητά μας για μετάνοια μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε στην κρίση της ζωής και όχι στην κρίση της κατακρίτης κολάσεως. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο της πίστεώς μας, διότι τα ανεπέσχυντα και τα ειρηνικά χρόνια τα οποία ζούμε δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο μας επαναπάβει, αλλά πρέπει περισσότερο να μας έχει σε εγρήγορση.
1: Μιλάμε για χριστιανά τέλη. Μιλάμε για χριστιανά τέλη, έτσι. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, λέμε. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα και ειρηνικά, έτσι.
0: Χριστιανά σημαίνει ότι τα ζούμε κοντά στο Χριστό. Mm-hmm. Τα ζούμε κοντά στο Χριστό μέσα από τα λάθη μας και από τα σφάλματά μας όμως.
1: Ναι.
0: Εκεί. Η μετάνοια είναι το βασικό στοιχείο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα της σωτηρίας.
1: Οπότε διαρκώς πέφτουμε και διαρκώς καλούμαστε να μετανοήσουμε, έτσι, να σηκωθούμε.
0: Ναι, και πάλι, όπως λέει ο Γιουσένος ο Χρυσόστομος, πάλι. Αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας και ο δρόμος της σωτηρίας έχει πάνω απ' όλα, γιατί βλέπετε η αμετανοησία συνήθως συνοδεύεται από υπερηφάνεια. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινίζεται τη δίδωση χάρη. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο της σωτηρίας και της κρίσεως. Είναι ο δίκαιος κριτής και ο σωτήρας μας, χρόνος, δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητα σωτήρας και ανεξάρτητα κριτής, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα είναι κριτής σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο κατέστρωσε και τον τρόπο με τον οποίο θα αναζητήσει να δει τελικά τι έγινε με αυτό το σχέδιο της σωτηρίας μας. Πόσο αποδεχτήκαμε, πόσο μπορέσαμε να το συνειδητοποιήσουμε. Και βέβαια θα πιστεύω ότι ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο σύμφωνα με τα δεδομένα του και της ψυχής του κάθε ανθρώπου και τη δυνατότητα στην οποία έχει να μπορεί να αντιληφθεί τα πράγματα. Γιατί η λογική είναι μέχρι ένα σημείο. Και από εκεί και πέρα η λογική αυτή δεν μας αφήνει τη δυνατότητα για πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Για σωτηρία, γιατί η λογική ξεπερνάει τα ανθρώπινα δεδομένα. Γιατί συγκρούεται η ανθρώπινη αδικία, έτσι όπως εμφανίζεται στις μέρες μας, με την δικαιοσύνη. Βλέπουμε ότι γίνεται πολύ λόγο σήμερα για τη δικαιοσύνη. Κατά πόσο είναι
1: η δικαιοσύνη όμως του Θεού
0: να πάρει αποφάσεις δίκαιες.
1: Η δικαιοσύνη του Θεού.
0: Η ανθρώπινη δικαιοσύνη πάντα θα χωλαίνει. Και εδώ έρχεται το μυστικό, πόσο μπορεί να ξεφύγει και να υπερβεί τα όρια της ανθρώπινης δικαιοσύνης ο άνθρωπος για να μπορέσει να αντιληφθεί το σχέδιο της σωτηρίας και της κρίσεως του Θεού. Αυτά πάνε μαζί.
1: Ναι. Η δικαιοσύνη του Θεού έχει να κάνει με την αγάπη του Θεού, Πατέρα Ιωαννίκια.
0: Μα είναι κομμάτι της αγάπης. Δημιουργία, αγιασμός, κρίση. Δημιουργία, σωτηρία, αγιασμός και κρίση. Αυτά είναι κομμάτια όλα, έκφραση του τρόπου με τον οποίο ο Θεός έδειξε την αγάπη στον άνθρωπο. Έπλεσε τον άνθρωπο επειδή το θέλει όλο αυτό το σχέδιο, είναι θέλημα Θεού και από εκεί και πέρα είναι και έκφραση της απέραντης αγάπης και του τρόπου με τον οποίο αγαπάνε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και συνεργάζονται για το σχέδιο της σωτηρίας. Και βέβαια, και εδώ υπάρχει ένα μυστικό, ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Είναι το μυστικό ότι δημιουργία, αγιασμός, σωτηρία και η κρίση είναι λειτουργίες, έργα της Αγίας Τριάδος. Όμως, για να μην διαμαρτυρηθεί κάποιος και πει «Στάσου, εσύ Θεός είσαι, δικός Θεός είσαι, εντάξει», αποκαλύπτεται και γίνεται κριτής ο ίδιος το πρόσωπο το οποίο σαρκώθηκε, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός γίνεται κριτής, ο οποίος πάσχει, πάσχει για τη σωτηρία του ανθρώπου, αναλαμβάνει όλη την ευθύνη, έρχεται να σώσει τον κόσμο και να, ουσιαστικά στη συνέχεια να εκτεθεί ο καθένας ενώπιον του Θεού και να πει «Εγώ απέναντι σε όλη αυτή την, στο σχέδιο της σωτηρίας, τι μπόρεσα να δώσω, τι μπόρεσα να προλάβω, τι μπόρεσα να εκμεταλλευτώ».
1: Μάλιστα. Πατέρα Ιωαννίκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς επίσης και καλή συνέχεια.

Φιλοξενήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της σειράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της σειράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέα. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματα και τις ερωτήσεις σας, αγαπητοί ακροατές. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
8: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
10: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
14: Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά.

Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Αντώνης Παντελιός μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Χρήστο Ζώτος, από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες στο σόλο λαγούτο, και ήταν ο σκοπός Σέλφο από τη μουσική παράδοση των Ιωαννίνων και του Ζαγορίου, όπου παρά τις ρυθμικές του ομοιότητες με το τσιφτετέλι, χορεύεται ως κυκλικός χορός. Να συνεχίσουμε με έναν ακόμη πολύ δεξιοτεχνικό σκοπό, στον οποίο συναγωνίζονται οι καλύτεροι δεξιοτέχνες του κλαρίνου στην Ήπειρο. Σκοπός Παπαδιά, και στο κλαρίνο ο Βασίλης Σούκας.

από τα λαμπρότερα δείγματα της σπουδαίας δεξιοτεχνίας στο κλαρίνο του Βασίλη Σούκα, Σκοπός Παπαδιά που μόλις ακούσαμε, από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση των Καφέ Αμάν στην Άρτα και την Πρέβεζα. Και να συνεχίσουμε από την Νότιο στη Βόρειο Ήπειρο, ο σκοπός της Δεροπολίτισσας. Ένας σκοπός που αναφέρεται στην βίαιη προσπάθεια εξισλαμισμού των βορειοϋπειρωτών από τον τουρκικό ζυγό. Τραγουδά ο Λάκης Χαλκιάς.

σαν θα πας στην εκκλησιά με λαμπάδες, με κεριά και με ψαλμολιτουργιά, για προσκύνα και για μας τους χριστιανούς, γιατί πλάκος η Τουρκιά και μας φάζει σαν δαρνιά την Πασχαλιά. Ένα τραγούδι από τη Βόρειο Ήπειρο, από τη Δερόπολη, που αναφέρεται στην εποχή του πεδομαζώματος και του εξισλαμισμού. Ήταν ο Λάκης Χαλκιάς τραγούδι και ο Σταύρος Καψάλης το κλαρίνο. Και εμείς να συνεχίσουμε με ένα σκοπό, ο οποίος από τη Βόρειο Ήπειρο ταξίδεψε μέχρι τη Μακεδονία. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα μπεράτι, έτσι όπως παίζεται από τα χάλκινα πνευστά λαϊκά μουσικά όργανα που υπάρχουν στην τοπική παράδοση της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας.

Χάλκινα της Κοζάνης, του Δημήτρη Κότσικα και μένοντας στη Μακεδονία, από τον Περάτη θα περάσουμε στο Συρτό Καλαματιανό. Κίνησε ο Κότσος κίνησε, τραγουδά η Ξανθήπη Καραθανάση. Ο Μανώλης Παπαγεωργίου στο κλαρίνο.

0: Κίνησε ο Κότσος, κίνησε λοιπόν. Τραγούδι μακεδονίτικο με την Ξανθήπη Καραθανάση, και να κρατήσουμε τη φωνή της Ξανθήπης για να ακούσουμε μια ιδιαίτερη ερμηνεία σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, τα πιο όμορφα τραγούδια της Τάβλας από τη Στεριανή Ελλάδα. Με γέλασαν μια χαραυγή της Άνοιξης στα Ειδόνια. Με γέλασαν και μου είπανε ποτέ δεν θα πεθάνω. Ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει, αποτυπώσει στη δισκογραφία η Γεωργία Μητάκη, στην οποία και αφιερώνει την ερμηνεία αυτή η Ξανθήπη Καλαθανάση.
1: Με γέλασαν μια χαραυγή, αφιερωμένο στη Γεωργία Μητάκη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τσάμικο Ήλιος, Βασίλη Σούκα στο κλαρίνο και για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Και κρατώντας το ρυθμό του τσάμικου, στο αναπλούτο παλαμίδι για να περάσουμε στο Μοριά, επιμέλεια της ηχογράφησης από τον πρωτοπρεσβύτερο Χρήστο Κυριακόπουλο.

Στα Ναπλιού το Παλαμίδι, πως βροντάει το κανονίδι, μωραϊτικό τσάμικο, με τον πρωτοπρεσβύτερο Χρήστο Κυριακόπουλο στο τραγούδι, τον Αριστίδη Βασιλάρη στο κλαρίνο και τον Ηλία Σούκα στο βιολί. Και να συνεχίσουμε από το Μοριά, θα πάμε στη Θεσσαλία. Ο Μουσικός Σύλλογος Φαρκαδόνας, ο Αμφίων των Τρικάλων, έχει ηχογραφήσει ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Σταχνάρια της Παράδοσης». Η χοροδία του Μουσικού Συλλόγου, με συνοδεία από τοπικούς οργανοπαίχτες, σε μια προσπάθεια για την διάσωση και διάδοση της τοπικής μουσικής παράδοσης.

Αμπέλι μου πλατύφυλλο και κοντοκλαδεμένο, από το δίσκο «Στα χνάρια της παράδοσης», μια ηχογράφηση του Μουσικού Συλλόγου της Φαρκαδόνας Τρικάλων, ο Αμφίων. Από την ίδια αυτή ηχογράφηση να ακούσουμε και τον χορό Καραγκούνα με τον Χρήστο Κιτσόπουλο στο κλαρίνο.

Χορός Καραγκούνα με τον Χρήστο Κιτσόπουλο στο κλαρίνο από τις ηχογραφήσεις του Μουσικού Συλλόγου Φαρκαδόνας Τρικάλων Ο Αμφίων στα χνάρια της παράδοσης. Και εμείς να συνεχίσουμε.

ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλία, θα πάμε στη Θράκη. Τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης και τραγούδισέ μας, Κλάβα μου.

Τραγούδισέ μας σκλάβα μου, σκοπός συγκαθιστός από την περιοχή της Θράκης με το Χρόνια Ειδονίδη και εμείς να συνεχίσουμε από τη Θράκη στον Πόντο. Το Τσάμπασιν με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Εκάγεν το Τσάμπας είναι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια στην Ποντιακή Λαϊκή Μουσική Παράδοση. Να κρατήσουμε τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου και τη συνοδεία από την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας του Βόλου για να περάσουμε από τον Πόντο στα παράλια της Μικράς Ασίας. Η Ρουμπαλιά.

Αυτή ήταν η Ρουμπαλιά από τα παράλια της Μικράς Ασίας με την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Η πρώτη ηχογράφηση ήταν από τη Δόμνα Σαμίου και κάπου εδώ στα Μικρασιάτικα παράλια ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Πολλές ευχαριστίες στον Αντώνη Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε. Για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Κάθε μέρα αυτή την ώρα συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
7: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
9: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
12: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
13: Ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά λοιπόν σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στα χωριά του Ζάρακα στην Ανατολική Λακωνία. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να επικοινωνούμε και σήμερα με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, ο οποίος είναι μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός ορειβατικών αποστολών. Κύριε Νικολαίδη, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
14: Καλώς σας βρήκα. Χαίρετε.
13: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και νομίζουμε ότι με πολύ ενδιαφέρον και σήμερα θα παρακολουθήσουμε τα όσα θέλετε να μας πείτε σε αυτή την ξενάγηση, στο δεύτερο μέρος αυτής της ξενάγησης καλύτερα, σε αυτά τα όμορφα χωριά του Ζάρακα. Ο λόγος σε εσάς.
14: Ωραία, θα κάνουμε πριν αρχίσουμε, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα που θα είναι η συνέχεια αυτών που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θα κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Μιλάμε για τα χωριά του Ζάρακα. Ζάρακας ήταν η αρχαία πόλη που τώρα βρίσκεται ο Γέρακας, ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό που θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Τώρα φανταστείτε, δίνουμε μια τοπογραφία της περιοχής. Η Λακωνία, ξέρετε τον ομό Λακωνίας, έχει δύο πόδια. Όπως κοιτάμε το χάρτη μας, το αριστερό πόδι δεσπόζει η οροσειρά του Ταϊγέτου που κατεβαίνει και βγαίνει στο ακροτήριο Τέναρο. Και το δεξί είναι η οροσειρά του Πάρνα που βγαίνει στο ακροτήριο Μαλαία. Είμαστε λοιπόν εμείς στο δεξί πόδι της Λακωνίας στην ανατολική πλευρά, δηλαδή στη δεξιά πλευρά του δεξιού ποδιού. Εδώ θα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για το Ζάρακα που όπως είπα προηγουμένως ήταν η αρχαία πόλη που βρίσκεται τώρα ο Γέρακας και η αρχαία επίδαυρος Λιμηρά, δηλαδή αυτή είναι τα σημεία που ορίζουν την περιοχή εδώ που θα μιλήσουμε. Η αρχαία επίδαυρος Λιμηρά ήταν η παλιά μονεμβασιά, ήταν το μέρος που είχαν πάει άνθρωποι από την επίδαυρο, από την αρχαία επίδαυρο και λόγω των διαφόρων καταστάσεων που θα μιλήσουμε αργότερα πήγανε και δημιουργούσαν ένα οικισμό εκεί που λέγεται επίδαυρος Λιμηρά μέχρι και σήμερα ή λέγεται παλαιά επίδαυρος. Λοιπόν, τα χωριά που θα μιλήσουμε είναι παραλιακά, τα δύο είναι παραλιακά, το Κυπαρίσι που μιλήσαμε γι' αυτό και ο Γέρακας. Είναι και δύο άλλα χωριά ημιωρινά, τα οποία είναι ο Χάρακας και η Ριχιά. Για τη Ριχιά είπαμε ότι είναι, όπως είπαμε, ημιωρινό χωριό, όμορφο χωριό, παλιό, παραδοσιακό, κρατάει ακόμα το χρώμα που είχε παλιά, σιγά σιγά βέβαια αυτό ξεθοριάζει, αλλά ακόμα το έχει. Κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό, πρέπει να το πούμε οπωσδήποτε, είναι το Ναογραφικό Μουσείο της Ριχιάς, το οποίο έχει γίνει από τη ζευγάρι Γεωργίου και Παναγιώτας Μπελέση και έχει βραβευτεί μάλιστα από την Ακαδημία Αθηνών. Περιέχει μια πλήρη σειρά ακτινοτροφικών εργαλείων, διάφορα ενδύματα, τι φοράγανε τότε. Δηλαδή κάποιος που θα πάει σε αυτή την περιοχή πρέπει να πάει οπωσδήποτε στο Λαϊκογραφικό Μουσείο της Ριχιάς για να πάρει μια ιδέα για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε. Το επόμενο είναι ο Χάρακας που είναι ένα ορεινό χωριό γύρω στα 600 μέτρα περίπου, είναι αμφιθεατρικό και εδώ πλέον ήταν παλιά από τη Βυζαντινή εποχή, είχε δημιουργηθεί τότε και πριν κιόλας τη Βυζαντινή εποχή και ήταν ένα χωριό που ήταν μακριά οπωσδήποτε από τη θάλασσα λόγω των φόβων των πειρατών και τώρα ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πάνε εκεί, μένουν, είναι χωριά τα οποία έχουν ακόμα ζωή και δεν έχουν αλλάξει το παλιό χαρακτήρα. Μετά το επόμενο που είπαμε ήταν το Κυπαρίσι, το ξέρετε το Κυπαρίσι, ένα πανέμορφο χωριό με το όμορφο λιμάνι, με το νησιώτικο χρώμα. Αν δεν ξέρει κάποιος ότι είναι εκεί, νομίζει ότι είναι σε κάποιο Κυκλαδο νήσι. Με το αρχαίο Ασκληπείο του, με τα ωραία μονοπάτια που θα μιλήσουμε μετά, και το επόμενο που θα πούμε τώρα και δεν είχαμε πει πριν, ο Γέρακας. Ένα όμορφο χωριό που έχει μια ιδιαιτερότητα, παραθαλάσσιο, ένα από τα δύο παραθαλάσσια χωριά, το Κυπαρίσι είναι το ένα και ο Γέρακας είναι αυτό που θα μιλήσουμε τώρα. Κατευθυνόμαστε λοιπόν από τη Ριχιά, είναι το χωριό που σκεφτήκαμε, το πρώτο χωριό, ημιωρινό χωριό. Πηγαίνουμε νότιο-ανατολικά και μετά το Γέρακα θα βρούμε το Γέρακα και τη σπηλιά του Κύκλοπα, έτσι λέγεται. Υπάρχει μια σπηλιά εκεί που η παράδοση, η μυθολογία μας αλλά και διάφορα ευρήματα θεωρούν ότι είναι ανακατοικήσιμη και η μυθολογία μας λέει ότι εκεί σταμάτησε ο Οδυσσέας και είχε το περιστατικό με τον Κύκλοπα και με τον Κανένα κλπ. Θα τα πούμε κάποια στιγμή γι' αυτά. Αυτό λοιπόν το ψαροχώρι του Γέρακα, αυτό το όμορφο ψαροχώρι, είναι περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη και αναπτύσσεται γύρω από το λιμάνι του. Εδώ, το χαρακτηριστικό εδώ και τη ιδιομορφία αυτού του παραθαλάσσιου χωριού είναι ότι συναντάμε το μοναδικό φιόρδ του ελληνικού υδροδάφους. Όταν λέμε φιόρδ, εννοούμε μία γλώσσα θάλασσας που μπαίνει μέσα στην ξηρά. Μπαίνει σε βάθος και σχηματίζει η ξηρά που είναι δεξιά και αριστερά, μάλλον από τη δεξιά πλευρά σχηματίζει μια μορφή μπότας. Έτσι κάνει. Δηλαδή μπαίνει προς τα μέσα και λεπταίνει και βγαίνοντας ανοίγει και η ξηρά που είναι δεξιά της έχει ένα σχηματισμό μπότας. Εδώ λοιπόν σχηματίζεται, επειδή αυτό το κλείσιμο που κάνει στην έξοδο σχηματίζει μια λιμνοθάλασσα με μεγάλη οικολογική αξία. Εδώ στην περιοχή, λόγω αυτής της ιδιαίτερης μορφολογίας, έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη ιχθυοπανίδα και φιλοξενούνται ιδιαίτερες ομάδες πουλιών, ειδικά αεροδιοί και αγριόκυκνοι. Οπότε αν πάμε κάποια εποχή, που η καλύτερη εποχή για να πάμε σε αυτό το μέρος, Γέρακα μιλάμε πάλι, επαναλαμβάνω, είναι η άνοιξη. Εδώ θα βρούμε, επειδή αποδημούν τα πουλιά, ετοιμάζονται να φύγουν να πάνε προς τα πάνω, προς τα βόρεια μέρη ή το φθινόπωρο, πάμε και το φθινόπωρο, αλλά την άνοιξη είναι πιο έτσι, χαρούμενο και το περιβάλλον λόγω των αγριολουδιών και λοιπά που έχει εκεί γύρω. Η λιμνοθάλασσα λοιπόν αυτή είναι γεμάτη από πολύχρωμους φτερωτούς επισκέπτες. Εκτός από αεροδιούς και αγριόκυκνους υπάρχουν και άλλα πουλιά, αλλά αυτά είναι τα κύρια πουλιά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο Γέρακας, όπως είπαμε, επαναλαμβάνω για να το επεδώσουμε, είναι ένα από τα ωραιότερα και παρθένα λιμάνια της Λακωνίας και αναπτύσσεται τουριστικά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή εδώ και περίπου 15 χρόνια αναπτύσσεται τουριστικά. Εδώ έχουμε και εδώ διάφορες τοποθεσίες πολύ όμορφες γραφικές, έχουν και εδώ τα σπίτια, έχουν μια νησιώτικη αρχιτεκτονική, έχουν πανέμορφες ταβέρνες, παραθαλάσσιες πεντακάθαρες καρκογιαλιές και είναι το χαρακτηριστικό αυτής της περιοχής είναι ότι υπάρχει ηρεμία. Δηλαδή για κάποιον που θέλει ήρεμες διακοπές. Είναι ωραία να έρθει εδώ. Δηλαδή από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο μπορεί να έρθει εδώ να επισκεφθεί τα μέρη. Η θερμοκρασία είναι ανεκτή, δεν κάνει κρύο, είναι νότιο όπως είπαμε. Στο Γέρακα μπορεί να πάει κάποιος είτε παραλιακά από τον Πειραιά είτε οδικά. Από πάνω από τα χαριά της των νιάτων και λοιπά της Απηδιάς, θα μιλήσουμε και αυτά αργότερα. Αυτός ο οικισμός λοιπόν του Γέρακα βρίσκεται στην περιοχή της αρχαίας πόλης Ζάρακα, έτσι λεγόταν. Όταν είμαστε στο παραθαλάσσιο αυτό χωριό και κοιτάμε προς τα πάνω, προς τα βόρεια, βλέπουμε έναν λόφο που εκεί πάνω ήταν χτισμένη η Ακρόπολης του αρχαίου Ζάρακα. Ψηλά λοιπόν, και όπως πάντα όλες οι Ακροπόλεις, εδώ αν πάμε υπάρχει ένα ωραίο μονοπάτι, ένα μικρό μονοπάτι το οποίο είναι εύκολο για να ανέβεις, δεν έχει μεγάλη κλίση και το οποίο ξεκινάει από το λιμάνι και το χαρακτηριστικό και το όμορφο μάλλον χαρακτηριστικό του μονοπατιού είναι ότι συνέχεια έχουμε στα δεξιά μας την πανοραμική θέα του λιμανιού του Γέρακα. Πάμε λοιπόν στην αρχαία Ακρόπολη του αρχαίου Ζάρακα και του σημερινού Γέρακα. Και εδώ διασώζονται αρκετά καλά η βόρεια και η δυτική πλευρά ενός εξωτερικού οχυρωματικού περιβόλου. Επάνω, το χαρακτηριστικό εδώ αυτού του πετυχίσματος είναι ότι του τείχους, του οχυρωματικού αυτού τείχους, είναι ότι υπάρχουν βάσεις που οι αρχαιολόγοι είπαν ότι εδώ είχαν καταπέλτες. Δηλαδή, φανταστείτε, είχαν με τροχαλία, δεν είναι ένα σαν έμβολο, το οποίο επάνω είχε τεράστιες ογκόλυθους και κόβανε το σκηνή και τους πέταγε στους επιτιθέμενους, οι οποίοι ήταν από διάφορες άλλες πόλεις, αρχαίες πόλεις, ή πρόσφατα ήταν, πρόσφατα δηλαδή μιλάμε από μετά τον Μεσαίωνα, που ήταν πειρατές κλπ. Εδώ, σε αυτή την περιοχή, λόγω της αρχαίας πόλης που υπήρχε εδώ, που ήταν ακπάνουσα πόλη, ήταν ένα κέντρο για την περιοχή, έχουν βρεθεί αξιόλογα ευρήματα, έχουν βρεθεί αξιόλογα αρχαία αντικείμενα, όπως είναι αγγεία, ειδόλια, τα οποία φυλάζονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ένα που ξεχωρίζει είναι ένα πύληνο άγαλμα της θεάς Αφροδίτης, το οποίο είναι περίπου 60 πόντους και το οποίο, όπως είπαμε, φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Σε μικρή απόσταση από το Γέρακα υπάρχει μια σπηλιά που ήταν αφιερωμένη, λέγεται, στον Απόλλωνα και τις νύμφες. Και υπάρχει ένα σπηλαιοβάραθρο το οποίο λέγεται Πηγάδι. Θα πούμε λίγα πράγματα για τον αρχαίο Ζάρακα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, για τον Γέρακα δηλαδή, τον αρχαίο Ζάρακα που τώρα λέγεται Γέρακας, σύμφωνα με τη μυθολογία χτίστηκε από τον Ζάρακα, Στέγκονο και Ταύρου Χίρονα και τον γιο της του Καρίστου, βασιλιά της ομώνυμης πόλης της Ευβίας. Δηλαδή ήταν δύο οικιστές, ο Ζάρακας που ήταν δισέγγονος του Κεντάβρου Χίρονα και ο Κάριστος, ο οποίος ήταν βασιλιάς της ομώνυμης πόλης της Ευβίας. Στην περιοχή η ανθρώπινη παρουσία ανάγεται στα νεολιθικά χρόνια, δηλαδή γύρω στο 3.000 με 4.000 π.Χ. Ο Ζάρακας αποκαλείται από τον Παυσανία, τον αρχαίο αυτό περιηγητή που είχε έρθει εδώ στις αρχές του 1ου αιώνα, το έλεγε ευλίμενο χωρίο, δηλαδή το χωριό, το καλό λιμάνι, έτσι το έλεγε ο Παυσανίας στα λακωνικά του. Ανέπτυξε εμπορική δραστηριότητα, αλλά είχε το εξής πρόβλημα, ότι βρέθηκε στη δίνη της διαμάχης των Σπαρτιατών με τους Αργίους. Δηλαδή ποιος θα είχε την κυριαρχία πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο πάνι, και το οποίο ήταν, όπως είπαμε, ευλίμενο και είχε χώρους που μπορούσαν να λιμενιστούν πλοία κλπ. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Όπως καταλαβαίνουμε, λόγω της διαμάχης καταστράφηκε πολλές φορές, ανασυγκροτήθηκε κλπ. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους είχε πάλι ακμή, περίοδο ακμής. Μέχρι τον σεισμό του 375 μετά Χριστόν έγινε ένας μεγάλος σεισμός, που εκεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του λιμανιού και του χωριού που ήταν και κοντά του οικισμού καταβυθίστηκε. Επίσης μετά με τα χρόνια, με τους αιώνες, περίοδο πάλι ακμής είχε το Μεσαίωνα, και έγινε ένας σημαντικός σταθμός για τους Βυζαντινούς. Μετά πέρασε την κυριαρχία των Τούρκων και των Ενετών και κάποια στιγμή ήταν και ορμητήριο πειρατών. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε στην αρχαία επίδαυρο Λιμηρά, μετά τον Γέρακα, όπως το λέω, το περιλαμβάνω πάλι για να το επεδώσουμε, που ήταν ο αρχαίος Ζάρακας. Συνεχίζουμε και πάμε προς τα νότια, με κατεύθυνση στη Μονεβασιά. Εδώ συναντάμε αρχικά τον όμορφο Αριάννα, τώρα ανεβαίνουμε προς τα πάνω λίγο, περνάμε από τον όμορφο οικισμό Ιριάννα με την παραλία της και στη συνέχεια το ακροτήριο και τον όρμο Κρεμμύδι. Τα λέω περιγραφικά τώρα, άμα δούμε στο χάρτη τα βλέπουμε αυτά. Όπως είπαμε, περνάμε από τον οικισμό Ιριάννα με την παραλία της και στη συνέχεια το ακροτήριο και τον όρμο Κρεμμύδι, που βρίσκεται ένα ερυπωμένο φρούριο με πολλά σπήλαια. Εδώ είναι χαρακτηριστικό της περιοχής, εδώ της περιοχής του Ζάρακα, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπήλαια και σπηλαιοβάραθρα. Πιο γνωστό από όλα είναι το σπήλαιο του Κύκλοπα, όπως είπαμε. Επομένως, εδώ, όπως είπαμε, η παράδοση του τοποθετεί εδώ τους Κύκλοπες, που συνάντησε ο Οδυσσέας γυρίζοντας από την Τρία και πηγαίνοντας προς την Ιθάκη. Ναι. Μπορούμε να κατέβουμε, γιατί υπάρχει σκαλοπάτια, σκαλιστά πάνω στο βράχο, και ένα μονοπάτι το οποίο δεν γλιστράει, έχουν βάλει και ένα σκηνί δεξιά κιόλας. Μπορούμε να κατέβουμε μέχρι ένα σημείο Και το χαρακτηριστικό αυτού του, εδώ, του, της, του σημείου αυτού του, της εισόδου είναι ότι στα δεξιά μας, στο πευλικό τείχομα, υπάρχει ένα, υπάρχει ένα σχήμα προσώπου γιγαντιών διαστάσεων. Τώρα αυτό είτε έχει σχηματιστεί από τη φύση, το δεν είναι εξακριβωμένο, είτε έχει γίνει από παλαιούς κατοίκους εκεί της, του σπηλαίου, των σπηλαίων που κρυβόντουσαν εκεί για τον φόβο των πειρατών, για λόγους οικισμού εδώ. Το είχαν σαν περιοχή να μένουν. Άλλα σπήλαια εδώ στην περιοχή είναι η Λίκουρα, ένα οριζόντιο σπήλαιο με δύσκολη πρόσβαση, το Βρύ, παλιά λεγόταν ο Ίνους με γιώτα είδο, έτσι το αποκαλεί ο Βασανίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο βάραθρο με προσβάσιμη κάθοδο, γι' αυτό τα λέω, μπορεί να κατέβει κάποιος. Ναι. Υπάρχουν πέλες μπροστά και σε καθοδηγούνε, αλλά με προσοχή βέβαια. Φεύγουμε από αυτό το σημείο λοιπόν, και αφού από το σημείο που είπαμε το σπήλαιο του Κύκλοπα και τον οικισμό Αριάννα και τον όρμο Κρεμμύδη, και συνεχίζουμε νότια και βρίσκουμε μια καταπράσινη περιοχή που λέγεται, η περιοχή εδώ λέγεται Άγιος Ιωάννης. Εδώ υπάρχει ένας μικρός γραφικός οικισμός με πέτρινα σπιτάκια, όμορφα, νησιώτικα και μη. Ορισμένα είναι και σαν, είναι πιο ορεινά, έτσι φαίνονται, με ταβέρνες και άφθονες φυσικές ομορφιές. Αυτό είναι εδώ το χαρακτηριστικό της περιοχής, όπως και σε όλη την περιοχή γενικά, να μην το προσδιορίσουμε εδώ μόνο.
15: Ναι.
14: Αυτή η περιοχή λοιπόν του Αγιάννη κατοικόταν από την πρωτοελλαδική εποχή, δηλαδή από τους πρώτους οικισμούς πριν τη Μυκηναϊκή εποχή που υπήρχαν εδώ. Ήχμασε κατά την αρχαιότητα εδώ λοιπόν η πόλη της Επιδαύρου Λιμηράς, αυτή που είπαμε προηγουμένως. Εδώ θα βρούμε οπωσδήποτε το λόφο με την Ακρόπολη που υψώνεται πάνω από την παραλία και σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση η οχύρωσή της που ανάγεται στους ελληνιστικούς χρόνους. Ενώ κοντά στον Άγιο Ιωάννη έχουν βρεθεί πολλά μυκηναϊκά αγκεία, είναι μια περίοδο ακμής της περιοχής, και έχουν βρεθεί και θαλαμωτοί τάφοι. Όπως είπαμε, ο λόφος της Επιδαύρου Λιμηράς, επαναλαμβάνω, είναι η περιοχή που είναι μετά τον Γέρακα, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, κατοικείται από την νεολιθική εποχή. Αργότερα εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο των Μυκηναϊκών χρόνων, δηλαδή γύρω στο 900 με 1150 π.Χ., που ήταν η Μυκηναϊκή εποχή, ήταν και τότε σημαντικό κέντρο, όπως είπαμε, για εκείνα τα χρόνια. Από εκείνη την εποχή μπορούμε να βρούμε φράσματα και όπως και πολλούς θαλαμωτούς μυκηναϊκούς τάφους που είναι φτιαγμένοι στη γύρω περιοχή. Στη συνέχεια, όπως είπαμε και πριν, στην αρχή της διαδρομής μας, θα εγκατασταθούν εδώ στην περιοχή επιδαύροι από την Αργολίδα. Δηλαδή από την αρχαία επίδαυρο ήρθαν αργοί και ήρθαν να μείνουν εδώ. Και μέχρι τον 6ο αιώνα, γι' αυτό πήρε την
15: ονομασία, ναι.
14: Και μέχρι τον 6ο αιώνα, μετά τον 6ο αιώνα, ο οικισμός θα τεθεί υπό την κυριαρχία των Σπαρτιατών, οι οποίοι τυχήσανε την περιοχή εδώ με εντυπωσιακά οχυρωματικά τείχη, κατασκευάσανε οχυρωματικά τείχη εντυπωσιακά. Μετά αυτή η περιοχή θα λαιλατηθεί από τους Αθηναίους κατά τον Πελουσιανικό πόλεμο, και θα έχει μια περίοδο παρακμής μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους, οπότε εδώ θα γίνει το κέντρο των ελευθερολακώνων. Η αντίστροφη πορεία, όπως και για πολλούς άλλους σκισμούς της περιοχής, άρχισε το 375 μετά Χριστόν, μετά το μεγάλο σεισμό, και ολοκληρώθηκε μετά την ίδρυση της γειτονικής μονεβασιάς, η οποία απορρόφησε όλο τον πληθυσμό αυτή της περιοχής, και από τότε αυτή η περιοχή λέγεται Παλαιά Μονεβασιά, είναι λίγο πριν τη Μονεβασιά. Λέγεται Παλαιά Μονεβασιά ή η αρχαία ονομασία είναι Επίδαυρος Λιμηρά.
15: Να μας επιτρέψετε λοιπόν να μείνουμε στο σημείο αυτό, σε αυτή την περιοχή με την τόσο ξεχωριστή και ιδιαίτερη ιστορία που χάνεται μέσα στο χρόνο. Κύριε Νικολαίδη, να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην Πίστη και στην Ιστορία. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα και τη χαρά να επισκεπτόμαστε τα χωριά του Ζάρακα στην Ανατολική Λακωνία. Το λέμε πολύ συχνά από αυτές τις εκπομπές. Υπάρχουν πολύ όμορφα χωριά στην Ελλάδα, τα οποία μπορεί να μην είναι τόσο τουριστικά ή να μην είναι ευρέως γνωστά, ευρύτερα γνωστά σε πολλούς ανθρώπους, αλλά σύμφωνα με τα όσα μας αναφέρει μέσα από αυτές τις βιωματικές αφηγήσεις και ξεναγήσεις του που έχουμε τη χαρά να ακούμε στον 89,5 από τον καλεσμένο μας, τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, ο οποίος είναι μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός ορειβατικών αποστολών. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ακούμε, πραγματικά είναι τόποι που αξίζει κάποιος και να εξερευνήσει και να επισκεφθεί. Κύριε Νικολαίδη, ο λόγος πάλι σε εσάς για τα επόμενα 3 λεπτά που έχουμε μέχρι να πάμε στην επόμενη διακοπή μας για την ώρα και θα συνεχίσουμε. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Ναι, είναι πράγματι εδώ αυτή η περιοχή, έτσι να το πούμε, και τουριστικά αλλά και πεζοπορικά, έχει πάρα πολλά μονοπάτια τα οποία τα τελευταία 30 χρόνια, όταν κάποιοι καταλάβανε ότι ο τουρισμός μπορεί να γίνει και όλο τον χρόνο αν διαχειριστούν σωστά τις φυσικές ομορφιές των χωριών εδώ, των περιοχών, έχουν αναπτυχθεί κυρίως το Κυπαρίσι και ο Γέρακας, που είναι τα δύο παραθαλάσσια χωριά λόγω της θάλασσας κλπ, που όπως είπαμε θυμίζουν Κυκλαδονήσια, έχουν την πρόσβαση και από θάλασσα και από ξηρά. Ομορφιές πάρα πολλές, έχουν αρχαία πράγματα για να δει κάποιος, οι άνθρωποι δεν έχουν αλωτριωθεί τόσο πολύ από το τουριστικό πνεύμα που βρίσκει στα νησιά μας, που δυστυχώς έχουν κατά κάποιο τρόπο αλωτριωθεί. Μπορείς να δεις ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να πούμε ζουν παλιά, τον περασμένο αιώνα. Αυτό είναι καλό και διατηρούν ένα χρώμα πολύ όμορφο εδώ τα χωριά της περιοχής αυτής. Σιγά σιγά γνωρίζονται, ειδικά το Κυπαρίσι είναι πολύ γνωστό, αλλά και ο Γέρακας λόγω του φιόρτ και λόγω της υδροβιότητας που υπάρχει και της ομορφιάς του χώρου. Αυτό λοιπόν. Mm-hmm. Όπως είπαμε, για να φτάσουμε στην περιοχή πάμε είτε από παραλιακά, είτε από τη Μονεβασιά, αν πάμε πρώτα στη Μονεβασιά και ανέβουμε προς τα πάνω, αλλά μπορεί να πάμε και μια άλλη διαδρομή να πάρουμε, να πάμε από τα χωριά, τα ημιορεινά χωριά της του Δήμου Νιάτων, που αυτό μας έτυχε πριν από μερικά χρόνια, επειδή θέλαμε να πάμε στο Κυπαρίσι. Κάποια στιγμή υπάρχει ένα χωριό το οποίο για να περάσει ένα λεωφορείο μεγάλο, εμείς είχαμε τότε, είμαστε αρκετά άτομα, είχαμε 50 λεωφορείο, και λόγω της υπήρχε ένα μπαλκόνι μέσα στο χωριό, το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο χωριό, και δεν μπορούσαμε να περάσουμε, οπότε αναγκαστήκαμε και ανεβήκαμε επάνω και πήγαμε από τα χωριά του Δήμου Νιάτων, Απηδιά και λοιπά, θα μιλήσουμε για αυτό, τον Άγιο Δημήτριο. Αυτό όμως, όπως λένε, ουδέν κακό να μην γες καλού, δηλαδή μας έδωσε την ευκαιρία, βέβαια κάναμε 120 χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε αυτά τα χωριά τα οποία είναι απομονωμένα, δεν πάνε πολύ από εκεί, αλλά έχουν πάρα πολύ ομορφιά και ο χώρος ήταν πολύ όμορφος. Γι' αυτά λοιπόν τα μέρη θα μιλήσουμε τώρα, τα χωριά του Δήμου Νιάτων.
0: Να ξεκινήσουμε καλύτερα την ξενάγησή μας σε αυτά τα χωριά. Να μας επιτρέψετε, για να μην σας διακόψουμε αμέσως, να μην διακόψουμε αμέσως το λόγο σας, εμείς να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών, ο κύριος Νικολαίδης, και αρχηγός ορειβατικών αποστολών με πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και στις ξεναγήσεις και στην οδηπορία και στην ορειβασία, από ό,τι γνωρίζουμε, κύριε Νικολαίδη. Μικρή διακοπή λοιπόν στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού για λίγα δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Δίνουμε και πάλι το λόγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Νικολαίδη, για να συνεχίσουμε αυτό το όμορφο διπορικό στα χωριά της Ανατολικής Λακωνίας. Πριν όμως συνεχίσουμε αυτή μας την ξενάγηση, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις επισημάνσεις, τις σκέψεις σας και τις απορίες σας, ακόμη για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε καθημερινά από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Νικολαίδη, σας ακούμε.
1: Οπότε πηγαίνουμε τώρα για το Δήμο Νιάτων. Τώρα δίνουμε μια χρηστική πληροφορία. Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε την περιοχή του Ζάρακα, του Γέρακα κλπ. Εκεί είναι τα παραθαλάσσια χωριά που είπαμε, από το Γεράκι, από τη Σκάλα ή το Βλαχιώτη, το Γεράκι δεν έχει σχέση με το Γέρακα. Το Γεράκι είναι άλλο χωριό που είναι, είναι μέσα στην υπηρετική Λακωνία. Είναι άλλο ο Γέρακας, άλλο το Γεράκι. Πολλοί τα μπερδεύουν και θεωρούν και λένε, μα τι δεν είναι παραθαλάσσιο χωριό το Γεράκι. Το παραθαλάσσιο λέγεται Γέρακας. Το Γεράκι είναι ένα χωριό το οποίο είναι στην υπηρετική μέσα στη Λακωνία. Μπορούμε να πάμε λοιπόν είτε από το Γεράκι είτε από τη...
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Μυωρινός που φημίζεται γιατί επειδή είναι μυωρινός και έχει πάρα πολλά έτσι αρωματικά φυτά, έχει ρίγανη, έχει θυμάρι, έχει διάφορα φυτά που τα χρησιμοποιούν οι μέλισσες για να κάνουν το... Επίσης έχει και λουλούδια πολλά να κάνουν το μέλι. Εδώ λοιπόν το χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το πάρα πολύ καλό μέλι. Μιλάμε για τα χωριά του Δήμου Νιάτων, εντάξει. Και επίσης το ότι όλο το καλοκαίρι, από την αρχή του καλοκαιριού, λέει, μάλλον από το Μάιο μήνα μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού και αρχές του φθινοπόρου, έχουν συνέχεια πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν ξέρω, το έχουν, φαίνεται σαν συνήθεια. Δηλαδή κάθε εβδομάδα υπάρχει μια πολιτιστική εκδήλωση, έχει προεκδήλωση και μετά κάνουν και την κυρίως εκδήλωση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, συνέχεια έχουν πανηγύρια αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουν σε μικρά θέατρα που έχουν έτσι πρόχειρα θέατρα, κάνουν και μικρές συναυλίες, κάνουν και παίζουν και θεατρικά έργα, κάνουν και παραστάσεις. Δηλαδή έχουν οι άνθρωποι μια κουλτούρα διαφορετική. Η έδρα του Δήμου εδώ, τον Δήμου Νιάτων, είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος, ένα χωριό, ένα όμορφο χωριό, ημιωρινό όπως είπαμε και πριν, ο οποίος χτίστηκε μετά το 1850 από τους κατοίκους ενός χωριού που ήταν κοντά και λεγότανε Γκιότσαλη. Έτσι λεγότανε, ακούγεται ή αρβανίτικο ή σλάβικο το όνομα. Ναι. Τέλος πάντων, η καινούργια ονομασία λέγεται Άγιος Δημήτριος. Και αυτό που συνέβη δυστυχώς το 1944 επιπολύθηκε από τους Γερμανούς. Είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν, αλλά να το θυμόμαστε έτσι για να τους θυμάμαι και κατά κάποιο τρόπο στους ανθρώπους. Βέβαια είχαν, ευτυχώς είχαν προλάβει, είχαν φύγει. Είχαν πάει στα γύρω βουνά, εδώ στη γύρω όλοι τα ορεινές τοποθεσίες του πάνω, οπότε δεν είχαν το πρόβλημα που είχαν άλλα χωριά στην πατρίδα μας. Ένας άλλος οικισμός που είναι σημαντικός εδώ, είμαστε, επαναλαμβάνω, στο Δήμο Νιάτων, είναι η λεγόμενη απηδιά. Απηδιά σημαίνει αχλαδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας οικισμός με υπόγειους υδάτινους σπόρους, υπάρχουν πολλά αναβλύζοντα νερά εδώ, και εδώ καλλιεργούνται λοιπόν πολλά εσπεριδοειδή. Δηλαδή λεμονιές, μανταρινιές, πορτοκαλιές υπάρχουν, κυπευτικά. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα πράγματα στις Κύπους, οι άνθρωποι που είναι εδώ στην περιοχή έχει ένα ιδιαίτερο χώμα από ό,τι λένε, ελιές, έχει και, ακόμα και καπνό. Να καταλάβετε, σε ορισμένα χωράφια καλλιεργούν και καπνό. Τώρα πώς γίνεται αυτό, τέλος πάντων, έχει ιστορία εδώ η περιοχή εδώ της συγκεκριμένης περιοχής, του συγκεκριμένου χωριού, η απηδιά έχει, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, έχει ζωή 6.000 χρόνων. Παλιά λεγότανε Παλαιά Κόμη. Παλαιά Κόμη με όμικρο, με ωμέγα. Δηλαδή μικρή κομμόπολη, μικρή πόλη δηλαδή, έτσι. Ενώ στους ρωμαϊκούς χρόνους αναφέρεται με την ονομασία Πλησί, δηλαδή πλη το εψιλον γιώτα γιώτα. Κόσμημα της απηδιάς, δηλαδή κάτι που χαρακτηρίζει την απηδιά και την κοσμή, είναι ο ναός της κοίμησης Θεοτόκου, ο οποίος είναι στη μικρή πλατεία του χωριού, που είναι μια μεγάλη βασιλική, τρίκλητη, δηλαδή με τρία κλήτη, με τρεις στέγες ας πούμε, και με ένα εντυπωσιακό καμπαναριό η οποία χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Δηλαδή η εκκλησία, ας πούμε Μητροπολιτική Εκκλησία της Απηδιάς, είναι η εκκλησία, η βασιλική της Κοίμησης του Θεοτόκου. Έχει χτιστεί τον 10ο αιώνα επάνω σε έναν μετά Χριστόν και προήλθε από τη μετασκευή ενός παλαιότερου ναού των όψιμων παλαιοχριστιανικών χρόνων, δηλαδή του 400-500 μετά Χριστόν. Υπάρχει ένα κάτι που αξίζει να το αναφέρουμε, είναι το μαρμάρινο τέμπλο που υπάρχει στην, είναι σκαλισμένο πάνω σε μάρμαρο. Αυτό το μαρμάρινο τέμπλο λοιπόν ανάγεται στους Βυζαντινούς χρόνους. Το επόμενο χωριό είναι τα Νιάτα, τα οποία χτίστηκαν στους Βυζαντινούς χρόνους. Δηλαδή δεν έχουν την ιστορία της Απηδιάς που είναι από το 6.000, έχει ιστορία, το οποίο είναι εξαγρυβωμένο από τους αρχαιολόγους αυτό. Λοιπόν, το χωριό το επόμενο είναι τα Νιάτα και έχουν χτίστηκαν στους Βυζαντινούς χρόνους.
4: Εδώ, τα Νιάτα είπατε, έτσι, είναι κάτι που δεν το έχουμε, δεν το ακούμε συχνά σε χωριά, τη λέξη αυτή. Ωραία λέξη.
1: Ναι, πολύ ωραία λέξη και πολύ ενθαρρυντική για αυτούς που δεν είναι Νιάτα πλέον.
4: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό το λόγο, μάλλον ένας από τους λόγους που έχουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιατί τα Νιάτα, ξέρετε, θέλουν να δημιουργούν και συναισθιάσεις και πες με ανθρώπους. Λοιπόν, εδώ ένα χαρακτηριστικό των Νιάτων, εκτός από την ηλικία, είναι και οι παλαιοί ανεμόμυλοι. Δηλαδή, εδώ πάνω στους λόφους που είναι γύρω από τα Νιάτα υπάρχουν πάρα πολλοί ανεμόμυλοι. Φαίνεται υπήρχε αέρας. Και πράγματι υπάρχει αέρας. Εδώ δεν ξέρω, κατεβαίνουν τα ρεύματα από τον Πάρνονα. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά πέτρινα πηγάδια. Όπως είπαμε, υπάρχουν πολλά νερά που αναβλύζουν. Δηλαδή, υπάρχουν οι δάτινοι πόροι από κάτω από το χωριό, το συγκεκριμένη περιοχή, οπότε έχουν κάνει πηγάδια και χρησιμοποιούνταν για συλλογή νερού και για να τραβάνε το νερό και για να αποθηκεύουμε νερό άμα δεν υπήρχε εξηρασία, αν και ήταν δύσκολο αυτό. Πριν φύγουμε από τα Νιάτα, αυτό λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό του χωριού αυτού, ότι εκτός του ότι είχε χτιστεί στους Βυζαντινούς χρόνους, υπάρχουν πολλοί ανεμόμυλοι παλιοί στο λόφο. Στους λόφους δεν, νομίζω, ένας ή δύο από αυτούς λειτουργούν έτσι για τουριστικούς λόγους, και πάρα πολλά πέτρινα πηγάδια. Εδώ υπάρχει κάτι αξιοπρόσεκτο που πρέπει να το αναφέρουμε. Υπάρχει ένα σπήλαιο κοντά εδώ στα Νιάτα. Υπάρχει ένα σπήλαιο που λέγεται σπήλαιο των αυγών. Όταν είμαστε στα Νιάτα, παίρνουμε έναν χωματόδρομο ο οποίος μας οδηγεί σε μια ορεινή λάκα, έτσι λέγεται, μακριά λάκα. Λάκα σημαίνει ένα μικρό οροπέδιο το οποίο το χειμώνα μαζεύει νερό για τα ζώα που ζουν εδώ γύρω και για τα ήμερα αλλά και τα εικόσιτα, δηλαδή, αλλά και άκρια που υπάρχουν. Λένε ότι υπάρχουν και λύκοι ακόμα εδώ, αν και είναι χαμηλά, αλλά τέλος πάντων κατεβαίνουν. Υπάρχει λοιπόν ένα σπήλαιο εδώ. Υπάρχει όταν ένας χωματόδρομος μας οδηγεί σε μια κατηφορική είσοδο και σε ένα θάλαμο σπηλαίου. Στο τέλος αυτού του θαλάμου, που είναι προσβάσιμος, είναι σχετικά εύκολο να κατέβει με προσοχή βέβαια. Υπάρχουν τυχώματα, δηλαδή το σπήλαιο όταν κατεβαίνουμε στο τελευταίο θάλαμο, τα τυχώματα είναι μαύρα και γύρω γύρω, τα πλευρικά τυχώματα, αλλά και το έδαφος, το δάπεδο. Και το χαρακτηριστικό εδώ του σπηλαίου είναι ότι υπάρχουν σε αρκετά σημεία του δαπέδου σχηματισμοί σε μορφή τηγανιτών αυγών. Δηλαδή είναι πολύ, έτσι, σε ξαφνιάζει. Δηλαδή βρίσκεις εκεί που είναι τα κατάμαυρο το δάπεδο, σε αρκετά σημεία είναι, πώς είναι το τηγανιτό αυγό που είναι το ασπράδι και στο κέντρο υπάρχει ο κρόκος, δηλαδή γύρω γύρω άσπρο και στο κέντρο κίτρινο, έτσι υπάρχουν σχηματισμοί που έχουν δημιουργηθεί από μέσα των αιώνων. Και είναι κάτι το, γι' αυτό λέγεται λοιπόν το σπήλαιο των αυγών. Φεύγουμε λοιπόν από τα Νιάτα και με τους ανεμόμυλους και με τα πολλά πηγάδια τα πέτρινα και πάμε σε ένα άλλο χωριό που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και είναι ορειβατικός προορισμός και για να καταλήγεις αλλά και για να ξεκινάς. Είναι το λεγόμενο χωριό Κρεμαστή, έτσι λέγεται. Το υψόμετρο του χωριού αυτού είναι 850 μέτρα και είναι πράγματι κρεμαστό, γιατί έχει πάρει το όνομα και πράγμα που λένε, διότι απλώνεται, φανταστείτε, πλαγιές ψηλά αμφιθεατρικά και είναι σπίτια, είναι διασκορπισμένα σε μια αρκετά μεγάλη έκταση, σε ένα υψόμετρο, επαναλαμβάνω, 850 μέτρων. Αυτό το χωριό είχε την ακμή του λόγω της απρόσιτης θέσης του. Ποιος θα πήγαινε τώρα από το 0 που ήταν το λιμάνι του Γέρακα ή του Κυπαρισιού, ποιος θα πήγαινε πάνω στα 850 μέτρα, τότε άγριες εποχές που είχαν και λύκους και άγρια, άγρια ζώα. Οπότε είχε χτιστεί αυτό το χωριό και είχε ακμάσει την περίοδο της τοκροκρατίας. Ακόμα και τώρα που έχουμε πάει αρκετές φορές και κάνουμε το μονοπάτι είτε προς Χάρακα είτε προς Κυπαρίσι ή ανεβαίνουμε από Κυπαρίσι, θα το πούμε για αυτό το μονοπάτι, είναι πολύ, πολύ όμορφο, ή ανεβαίνουμε από το Κυπαρίσι και πάμε προς τα πάνω και ανεβαίνουμε στην Κρεμαστή, γιατί είναι καλύτερα να πας προς τα πάνω γιατί έχει δύο ωραίες ταβέρνες, θα μιλήσουμε και για αυτές. Είναι ένα όμορφο χωριό το οποίο ακόμα και τώρα έχει ζωή, έχει δύο ωραίες ταβέρνες, θα μιλήσουμε και για αυτές. Είναι ένα όμορφο χωριό το οποίο ακόμα και τώρα έχει ζωή, που έχουν περάσει τόσα χρόνια,

17ο αιώνα και κάτι που πρέπει να αναφέρουμε είναι εδώ υπάρχει το νοτιότερο ελατόδος της Ευρώπης. Δηλαδή εδώ να καταλάβετε το έλατο φύγεται πάνω από τα 800 μέτρα. Εδώ λοιπόν υπάρχει το νοτιότερο ελατόδος της Ευρώπης. Είμαστε στην νότια Ελλάδα, είμαστε στη Λακωνία, είναι το νότιο άκρο της Ευρώπης. Της υπηρετικής Ευρώπης, φυσικά στα νησιά δεν υπάρχει ελατόδασος. Οπότε εδώ να μην ξεχνάμε, στην κρεμαστή υπάρχει, φανταστείτε τώρα, ωραία σπίτια, πέτρινα, καλοδιατηρημένα, πηγές, πέτρινες βρύσες, δύο όμορφες πλατείες και γύρω γύρω έλατα. Κάτι πολύ όμορφο. Ολόκληρο το χρόνο, ξέρετε, λειτουργούν στη γραφική πλατεία του χωριού. Φανταστείτε, είναι κοντά στη θάλασσα, ας πούμε, είναι σε ύψο βέβαια, αλλά έχει το χαρακτηριστικό του ορεινού χωριού. Έχουμε εδώ δύο ταβέρνες που λειτουργούν όλο το χρόνο, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος έρχεται εδώ, Κρεμαστή λέγεται το όνομα του χωριού, και υπάρχει και ένα πάρα πολύ όμορφο ζαχαροπλαστείο, το οποίο παραδοσιακό, το οποίο λειτουργεί από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Έρχεται η οικογένεια λοιπόν από την, νομίζω από την Νέαπολη ή από τον, από τον Βλαχιώτη, και οι οποίοι είναι οικογένεια ζαχαροπλαστών και αρχίζουν να προετοιμάζονται από τον Απρίλιο και μετά το Πάσχα και λειτουργούν όλο το μέχρι για 6 μήνες περίπου και φτιάχνουν παραδοσιακά γλυκά. Πολλά όμορφα γλυκά τα οποία δεν τα λέω για να μην... Εντάξει, μεσημέρι είναι. Επίσης γύρω από το χωριό κάτι που μπορούμε να δούμε είναι, βλέπουμε μήλους αερυπωμένους, καλύβες, στάνες παλιές και αλόνια που μας δείχνουν μια εποχή που σιγά σιγά με το χρόνο ξεθοριάζει. Δηλαδή τώρα δεν ασχολούνται με αυτά, έχουν γίνει όλα μηχανοκίνητα κλπ. Είμαστε λοιπόν από την Κρεμαστή και τι θα κάνουμε, μάλλον και τι θα κάνουμε οπωσδήποτε, θα περιγράψουμε το μονοπάτι που πάει από την Κρεμαστή στο Κυπαρίσι. Λοιπόν, από την Κρεμαστή, είμαστε λοιπόν στην πλατεία της Κρεμαστής, βγαίνουμε λίγο έξω από το χωριό και βλέπουμε υπάρχει ένας δρόμος, ο οποίος είναι ασφαλτόδρομος, που πηγαίνει προς τα Πελετά, ένα άλλο χωριό και στην περιοχή που λέγεται Τούμπαλη. Εμείς πάμε περίπου 400-500 μέτρα στον ασφαλτόδρομο και στα δεξιά μας βλέπουμε ένα δασικό δρόμο. Παίρνουμε αυτόν λοιπόν το δασικό δρόμο. Και στο αδιέξοδό του, μετά από περίπου 1000-1200 μέτρα, ο δασικός αυτός δρόμος δεν είναι έτσι απλός δρόμος, δεξιά και αριστερά βλέπουμε έλατα. Είπαμε, το νοτιότερο ελατόδασος της Ευρώπης. Λοιπόν, αρχίζει ένα μονοπάτι, το οποίο ανάμεσα σε ένα πυκνό ελατόδασος, δηλαδή ακόμα και την ημέρα, έχει πολύ σκιά, γιατί έχει μεγάλα ελατόδέντρα τα οποία είναι ψηλά και πολύ πυκνά και υγιή. Και έχει πάντοτε σκιά, ακόμα και το καλοκαίρι να πας έχει δροσιά. Οδηγεί λοιπόν αυτό το μονοπάτι του ελατοδάσους, οδηγεί σε ένα μικρό οροπέδιο που λέγεται Ρικάνθη. Έτσι λέγεται αυτό το οροπέδιο. Το υψόμετρο του οροπεδίου είναι 1000 μέτρα. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει από την Κρεμαστή που είναι 850, έχουμε κάνει υψομετρική διαφορά 150 μέτρων. Όπως είπαμε, υψομετρική διαφορά. Η διαφορά μεταξύ της αφετηρίας μας και του προορισμού μας. Από τα 850 στα 1000, 150 μέτρα υψομετρική διαφορά. Από εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε την ανάβωση στο Φουστανελά, έτσι λέγεται. Ο Φουστανελάς είναι η μεγάλη κορυφή του Χιονοβουνίου. Χιονοβούνι είναι το βουνό που δεσπόζει εδώ, το οποίο είναι κομμάτι του Πάρνουνα. Δηλαδή οτιδήποτε συζητάμε τώρα είναι πάρον μας. Απλώς είναι ορισμένες ονομασίες που δίνουν οι ντόπιοι για τον ορεινό όγκο που είναι κοντά στο μέρος τους. Εδώ λοιπόν είναι το Χιονοβούνι και η κορυφή του λέγεται Φουστανελάς. Δεν μπόρεσα να βρω για ποιο λόγο λεγόταν Φουστανελάς, μπορεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, χορεύανε και πάνω, μπορεί. Mm-hmm. Μικρή ανάβαση, ανεβαίνουμε για λίγο στα 1030 μέτρα, τα 1030 μέτρα υψομετρική διαφορά και μετά κατεβαίνουμε, περιγράφω τώρα το μονοπάτι, κατεβαίνουμε, είναι σημαδεμένο, είναι εύκολο για κάποιον που θέλει να το κάνει και είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει από την Κρεμαστή και να πάει στο Κυπαρίσι. Εντάξει, βέβαια είναι 3-4 ώρες, αλλά είναι κυρίως κατηφορικό και πολύ όμορφο. Βέβαια στο Κυπαρίσι πρέπει να έχει κάποιον να τον ανεβάσει, υπάρχει συγκοινωνία, δεν υπάρχει θέμα. Κατεβαίνουμε λοιπόν κατηφορικά μέχρι τη διασταύρωση που το 33 μονοπάτι είναι το εθνικό μονοπάτι που περνάει από τη Λακωνία και αρχίζει από τους Δελφούς και το οποίο πάει σε

0: διάφορα μέρη και πάει μετά και περνάει και από την Κρήτη. Κιόλας, περνάει και στην Κρήτη. Λοιπόν, το 33, συναντάμε το 33 μονοπάτι, το οποίο συνεχίζει δεξιά και πηγαίνει προς Χάρακα, Γέρακα και Μονεμασία κλπ. Εμείς βαδίζουμε προς τα ανατολικά, συναντάμε ένα οικισμό κτηνοτροφικό που είναι το χειμώνα δεν λειτουργεί, λέγεται Φόρες, και βρίσκουμε και μια άλλη Λάκα. Όπως είπαμε, Λάκα είναι ένα σημείο, ένα μικρό οροπέδιο το οποίο γεμίζει νερό και να ποτίζονται τα άγρια και τα ήμερα ζώα. Και συνεχίζουμε λοιπόν το μονοπάτι με το πυκνό ελατόδασος και φτάνουμε σε ένα εντυπωσιακό μπαλκόνι το οποίο λέγεται η πέτρα του κερατά, έτσι λέγεται. Τώρα αυτό την ονομασία την απότιμα ήταν η ντόπη, το λέω έτσι απλώς για να το θυμόμαστε. Ήταν κάποιος σύζυγος, κάποιος χωριάτης εκεί που τον άφησε η γυναίκα του και ο οποίος ο Κακομοίρης ανέβαινε εκεί και καθόταν στην πέτρα και αναλογιζόταν τα μεγαλεία που ζούσε με τη γυναίκα του. Τέλος πάντων, έτσι αποκαλούν αυτή την περιοχή. Συνεχίζουμε λοιπόν το μονοπάτι μετά αυτή την πέτρα με το ιδιαίτερο όνομα. Κατεβαίνουμε λοιπόν την πλαγιά που μας οδηγεί στο φαράκι του Χάβου, έτσι λέγεται, το φαράκι του Χάβου, και το οποίο φαράκι, που είναι όμορφο φαράκι, προσπελάσιμο, δεν έχει πρόβλημα, απλώς το χειμώνα έχει κατεβάζει νερά εκεί. Πρέπει το καλύτερη εποχή είναι την άνοιξη, όπως είπαμε, και το φθινόπωρο μέχρι και το πολύ Οκτώβριο. Και καταλήγουμε, αυτό λοιπόν το φαράκι μας καταλήγει στις παραλίες του Παρισιού, κοντά στο λιμανάκι του Άγιου Νικόλα, έτσι λέγεται. Είναι ένα λιμανάκι λίγο έξω από το Κυπαρίσι, πολύ όμορφο λιμανάκι. Το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει άσπρα και μαύρα βότσαλα. Φανταστείτε, δηλαδή είναι σαν, από πάνω που το βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα τεράστιο σκάκι. Μάλιστα. Γιατί έχει μεγάλα βότσαλα, άσπρα και μαύρα. Και όπως είπαμε, και επίσης άλλο χαρακτηριστικό που έχει αυτό το λιμανάκι, το Άγιο Νικόλα, εκτός από τα μαυρό-άσπρα βότσαλα, είναι και ότι έχει γαλαζοπράσινα νερά. Κατεβαίνουμε λοιπόν προς τα κάτω, πηγαίνουμε για Κυπαρίσι τώρα, προς την Αγία Βαρβάρα που είναι μια παλιά εκκλησία, παλαιοχριστιανική εκκλησία του, επάνω στα πάνω μέρη του Κυπαρισιού. Συναντάμε το χαρακτηριστικό όγκο της παλαιοχώρας. Παλαιοχώρα, όπως είπαμε όταν περιγράφαμε το Κυπαρίσι, ήταν ένας αρκετά μεγάλος οχυρωμένος οικισμός που τώρα έχει μισογκρεμιστεί και εκεί πηγαίνανε οι κάτοικοι όταν είχαν το πρόβλημα με τους πειρατές. Όταν υπήρχε επιδρομή των πειρατών, τρέχανε και πηγαίνανε επάνω μέχρι και την περίοδο της σκοκαρδίας γινόταν αυτό. Εδώ επίσης, στο χαρακτηριστικό εδώ της περιοχής, υπάρχουν πολλοί γκρεμοί, φαράκια και σπηλιές. Και κάτι που πρέπει να τονίσουμε για αυτή την περιοχή, μιλάμε τώρα για την περιοχή που κατεβαίνει από την Κρεμαστή και φτάνει σιγά σιγά προς το Κυπαρίσι. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές, δεν υπάρχουν πλέον έλατα, γιατί έχουμε κατέβει αρκετά χαμηλά, υπάρχουν πολλές κουμαριές, κουτσουπιές, πουρνάρια, σχοίνα, βότανα και λουλούδια. Υπάρχουν πάρα πολλά βότανα, είναι κάτι γι' αυτό πρέπει την άνοιξη να ερχόμαστε εδώ, γιατί υπάρχουν εκτός από τα βότανα υπάρχουν και πάρα πολλά αγριολούλουδα και τα οποία πολλά από αυτά είναι ενδυμικά. Έχω έναν φίλο ο οποίος ασχολείται με αυτά, ο Γιάννης ο Κοφινάς, ο οποίος γυρνάει όλη την Ελλάδα ψάχνοντας να βρει ενδυμικά λουλούδια και εκεί από ό,τι μου έχει πει έχει βρει λουλούδια που δεν τα έχει βρει σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Και είναι σπάνια, όπως είναι η κυτρινοπορτοκαλί του Λίπα, ένα άλλο λουλουδάκι που λέγεται φαναράκι, η μετία, ένα είδος ανεμόνης. Τέλος πάντων, αφού δούμε αυτό το χαλί, που είναι πράγματι ένα πολύχρωμο χαλί με το πράσινο και το χρώμα των λουλουδιών, όταν κάνουμε αυτή τη διαδρομή την άνοιξη, καταλήγουμε στο Κυπαρίσι. Αυτή ήταν λοιπόν η διαδρομή μας. Ο επόμενος προορισμός μας είναι η Μονεμασιά, δηλαδή μετά την περιοχή που κατεβήκαμε από την Κρεμαστή. Αν θέλω να πω και κάτι άλλο, κάποια στιγμή, το λέω απλώς έτσι για πληροφοριακά, είχαμε πάει τον Οκτώβριο πριν από 2 χρόνια, ένα τριήμερο, και είχαμε μείνει στο Κυπαρίσι. Πολύ όμορφη, ο καιρός ήταν πάρα πολύ ωραίος στο Κυπαρίσι, ήταν ανοιξιάτικος. Και σκεφτήκαμε να πάμε προς την Κρεμαστή. Από το 0 που είναι η υψομετρική του Κυπαρισίου, που είναι θάλασσα, με το 0, ανέβουμε στα 850-900 μέτρα που είναι το Κυπαρίσι. Ήταν Οκτώβριος ήταν τέλος 28 Οκτωβρίου. Φύγαμε λοιπόν με άνοιξη και όταν φτάσαμε κοντά στην Κρεμαστή, γύρω στα 750 μέτρα, μέσα στα έλατα, βρήκαμε πολλές χιονούρες, ξέρετε, κομμάτια Δεν ήταν στρωμένο, αλλά ήταν έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουν υπόψη τους όσοι θέλουν να κάνουν ορειβασία τους φθινοπορεινούς μήνες. Mm-hmm. Μπορεί να είναι φθινόπωρο κάτι ήπιο κάτω στην παραλία, αλλά ανεβαίνοντας πάνω είναι κρύο.
1: Γενικότερα η περιοχή έτσι προσφέρεται για περπάτημα, για οδηπόρους, μονοπάτια.
0: Ναι, υπάρχουν παντού. Mm-hmm. Δηλαδή και στην Κρεμαστή μπορεί να πας, δεν χρειάζεται να κατέβεις στο Κυπαρίσι.
1: Ναι.
0: Ή από το Κυπαρίσι δεν χρειάζεται να την Κρεμαστή, μπορεί να πας από το Κυπαρίσι παραδείγματος χάρη να ανέβεις μέχρι την Παλαιοχώρα και λίγο παραπάνω που είναι στα 200-300 μέτρα κλπ. Έχει μονοπάτια, δηλαδή υπάρχει μονοπάτι να πας και μέχρι το Ασκληπείο που είναι όμορφο Ασκληπείο ή από την Κρεμαστή μπορεί να πας προς τα κάτω για 200-300 μέτρα μέχρι μια Λάκα που είναι εκεί. Υπάρχει, δηλαδή είναι... Τα μονοπάτια είναι σημαδεμένα και είναι, τα συντηρούν. Οπότε δεν, για κάποιον που θέλει να κάνει κάτι το ήπιο, μπορεί να κάνει και αυτό ή να περιηγηθεί και εκεί γύρω στην Κρεμαστή που έχει διάφορα, έχει δασικούς δρόμους, mm. είναι μέσα στα έλατα. Είναι πάρα πολύ όμορφα χωριά αυτά και έχουν ιδιαίτερο χρώμα.
1: Νομίζουμε ότι η περιγραφή σας μας βοηθάει έτσι να βάλουμε σαν στόχο όσοι ας πούμε μπορεί να θέλουμε μια εκδρομή, να το σκεφτούμε αυτό για αυτά τα πολύ όμορφα χωριά της Ανατολικής Λακωνίας, τα χωριά του Ζάρακα που είχαμε τη χαρά να ξεναγηθούμε σήμερα μέσα από αυτές τις πολύ όμορφες περιγραφές σας όπως πάντοτε, κύριε Νικολαίδη, και ανυπομονούμε πρώτο ο Θεός στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση να φτάσουμε στη Μονεμβασιά εκεί για να έχουμε να πούμε πράγματα. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγό ορειβατικών αποστολών, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας, κύριε Νικολαίδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε και να ξεναγηθούμε στα χωριά του Ζάρακα στην Ανατολική Λακωνία. Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
0: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
5: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας, εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
6: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
8: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
10: Στο δελτίο αναλυτικά, η θυμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμος. Ο μακαριότατος συνεχάρη τον κύριο Λιμπερόπουλο για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο του, ενώ ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη θερμή υποδοχή και τις ευχές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ αντιλάγησαν απόψεις επιζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία και τους θεσμούς. Τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου υποδέχθηκε στην Αρχιεπισκοπή ο πρωτοσύγγελος αυτής, επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, ενώ στη συνάντηση παρέστηκε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, που έγινε στον σταθμό Μίκρα με κεντρικό μήνυμα «Η πόλη κινείται, η Καλαμαριά αλλάζει». Νομίζω και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση, είπε ο Πρωθυπουργός και συνέχισε. Για μένα το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πόσο καινούριο συγκοινωνιακός χάρτης έχει βελτιώσει την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή, αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούρια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη. Πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες με αναπηρία, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και ακόμη χαμηλότερο για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65 ετών, δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «το είπαμε και το κάναμε». Ο Πρωθυπουργός είπε ότι κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και σημείωσε σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Η κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκτασή του μπορεί να θεωρούνταν αυτονόητο και κεκτημένο, όλα αυτά δεν ήταν όμως δεδομένα και αξίζει να θυμόμαστε ότι για να τις πετύχουμε κάποιοι δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας το ανάλογο κόστος. Η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις, αυτή απόδειξε ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας αποκλειστικά ηλεκτρονικά από σήμερα Πέμπτη έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών. Όπως ενημέρωσε σχετικά το Υπουργείο για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων έτους 2026 θα πρέπει να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας, τον ίδιο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου. Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2026 θα εισάγονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αίτησης μηχανογραφικού δελτίου σοβαρών παθήσεων, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στο μηχανογραφικό τους δελτίο και ως κωδικό ασφαλείας εκείνων που ήδη έχουν διαμορφώσει για την πρόσβαση στο μηχανογραφικό δελτίο σοβαρών παθήσεων. Και για τις δύο κατηγορίες υποψηφίων, στην περίπτωση που απόλυσαν ή αγνοούν τον κωδικό ασφαλείας τους, υπάρχει δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό μέσω σχετικού συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και το email που έχουν συμπληρώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά για τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, ΓΕΛ ΕΠΑΛ θα υπάρξει από την 1η Σεπτεμβρίου υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για θέματα πρόσβασης στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών εγγραφών. Περισσότερες λεπτομέρειες εξάλλου για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων ανακατηγορία μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Την υποχρέωση που έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι νομικά πρόσωπα να εφαρμόσουν από την 1η Οκτωβρίου την ηλεκτρονική τιμολόγηση υπενθυμίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με ηλεκτρονικά μηνύματα που τους στέλνει τις τελευταίες ημέρες. Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας υπενθυμίσουμε ότι με την κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΔΕ έχει καθοριστεί η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη δεύτερη και τελευταία περίοδο εφαρμογής της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, την 1η Οκτωβρίου 2026 αρχίζει η υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ύψους έως και 1 εκατομμυρίου ευρώ βάσει της υποβληθήσας δήλωσης για το φορολογικό έτος που άρχισε εντός του 2023. Η υποχρέωση αυτή στην οποία υπάγεστε καταλαμβάνει τις συναλλαγές χονδρικής που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες δεν υφίσταται ήδη υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης βάσει ειδικότερων διατάξεων, σχετικές η διατάξη του νόμου 4601/2019, αναφέρεται στο μήνυμα το οποίο δεν έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά και προειδοποιητικό για την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της σχετικής δήλωσης, καθώς η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή επισύρει κυρώσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο σύστημα από τις 2 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, προβλέπεται περίοδος σταδιακής συμμόρφωσης από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπεται η παράλληλη χρήση των υφιστάμενων τρόπων έκδοσης και διαβίβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της σχετικής δήλωσης στο MyData με ημερομηνία έναρξης χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2026. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 12 Οκτωβρίου. Επισημαίνεται επίσης ότι η αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους λήπτες είναι υποχρεωτική από τις 2 Μαρτίου 2026. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις εξής περιοχές. Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου, Κο και Καρπάθου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Επιπρόσθετα, όπως ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των συγκεκριμένων περιοχών τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ακόμη εφαρμόζεται το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα για αυτές τις περιοχές τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Παράλληλα, η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Ακόμη, η πυροσβεστική υπηρεσία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του πυροσβεστικού σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τέλος, καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Ευβοίας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 12 και 4. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Παράλληλα, ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η απόφαση, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την άμεση στήριξη των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές, καθώς θέτει σε εφαρμογή το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων και την κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου και την 1η Αυγούστου, καθώς η οριοθέτηση και η ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα από τα συγκεκριμένα γεγονότα, αναφέρει το Υπουργείο στη σχετική ανακοίνωση. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Ένα σημαντικό βήμα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης και την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου κρατικής αρρωγής για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την κρατική αρρωγή, Κώστας Κατσαφάδος. Ιδιαίτερα, όπως προσέθεσε, για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου και την 1η Αυγούστου, η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. Πρόκειται για μια σημαντική επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών με στόχο η στήριξη της πολιτείας να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στους πολίτες που δοκιμάστηκαν. Η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη. Λιγότερες καθυστερήσεις, ταχύτερες διαδικασίες και ουσιαστική στήριξη. Η διαδικασία αποκατάστασης προχωρά με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, των Περιφερειών και των Δήμων, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών και την έμπρακτη στήριξη των πληγέντων, επεσήμανε ο κ. Κατσαφάδος. Οι περιοχές που οριοθετούνται αφορούν τις 7 περιφερειακές ενότητες, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδος και Ρεθύμνου. Οι ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων που επιθυμούν τη διενέργεια αυτοψίας πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για την έκδοση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής. Για ανακατασκευή προβλέπεται κατά περίπτωση προθεσμία 6 μηνών από την παραλαβή των σχετικών πρωτοκόλων ή εκθέσεων. Για την έκδοση άδειας επισκευής προβλέπεται επίσης προθεσμία 6 μηνών είτε από τη δημοσίευση της απόφασης είτε από την παραλαβή της σχετικής έκθεσης αυτοψίας ανάλογα με την περίπτωση. Νέα περίπτωση άφιξη μεταναστών καταγράφηκε στην Ιεράπετρα το πρωί και συγκεκριμένα στην θαλάσσια περιοχή νότια της Χρυσής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λέμβος στην οποία επιβαίνουν περίπου 40-50 άτομα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή με σκάφος του λιμενικού να έχει ήδη σπεύσει στο σημείο για την επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει αποσαφινιστεί ο ακριβής αριθμός των μεταναστών που βρίσκονται στη Λέμβο, ενώ δεν υπάρχει ακόμη πλήρης εικόνα για την κατάσταση της υγείας τους. Έως τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτείας αφορά το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου και προβλέπει τη διατήρηση των αποκλεισμών Λωρίδων, Συσσύραγγης Βασιλικού, Μεσοβουνίου Γκρίκας, Νεοχωρίου, Σέλιανης Παραμυθιάς και Αγίου Νικολάου. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Την Παρασκευή κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 τα ξημερώματα της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Σκληρή προειδοποίηση προς τη Βρετανία απίφθινε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας ως αντίπεινα για τις επιθέσεις αυτές. Παράλληλα, κάλεσε το Λονδίνο, όπως είχε κάνει νωρίτερα και με το Παρίσι, να κάνει πίσω προειδοποιώντας ότι η παροχή στην Ουκρανία ευαίσθητης πυραυλικής τεχνολογίας και πληροφοριών αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση. Αμερικανικό στρατοδικείο προβλέπεται να δικάσει τον Ιούνιο του 2028 τον άνδρα που κατηγορείται πως ήταν ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα διαταγή στρατοδίκη. Ο Χαλίν Σέιγ Μοχάμεν θεωρείται άλλοτε πως συγκατελεγόταν στα σημαντικότερα στελέχη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ-Κάιντα μέχρι τη σύλληψή του το Μάρτιο του 2003 στο Πακιστάν. Μετήχθησε φυλακή του Αμερικανικού στρατού στο Γουαντάναμο το Σεπτέμβριο του 2006, όπου παραμένει κρατούμενος 20 χρόνια αργότερα. Προηγουμένως πέρασε από μυστικές φυλακές της CIA στην Πολωνία, όπου υποβλήθηκε επανειλημμένα σε ανακρίσεις και βασανιστήρια. Ο πρωθυπουργός και υπέξ του Κατάρ, ο Σέιχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχάμαν Αλθάνη, θα ταξιδέψει σήμερα στη Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσσεων και τη δημιουργία συνθήκων που ευνοούν τον διάλογο. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 165 άτομα και να παρασυρθούν ολόκληρα χωριά. Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας από την κινέζικη πλευρά των σύνορων δείχνει ένα τεράστιο τείχος από λάσπη και συντρίμια να καταραίει πάνω από ένα κτίριο αρκετών ορόφων χθες το πρωί, κατακλείζοντάς το, καθώς δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν από κάτω. Το κύμα παρέσυρε λεωφορεία και αυτοκίνητα σαν να ήταν παιχνίδια. Νέο μέτωπο στην παγκόσμια προσπάθεια περιορισμού των επιβλαβών συνεπειών της μέσω κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους ανοίγει συμφωνία Μαμούθ της ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εταιρεία αποδέχθηκε την επιβολή αυστηρότερων προεπιλεγμένων περιορισμών στο Facebook και το Instagram για τους έφηβους, προκειμένου να διευθετήσει δικαστικές προσφυγές αμερικανικών πολιτιών. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του σημερινού καιρού. Η μετεωρολόγος μας, η κυρία Πηγή Ζαχαρία, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Μάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και χρόνια πολλά, και ειδικά στη Ρόδο που γιορτάζει τον Πολύουχο της Ανάγιο Φανούριο. Λοιπόν, και έχει βέβαια και καλή θερμοκρασία, μόλις 33 βαθμούς, 33 με 34 βαθμούς. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Έχουμε προειδοποιήσεις για σήμερα και αυτό αναφέρεται στην θερμοκρασία, η οποία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς και κατά τόπους στα νότια και τους 39. Στην νησιωτική χώρα 34 με 36 και στην νότια Κρήτη 37 βαθμούς. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στη Σκύρο και στην Αστυπάλαια και 29 βαθμούς στην Καστοριά, στα νησιά και Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο, στη Χίο, στη Κύθνο και στη Μύκονο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι, έχουμε σε πολλές περιοχές από 34 μέχρι και 37 στη χώρα μας. 38 έχουμε στο Αγρίνιο, στη Μεγαλόπολη, στην Σαλαμίνα, στο Κρανίδι, στην περιοχή της Κορίνθου και στην περιοχή του Γηθίου, καθώς και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό. 39 έχουμε στο Άργος και στην Κοιλάδα Μεσερά, στο νότιο Ηράκλειο, και 40 βαθμούς έχουμε στη Σπάρτη και στην Σκάλα Μεσημεία, στο Μελιγαλά. Πάμε να τα δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, με όμβρους και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και πιθανότητα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα Πελάγη και 7. Και όπως προαναφέραμε, δεν υπάρχει αξιόλογη μεταβολή στη θερμοκρασία, με στα ηπειρωτικά 36, 38 και τοπικά και 39, και στην νησιωτική χώρα 34 με 36. Μακεδονία, Θράκη, σχεδόν έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις στα ορεινά τη Θεσσαλία, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 34 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με ανέμους μεταβλητούς 2 μποφόρ από νότιες διευθύνσεις κυρίως, όμως λόγω της υψηλής θερμοκρασίας η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ υψηλότερη. Στην περιοχή του Καστελορίζου η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική τώρα γενικά έθριο καιρό με βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 6 πρόσκαιρα, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 30 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και στο Λαύριο μέχρι 38 στα Μέγαρα και στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό και στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία και στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι στους 36 βαθμούς. 33 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως μέχρι τους 36 γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα. Με γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά και μεταβλητούς ανέμους 4 από φόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Προειδοποίηση έχουμε και για αύριο Παρασκευή. Με τη θερμοκρασία γενικά να διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μια μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά, όπου θα φτάσει η θερμοκρασία 37-38 και τοπικά και 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθεί μια μικρή πτώση και θα φτάσει στις 34 με 36. Στα κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσει 35 με 37 και τοπικά και 38, και στην νησιωτική χώρα 32 με 33 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 36 βαθμούς. Γενικά χαρακτηριστικά, γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στις περισσότερες περιοχές στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες και πάλι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα για τοπικούς όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στα Πελάγη και 8. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά 37 με 38 και τοπικά, κυρίως στα δυτικά τους 39 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα 33 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 36 βαθμούς. Και αναλυτικά Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώς και με τοπικούς όμβρους και στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού, πλην της κεντρικής Μακεδονίας, όπου τοπικά θα διατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία 20 βαθμοί το πρωί, 37 και στην κεντρική Μακεδονία και 38 το μεσημέρι, ενώ η δυτική Μακεδονία θα έχει 17 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 35. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στρέα και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. 24 βαθμοί το πρωί, 38 και κατά τόπους 39 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. 24 βαθμοί το πρωί, 38 το μεσημέρι στη Θεσσαλία και 39, καθώς και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Ενώ η Τρίπολη για αύριο θα έχει 17 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 35. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. 25 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι για τις Κυκλάδες, την Νότια και την Κρήτη. Αλλά στη Νότια Κρήτη το θερμόμετρο 35 με 36 βαθμούς τοπικά. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριο καιρό. 24 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων 36 με 37. Στο Καστελόριζο και αύριο αρχικά θα έχουμε μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ και αργότερα θα γίνουν δυτική βορειοδυτική 4 με 5. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βορειοανατολική άνεμη 3 με 5 μποφόρ, μετά η ενίσχυση από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αττική αύριο στους 23 βαθμούς το πρωί και στους 37 με 38 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη θα έχει γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ανατολική, νότιο, ανατολική ως συνήθως 4 με 5, με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς το πρωί και μέχρι 36 το μεσημέρι.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
10: Εικόνα του στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου, στον Ιερό Ναό Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς και στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Αύριο το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός. με αφορμή την εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτας και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέας, Καρέα, ενώ αύριο θα τελεστεί και η Ιερά Αγρυπνία στο Ιερό Μετόχιο τη Αναλήψεως στο Βύρονα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου η Λίνα Φονταρά.
12: Η ώρα είναι 2:30.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα αφήσουμε λίγο στην άκρη το θέμα της μικρασιατικής εκστρατείας, το οποίο μας έχει απασχολήσει στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό και παρενθετικά θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο το πλαίσιο του μέσα στο οποίο, το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και απέδωσε καρπούς ο πολιτισμός από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 1922, την περίοδο δηλαδή που εξετάζουμε στις τελευταίες μας εκπομπές. Θα ξεκινήσουμε όμως αυτές μας τις αναφορές με τον τύπο εκείνης της εποχής. Όπως κάθε Πέμπτη λοιπόν, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Κύριε Παπά, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης κατά την περίοδο μεταξύ της ψήφισης και αναστολής του Οθωμανικού Συντάγματος του 1876 και της επικράτησης του κινήματος των Νεοτούρκων του 1908, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση διότι μίλησα για ψήφιση και αναστολή την ίδια χρονιά, πρέπει να πούμε ότι οι πρώτες εθνικές εκλογές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 1877. Οι εργασίες του Κοινοβουλίου άρχισαν το Μάρτιο του ίδιου χρόνου, ενώ τον Ιούνιο αυτό διαλύεται για να προκηρυχθούν νέες εκλογές το Σεπτέμβριο και η νέα Βουλή να συνέλθει το Δεκέμβριο. Όμως ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ ο Δεύτερος, με το πρόσχημα των δυσμενών εξελίξεων του Ρωσο-Οθωμανικού πολέμου, τα ρωσικά στρατεύματα έφτασαν στα προάστια της Κωνσταντινούπολης, το Φεβρουάριο του 1878 θα διαλύσει τη Βουλή και θα αναστείλει το Σύνταγμα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι το Σύνταγμα ουσιαστικά δεν λειτουργήσε ούτε για 2 χρόνια. Για τα επόμενα 30 χρόνια θα κυβερνήσει απολυταρχικά μέχρι και το κίνημα των Νεοτούρκων. Αυτό μια διευκρίνηση για να καταλάβουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί ο ελληνισμός μέσα σε αυτά τα περίπου 30 χρόνια. 40 θα το δούμε λίγο αργότερα. Παρά λοιπόν τα επιμέρους προβλήματα, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνισμός βρίσκεται στο απόγειο της ακμής του στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο. Η ακμή αυτή συσχετίζεται με τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, αυξανόμενη διείσδυση των δυτικών κεφαλαίων στην Οθωμανική οικονομία και συνεχείς πολιτικές παρεμβάσεις των αντίστοιχων χωρών για πολιτικές και οικονομικές παραχωρήσεις εκ μέρους του Οθωμανικού κράτους. Από αυτή την οικονομική ανάπτυξη επωφελείται μόνο η Οθωμανική γραφειοκρατία και οι μη μουσουλμανικές εθνότητες, ενώ η μουσουλμανική πλειοψηφία μένει στο περιθώριο. Κατά την περίοδο αυτή που τα εθνικιστικά κινήματα συγκλονίζουν τις περιφέρειες του Οθωμανικού κράτους και οι συνεχείς παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων εντείνουν τον εκφυλισμό του, οι Έλληνες κλίνουν όλο και περισσότερο προς την ιδεολογία του αλυτρωτισμού. Η Οθωμανική ελίτ προσφεύγει στους Έλληνες τραπεζίτες και συνάπτει, πρέπει να πούμε, δάνεια τα οποία αποφέρουν σημαντικά κέρδη. Παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα του ελληνισμού με κύριο χαρακτηριστικό μια μεγάλης έκτασης μορφωτική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή αντανακλάται στην έκδοση εφημερίδων και περιοδικών, τη λειτουργία λεσχών, θεάτρων και προπάντων σε μια πρωτοφανή ανάπτυξη του σχολικού δικτύου. Η κινητικότητα του ελληνισμού συνδέεται με τις διεθνείς εξελίξεις. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την περίοδο οι Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες βλέπουν το ρόλο τους να περιορίζεται και από απόλυτη κυρίαρχη στο οικονομικό πεδίο της αυτοκρατορίας υποσκελίζονται από το ευρωπαϊκό κεφάλαιο παίζοντας ρόλο συμπληρωματικό. Την ίδια στιγμή όμως το μεγάλο μεταπρατικό ελληνικό κεφάλαιο, ενώ αναγκάζεται σε υποχώρηση, βλέπουμε τη μικρή και μεσαία αστική τάξη να ανεβαίνει. Αυτές αναπτύσσονται κατά την περίοδο αυτή, καθώς και εκείνη που ακολουθεί, δηλαδή από το 1880 έως και το 1920-1922, με ρυθμούς ταχύτερους από κάθε άλλη φορά. Αυτό ερμηνεύει την τεράστια ανάπτυξη των ελληνικών κοινοτήτων κατά την περίοδο αυτή. Είναι χαρακτηριστική η ρυθμή πληθυσμιακής έκρηξης του ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι περιφερειακές Οθωμανικές πόλεις με πυκνούς ελληνικούς πληθυσμούς πολλαπλασιάζουν τους πληθυσμούς τους. Έτσι, μεταξύ των 40 ετών 1880-1920, ο πληθυσμός της Τραπεζούντας τετραπλασιάζεται, της Αμισού επταπλασιάζεται και της Σμύρνης τετραπλασιάζεται. Ας πάμε λίγο πιο μέσα και να ξεκινήσουμε με τον ελληνικό τύπο. Ο ελληνικός τύπος γνωρίζει μεγάλη άνθηση παρά τα αρνητικά δεδομένα που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με μια σειρά νόμων του Αβδούλ Χαμίτ το 1877, αλλά και τις προθέσεις του καθεστώτος που αναφέρονται στη δημιουργία συνεχών εμποδίων στην εύρυθμη λειτουργία του ημερήσιου και περιοδικού τύπου με τα περιοριστικά μέτρα που εισάγει σε βάρος των εκδοτών. Η άνοιξη, εντός εισαγωγικών, αλλά και κυριολεκτικά ως ένα σημείο, του ελληνικού τύπου έχει ήδη ξεκινήσει νωρίς με την έκδοση περιοδικών και εφημερίδων από τα τέλη της δεκαετίας του 1830. Ο αριθμός των ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών της Σμύρνης είναι πραγματικά εντυπωσιακός. 135 τίτλους καταγράφει ο Χρήστος Σολομονίδης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται κάθε είδους φύλλα, πολιτικά, φιλολογικά, σατυρικά, εμπορικά και άλλα. Τα περισσότερα βέβαια ήταν βραχίβια, πλούτησαν όμως με την έκδοσή τους στην ιστορία του ελληνικού τύπου. Θα ξεκινήσουμε τις αναφορές μας με την εφημερίδα Αμάλθεια. Η εφημερίδα Αμάλθεια ιδρύθηκε στις 6 Αυγούστου του 1838 από τον Ελληνοσουηδό λόγιο και μαθηματικό Κωνσταντίνο Ροδέ. Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε το όνομα της μυθικής κατσίκας που γαλούχησε τον Δία αποκάλυπτε τη φιλοδοξία της εφημερίδας να αναλάβει ρόλο πνευματικού τροφού, θα μπορούσαμε να πούμε, του ελληνισμού της Ανατολής. Αρχικά η εφημερίδα τυπωνόταν στο τυπογραφείο του Αντωνίου Πατρικίου και κυκλοφορούσε κάθε Σάββατο απόγευμα σε ημίφυλο. Το 1839 η εφημερίδα Αντωνίου Πατρικίου και κυκλοφορούσε κάθε Σάββατο απόγευμα σε ημίφυλο. Το 1839 η εφημερίδα απέκτησε δικό της τυπογραφείο.

αύξηση τις εφημερίδες. Η αμάλθεια αυξάνει συνεχώς την κυκλοφορία αλλά και το κύρος της και το 1870 γίνεται δισεβδομαδιαία. Ο Σαμιωτάκης στα 1882, λίγο πριν πεθάνει, μεταβίβασε την ιδιοκτησία και το πιεστήριο της εφημερίδας στους Σοκράτη Σολομονίδη και Γεώργιο Υπερίδη, αντί του συνολικού ποσού των 650 χρυσών τουρκικών λιρών. Οι νέοι ιδιοκτήτες, πρέπει να πούμε ότι ήταν απόφοιτοι της Ευαγγελικής Σχολής, με νομικές σπουδές στην Αθήνα, και είχαν ήδη κάνει την πρώτη δημοσιογραφική τους απόπειρα με την έκδοση το 1878 του φιλολογικού περιοδικού Βίων. Υπό τη διεύθυνσή τους, τα στοιχεία του τίτλου αλλάζουν και προστίθεται η ένδειξη φίλων ημερήσιων. Στην πραγματικότητα, η εφημερίδα κυκλοφορούσε καθημερινά εκτός Τρίτης και Κυριακής. Την Κυριακή όμως πρέπει να πούμε ότι εκδιδόταν ένα ειδικό δωρεάν για τους συνδρομητές οκτασέλιδο φύλλο με ειδήσεις, διηγήματα, συνταγές μαγειρικής και συμβουλές υγιεινής. Για τα 50 χρόνια της αμάλθειας το 1887 γιορτάστηκε με επίσημο γεύμα στο ξενοδοχείο Χουκ της Μύρνης. Στις 6 Αυγούστου του 1887 η αμάλθεια τυπώθηκε με χρυσά γράμματα σε μεταξωτό ύφασμα. Από το 1888 και για 6 συνεχή έτη εκδίδει ετήσια εικονογραφημένα και πολυσέλιδα ημερολόγια οδηγούς της Μύρνης με πολυτελή βιβλιοδεσία. Οι οδηγοί αυτοί αποτελούσαν πιστή απεικόνηση της φιλολογικής, εμπορικής και κοινωνικής ζωής της πόλης και είχαν ως συντάκτες τους σημαντικότερους λογίους και λογοτέχνες της Μύρνης. Από το 1895 καθιερώνεται η έκδοση πολυσέλιδων εικονογραφημένων φύλων σε μεγάλο σχήμα. Ενώ 4 χρόνια αργότερα θα αρχίσει να προσφέρει στους συνδρομητές της τόμους από τις λογοτεχνικές εκδόσεις του τυπογραφείου της. Ανάμεσά τους πρέπει να πούμε ότι ξεχωρίζει η τρίτομη ανθολογία 146 ποιητών με τον τίτλο «Παρνασσός» που κυκλοφόρησε από το 1894 έως το 1896. Η Αμάλθεια καθιέρωσε πρώτη το 1889 την πώλησή της στους δρόμους. Η κυκλοφορία της έφτασε στον εντυπωσιακό αριθμό των 2.500 φύλων, διατηρώντας εκατοντάδες συνδρομητές όχι μόνο στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου, τη Μακεδονία και το εξωτερικό. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, το γλωσσικό ζήτημα το οποίο έχουμε μιλήσει σε άλλες εκπομπές επηρέασε το ελληνικό βασίλειο, θα επηρεάσει και την ασιατική πλευρά, τη Μικρά Ασία. Εμφανίζεται έντονα, πρέπει να πούμε, και στις στήλες της Αμάλθειας. Η συντηρητική και προσιλωμένη στη λόγια γλώσσα εφημερίδα κηρύσσει αμήλικτο πόλεμο κατά των μαλλιαρών, όπως ονομάζει τους δημοτικιστές. Στο φύλλο της 20ης Ιουνίου 1899 δημοσιεύει κατάλογο αρχαίων και νεότερων ελληνικών ονομάτων και ζητεί από το Δήμο να αντικατασταθούν με βάση αυτών οι υπάρχουσες ονομασίες συνοικιών και δρόμων της Μύρνης. Η πολεμική της εφημερίδας κατά των δημοτικιστών εντείνεται κατά τα έτη 1907 και 1908. Στόχος της αποτελεί κυρίως η ημερησία, η οποία πρώτη στη Σμύρνη ύψωσε, πρέπει να πούμε, το λάβαρο του δημοτικισμού. Η Αμάλθεια, όπως όλες οι εφημερίδες, χαιρετίζει με ενθουσιασμό την ανακήρυξη του συντάγματος του 1908. Μιλάμε για το κίνημα των Νεοτούρκων. Επί πολλές ημέρες τα δημοσιεύματα της πρώτης σελίδας περιστρέφονται γύρω από το μεγάλο γεγονός. Στο φύλλο, μάλιστα, της 4ης Αυγούστου 1908 δημοσιεύει δύο φωτογραφίες εκ της διαδηλώσεως της ελληνικής κοινότητας Μύρνης επί τη ανακηρύξη του συντάγματος, όπως διαβάζουμε. Mm-hmm. Προϊόντος του χρόνου, την εφορία διαδέχεται ο προβληματισμός και τελικά η αντίθεση της εφημερίδας στα ανθεληνικά σχέδια του νεοτουρκικού καθεστώτος. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι με το κίνημα των Νεοτούρκων το 1908 στην αυτοκρατορία πνέει ένα πνεύμα και ένας άνεμος ελευθερίας, διότι όλες οι εθνότητες πιστεύουν ότι θα έχουν λόγο στα τεκτενόμενα της αυτοκρατορίας.
γιατί το κίνημα μιλάει για πολιτική ισότητας,

0: οι οποίες μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται στην αυτοκρατορία. Κάτι όμως που αυτές οι αρχές θα διαψευστούν πολύ σύντομα, διότι ενώ στην αρχή υπάρχει η κυβέρνηση του φιλελεύθερου Καμίλ Πασά, η οποία είναι ένα, θα μπορούσαμε να πούμε, μια μεταβατική περίοδος και μια πραγματική περίοδος όπου οι αρχές του νεοτουρκικού κινήματος γίνονται πράξη, θα ακολουθήσει στη συνέχεια η κυβέρνηση των εθνικιστών Εμβέρ, Ταλάτ και Τζεμάλ, που θα διοικήσει την αυτοκρατορία μέχρι και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα ταυτίσει την πολιτική της με την πολιτική της Γερμανίας. Αλλά αυτό είναι κάτι έτσι, πώς να το πω, παρενθετικό σε σχέση με την όλη παρουσία του ελληνικού τύπου στην Σμύρνη. Προϊόντος λοιπόν του χρόνου, η εφορία θα διαδέχεται ο προβληματισμός και ταυτόχρονα η αντίθεση της εφημερίδας στα ανθεληνικά σχέδια του νεοτουρκικού καθεστώτους. Στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η ειδησιογραφία είναι δραματικά περιορισμένη, καθώς απαγορεύεται η δημοσίευση πολεμικών ειδήσεων, αλλά και οποιοδήποτε σχολείου που θα έθιγε την αυτοκρατορία, αλλά και τους συμμάχους της. Τα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι βελτιώνονται μετά το τέλος του πολέμου και την εγκατάσταση στην πόλη της ελληνικής διοίκησης. Όχι όμως ότι επανέρχεται στην κατάσταση πριν από το 1908. Γιατί και η ελληνική διοίκηση και οι στρατιωτικές αρχές θα επιβάλλουν λογοκρισία. Η Αμάλθεια εξακολουθεί να θεωρείται η εγκυρότερη εφημερίδα της πόλης και να έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία. Βγαίνει όπως παλιά, δισέλιδη, με μεγάλο σχήμα, αλλά επτάστηλη πλέον. Τα άρθρα της απηχούν τα πατριωτικά συναισθήματα και τις προσδοκίες των Ελλήνων της Σμύρνης, αλλά και το φόβο και την αγανάκτησή τους, θα μπορούσαμε να πούμε, όταν είναι πια φανερό ότι η ώρα της καταστροφής πλησιάζει. Μετά το 1922, η Αμάλθεια, ακολουθώντας τη μοίρα του μικρασιατικού ελληνισμού, θα προσφυγέψει και αυτή και θα δούμε τους Σολομονίδη και Υπερίδη να φτάνουν στην Αθήνα. Θα δοκιμάσουν να συνεχίσουν τη λαμπρή ιστορία της Αμάλθειας, κάνοντας μια νέα αρχή στην Αθήνα. Μακριά όμως από τη Σμύρνη, η Αμάλθεια πρέπει να πούμε ότι δεν θα ζήσει ούτε ένα χρόνο. Το τελευταίο της φίλο θα κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου του 1923 και έτσι θα κλείσει ο μεγάλος κύκλος μιας εφημερίδας που ξεκίνησε το 1838. Πιστεύω ότι μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία και να μην μιλήσουμε για τους ανταγωνιστές της Αμάλθειας σε αυτή την εκπομπή.
1: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όλες αυτές οι παρατηρήσεις σας για αυτή την πρώτη εφημερίδα, αλλά και συνολικότερα το πώς ξεκίνησε και πώς αντιμετωπίστηκε ο τύπος σε αυτές τις περιοχές. Σκεφτόμουν την ώρα που αναπτύσσατε το θέμα, κύριε Περωτή, ότι παλιότερα τουλάχιστον ο τύπος είχε και αυτή την δυνατότητα να αναφέρεται σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα γλώσσας, ακόμα και αν υπήρχαν εποχές αντιπαραθέσεων. Κανείς δεν θέλει να υπάρχουν εποχές κρίσης και αντιπαραθέσεων, όμως παρόλα αυτά οι απόψεις που καταγράφονταν, δεν θα έρθουμε εμείς τώρα να πούμε ποιες ήταν οι σωστότερες ή των δημοτικιστών ή των άλλων, αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχαν επιχειρήματα. Είτε μιλάμε για την πλευρά των δημοτικιστών, είτε μιλάμε για την πλευρά των άλλων που θεωρούσαν ότι αυτές οι καινοτομίες δεν βοηθούσαν σε καμία περίπτωση τη γλώσσα.
0: Πράγματι, πρέπει να πούμε ότι οι ιδεολογικές συγκρούσεις του γλωσσικού συστήματος, έτσι όπως τις γνωρίζουμε στο ελληνικό κράτος, περνάνε και στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου. Πρέπει να πούμε ότι ο ένθερμος υποστηρικτής του κινήματος του δημοτικισμού είναι ο Φώτιος Φωτιάδης, στην αντίπερα όχθη, ο οποίος είναι εξέχον μέλος της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, με σπουδές ιατρικής στη Γερμανία, ο οποίος θα γίνει και ο προσωπικός γιατρός του Σουλτάνου. Άρα βλέπουμε ότι τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Επίσης ο Φωτιάδης είναι και ένας από τους σημαντικούς εκδότες εφημερίδων και είναι εκτός αυτού είναι και ο άνθρωπος ο οποίος το βιβλίο του «Το γλωσσικό μας ζήτημα και η εκπαιδευτική μας αναγέννηση» θα κερδίσει έναν από τους πρώτους δημοτικιστές, τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη, και λίγο αργότερα τον Αλέξανδρο Δελμούζο. Και μάλιστα αυτό το βιβλίο γράφεται στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
0: Δεν γράφεται στην Αθήνα ή στην Ελεύθερη.
1: Δείχνει πολλά αυτό.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με τις εφημερίδες. Οι εφημερίδες αυτό το οποίο βλέπουν στο λεγόμενο εθνικό κράτος στην Ελλάδα το μεταφέρουν και στη γειτονιά τους, αν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε η γειτονιά, την Σμύρνη και ευρύτερα τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Ό,τι συμβαίνει στην μητέρα πατρίδα, όπως έχουν στο μυαλό τους οι Μικρασιάτες, μεταφέρεται και στο δικό τους σπίτι. Δεν θα γνωρίσει την ίδια ένταση και αυτό διότι από το 1922 και μετά οι Μικρασιάτες γίνονται πρόσφυγες. Άρα έτσι, έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα να αντιμετωπίσουν από το να αντιμετωπίζουν το ζήτημα της γλώσσας.
1: Ναι, προφανώς. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι στη σημερινή μας εκπομπή επιχειρήσαμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο πολιτισμός από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 1922. Θα επιχειρήσουμε να δούμε την πορεία του ελληνισμού σε αυτές τις περιοχές και τον πολιτισμό, τον ιδιαίτερο και σπουδαίο πολιτισμό που γεννήθηκε σε αυτές τις περιοχές. Ξεκινήσαμε σήμερα με τον τύπο της εποχής. Θα αφιερώσουμε νομίζω μία ακόμη εκπομπή στον τύπο.
0: Σίγουρα, κύριε Παπά, άλλη μία εκπομπή στο αντίπαλον δέος της Αμάλθειας και σε κάποιες άλλες εφημερίδες φιλολογικού ή σατυρικού περιεχομένου και θα προχωρήσουμε με την Εκκλησία και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
1: Πολύ ωραία. Συνομιλούμε λοιπόν με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Περωτή, για το χρόνο σας και τη συμμετοχή σας και στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροατριές μας.
1: Να είστε καλά. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Μεσολόγγι. Όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.

0: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα.

Το Μέγα Βουνό, ο Αμανός, στέκεται σαν κάστρο ανάμεσα στη Συρία και στην Κιλικία. Και είναι παρακλάδι του Ταύρου, άγριο και μεγαλοπρεπέστατο, πυκνοφυτευμένο με λογής-λογής δέντρα και με κέδρα. Έχει κλεισούρες φοβερές και απέραστες και θρέφει πολλά αγρίμια και θεριά. Σε μια κορυφή του ήταν χτισμένος ναός, για τούτο τα συναξάρια λένε για δάφτο «Πολύς πάλε γέμων πολυθέου μανίας». Τουρκικά το λένε «Αλμάνταγ». Μέσα στις σπηλιές του αγιάσανε πολλοί αναχωρητές. Σιμεώνης ο Παλαιός, Θεοδόσιος ο Εντοσκοπέλο, απάνω στο ακροτήρι που βγαίνει στη θάλασσα και άλλοι πολλοί. Άλλο μεγάλο βουνό της Συρίας είναι ο Λίβανος, στα αραβικά λεγόμενο Τζεμπέλ Ελ-Λιμπάν, δασωμένο από βαλανιδιές, οξιές και από τα περιβόητα τα κέδρα, βουνό θεοαγάπητο και υμνολογημένο. Ο Σολομώντας έκανε από τα κέδρα του τη σκεπή του ναού του, από εκεί κόβανε ξύλα και φοίνικες και σκαρώνανε τα καράβια τους. Πολλοί πατέρες αγιάσανε απάνω του και ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Αβραάμης. Στον Αντιλίβανο, που είναι αντίκριστο Λίβανο και βγαίνει στη θάλασσα, μόνασε ο Άγιος Μάρωνας. Το Κάσιον Όρος βρίσκεται κοντά στην Αντιόχεια και εκεί λατρεύανε οι δολολάτρες το Δία. Αυτό είναι που το γράφουνε τα συναξάρια «Θαυμαστόν Όρος», από όπου πήρε την ονομασία ο Όσιος Σιμεών ο Θαυμαστορίτης. Σε τούτο το βουνό συμπεραίνω πως βρισκόταν και η λεγόμενη κορυφή και εκεί πάνω θα σκύτεψε ο Όσιος Ευσέβιος ο Παλαιός, ο εν την κορυφή. Γιατί ο Θεοδόρητος, ο δεσπότης της Κύρου, γράφει στο συναξάρι του «Κατ' αυτήν την ακρονίχιαν τέμενος ειν δαιμόνων, υπό των γετώνων λίαν τιμόμενων». Ο προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς τούτα γράφει στο διπορικό του κατά τα 1185 μετά Χριστόν, εξιστορώντας αυτό το βουνό. Το δε θαυμαστόν όρος, μεταξύ της Θεοπόλεως Αντιόχου και της θαλάσσης Λοφούμενων, εξαίσιον τη χρήμα και οφθαλμών αγλαία, της εντυχάνουση βλέπετε, μεθοριάζον γάρ την τεπόλην και την ρωσό, εξεκατέρων αυτού των μερών το όρος έχει των Σκόπελων και των λεγόμενων Κάφκασων. Ο δε ποταμός Ορόντης, η λιγμών απείρων περιδίνηση περί τους πρόποδας, ρέει του όρους και τη θαλάσση το ρύθμον εκπτύει. Τούτου το όρους στη κορυφή ο Μέγας αφησυχάσας ανήρ εκείνος και αναβάσεις θέμενος εν καρδία, μετάρσιος εν σώματι γίνεται και φιλονική μετασώματος, γενέστε εθέριος και μέσον είναι Θεού και ανθρώπων. Και συνεχίζει ο προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς, 1185 μετά Χριστόν. Και όπως ήργαστε του τίτο παράδοξον το Θεοφελή εκείνο Ανδρή, εγώ δηλώσω. Χερσίλαφ ξεφτώνης βάθος κυλάνας την θαυμαστού κορυφήν όρους, μονόλιθον ή μονοφυή μονήν απειργάσατο, εις μέσον αυτοφυή λαξεύσας κύωνα, εν αυτό τας βάσης έθετο επί πέτρας κατά το λόγιον τους πόδας ερήσας, περί δε ανίσχωνα ανίσχοντα ήλιον ναών ήγηρε περικαλεί το Θεό προσφέρον, γράφει ο προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς, περιγράφοντας το μοναστήρι του Οσίου Σιμεών, του Στυλίτη, και τον τρόπο που λάξευσε το βράχο για να κάνει τον στήλο και να ανέβει επάνω εκεί και να γιάσει. Σε άλλο μέρος γράφει πάλι για τα μέρη γύρω στην Αντιόχεια, εντεύθεν το περιβόητον της Δάφνης προάστιων, της Αντιόχειας δηλαδή προάστιο η Δάφνη, παντίων φυτών περιστεφανούται αναδρομή και το θαυμαστόν έστι όρος ου πολιστής ο θαυμαστός Σιμεών. Τούτης ομορή το μαύρον όρος και ο Σκόπελος ενείς το πάλε μεν πολλοί θεοφιλείς άνθρωποι του Θεού εξητήσαντες εύρων και νυν των σωζωμένων εσύ και τας λόχμας των αυτών οικούσιν ωραίων εκείνου της καλονής εφιέμενη. Σε αυτό το μέλλον όρος βρισκότανε η μονή του Αγίου Ρωμανού. Τα δε όρη της Ρωσού ή της Ρώσου που βρίσκονται γραμμένα στα συναξάρια θα είναι αυτός ο Σκόπελος που βρίσκεται σημά στα θεμέλια της αρχαίας πολιτείας της Ρώσου στην Κιλικία. Τα λίμας πάλι λέγεται ένα βουνό της Συρίας που αγωνίστηκε απάνω του ο Όσιος Θαλάσσιος και άλλοι ασκητάδες.
Κοντά σε αυτό βρίσκεται και το βουνό Ταργελάς, στο οποίο είχε τα σκητήριό του ο Άγιος Λιμναίος, καθώς και κάποιο άλλο, Ραμά λεγόμενο, που ασκήτεψε Όσιος Ιωάννης μαθητής του Λιμναίου. Το Γαυγάλιον είναι βουνό της Μεσοποταμίας, στο οποίο απάνω γιάσανε πολλοί Όσοι, ο Άγιος Δανιήλ, ο Άγιος Σιμεών και άλλοι μακάριοι άνθρωποι. Στη Συρία βρίσκεται και το όρος Παρατόμων, όπου ασκήτεψε ο Όσιος Αβράμης. Ίσως λέγανε με αυτό το όνομα καμιά απόγκρεμνη κορυφή του Λιβάνου. Όρος Πτερίγιον λεγότανε κάποιο βουνό της Φινίκης, όπως διαλαβαίνει η λαυσαϊκή ιστορία. Εκεί ασκούσανε πολλοί αναχωρητές. Κοντά στην Ίσιβη της Μεσοποταμίας βρισκόταν το όρος των Σιγόρων, κατοικητήριο Αγίων Ασκητών. Όσο για τα γρίμια και τα θηρία που θρέφανε αυτά τα βουνά, υπάρχουν ακόμα και σήμερα έξω από τα λιοντάρια. Αλλά και τα λιοντάρια βρισκόταν ως τα κατοπινά τα χρόνια, όπως φαίνεται από τα απογραψίματα πολλά και από το διπορικό ενός προσκυνητή από τη Σαξονία που τον λέγανε Βιλιβάρδο και που ήρθε στην Ανατολή κατά το 754 μετά Χριστόν. Γράφοντας για τη Συρία στα μέρη, σημειώνει και τούτα μιλώντας για κάποιους ταξιδιώτες. Ύστερα από τούτο το μέρος περάσαν ένα μεγάλο κάμπο γεμάτο ελιόδεντρα και μαζί τους ήταν και ένας αράπης με δύο καμήλες και ένα μουλάρι που πήγαινε αγώγη κάποια γυναίκα μέσα στο δάσος. Εκεί που περπατούσανε συναπαντήσαν ένα λιοντάρι και όρμησε να τους φάγει με ανοιχτό στόμα και με μουγκρίσματα. Τότε ο αράπης τους είπε «Μη φοβόσαστε, ας πάμε κατά πάνω του». Τραβήξανε λοιπόν το δρόμο τους και πήγανε κοντά στο λιοντάρι και εκείνο με τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού γύρισε από τον άλλο δρόμο και έφυγε. Αφού περπατήξανε από τούτο το μέρος, φτάξανε στην πολιτεία που τη λένε Ταλαμαΐδα κοντά στην ακροθαλασσιά. Ταλαμαΐδα λέγανε ως φαίνεται την Πτολεμαΐδα, αλλιώς λεγόμενη Άκρα ή Άγιος Ιωάννης της Άκρας. Σήμερα τη λένε Άκα και την έχω ιστορήσει σε ένα ταξίδι που έκανα σε εκείνα τα μέρη. Τα πρώτα μοναστήρια τα χτίσανε στη Μεσοποταμία 300 χρόνια μετά Χριστό και τα λέγανε μάντρες. Οι καλόγεροι φορούσαν μαύρα ράσα από γιδότριχα ή προβιές και είχαν μακριά μαλλιά, ήταν ξυπόλυτοι και τρώγανε μια φορά τη μέρα άλλη ψωμί και αλάτι, άλλη λάχανα και όσπρια βρασμένα. Τα πιο σπουδαία μοναστήρια βρισκόταν γύρω στην Αντιόχεια, χτισμένα στα λογκάρια και στα δασωμένα βουνά. Στην αρχή ήταν κελιά σκόρπια, μονάχα πως τα κυβερνούσε ένας προεστός, πατήρ ή ηγούμενος. Και κάνανε όλοι μαζί την προσευχή τους από τα γλυκοχαράματα ίσα με την ώρα που έβγαινε ο ήλιος. Ύστερα δευτερώνανε και πηγαίνανε ο καθένας στη δουλειά του, άλλος φυτουργούσε, άλλος έπλεκε ζεμπίλια και κοφίνια, άλλος λάτρευε τους αρρώστους και άλλος άλλα. Μεγάλη φήμη είχε το μοναστήρι του Αγίου Ευπρεπίου κοντά στην Αντιόχεια, όπου καλογέρεψε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άλλα μοναστήρια χτισμένα κοντά στην Αντιόχεια ήταν η Μονή των Γιγάντων, του Αγίου Ρωμανού και του Αγίου Μινά. Κάμποσα μοναστήρια βρισκόταν στον Αμανό. Εκεί πέρα έχτισε 2-3 και ο Σιμεώνος Τηλίτης. Το μεγάλο βρίσκεται ακόμα ερυπωμένο και το λένε σήμερα Καλαάτ Σεμάν. Σιμά στην Αντιόχεια ήταν χτισμένο το μοναστήρι του Οσίου Σιμεών του Θαυμαστορίτη. Πολλά ασκηταριά είχαν και σχολιά, όπως το ασκητήρι του Διόδωρου και του Καρτερίου. Κοντά στην Αντιόχεια ήταν ένα μεγάλο χωριό Γίνδαρος και εκεί σημά ήταν χτισμένη από τον Άγιο Αστέριο Λαύρα Μεγάλη. Κοντά στην Έδεσα βρισκόταν το μοναστήρι του Μαρματθαίου, στο οποίο καλογέρεψε ο Όσιος Ισαάκ. Στη Δυτική Συρία, απάνω στο βουνό κορυφή, βρισκόταν το μοναστήρι του Αγίου Ευσεβίου. Σε ένα άλλο μέρος εκεί κοντά, Γελέδα λεγόμενο, είχε χτισμένο μοναστήρι Όσιος Αμιανός. Κοντά στη Ρωσό, πολιτεία επίσημη ανάμεσα στη Συρία και την Κιλικία, βρισκόταν κάμποσα μοναστήρια. Μέσα σε αυτά ξεχώριζε το μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου απάνω στο βουνό το λεγόμενο Σκόπελος. Κοντά στο χωριό Νικέρτα ήταν το μοναστήρι του Οσίου Αγαπητού. Κοντά στο χωριό Ιουγάτο στη βορεινή Συρία είχε χτισμένο μοναστήρι Όσιος Παύλος.
κοντά στο χωριό Ζεύγμα του Εφράτη, υπήρχε το φημισμένο κοινόβιο του Οσίου Πουπλίου. Σημά στο ποτάμι του Τίγρη ήταν χτισμένο το μοναστήρι του Ντιλαΐτη. Στη Φινίκη υπήρχαν πολλά μοναστήρια. Για την Τύρο και την Πτολεμαΐδα γράφει ο Άγιος Μάρτυρας Αντωνίνος στα 570 μετά Χριστόν. Η πολιτεία Τύρος έχει άντρες αντριωμένους. Η ζωή σε αυτό το μέρος είναι ελεηνή και υπάρχει τέτοια παραλυσία που δεν μπορώ να την περιγράψω. Καταγόγια γεμάτα αμαρτωλές γυναίκες, με ταξωτάκια αλλά τέτοια. Από εκεί πήγαμε στην Πτολεμαΐδα που είναι πολιτεία ηθική και βρήκαμε πολλά μοναστήρια. Σε κάποιο μέρος λεγόμενο Τελέδα υπήρχε μοναστήρι χτισμένο από τους αβάδες Ευσέβωνα και Αβίβιο, που ήταν μαθητάδες του Αγίου Ευσεβίου. Σήμερα τα ερείπια τα λένε Τελαντά. Άλλα ξακουστά μοναστήρια ήταν τούτα, το μοναστήρι του Οσίου Μάρωνα, απάνω στη δεξιά όχθη του Ορόντι ποταμού, το μοναστήρι του Αγίου Ανίνα του Θαυματουργού μέσα στην έρημο, κοντά στην Νεοκεσάρια του Εφράτη, λεγόμενο από τους ντόπιους Μπέτ Μαρ Ανίνα, η μονή του Σαουήλ, η μονή του Αγίου Ραβουλά κοντά στον Λίβανο. Πέντε μοναστήρια ήταν στην Άμιδα και από αυτά σημειώνουμε το μοναστήρι των Εδεσινών και το μοναστήρι του Σαμουήλ και ένα άλλο λεγόμενο Γκίλν και άλλα πολλά. Πολλά μοναστήρια ήταν στην Κιλικία. Στα Ανάζαρβα υπήρχε η Λαύρα των Αιγυπτίων. Κοντά στη Σελεύκη ανθούσαν πολλά μοναστήρια, από τα οποία γνωρίζουμε το μοναστήρι της Θεοτόκου της Ελεούσας, το μοναστήρι της Αγίας Θέκλας, στο οποίο καλογέρεψε ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιασνισνός, καθώς και το μοναστήρι του Οσίου Θεοδοσίου του Εντοσκοπέλου.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στην Μεσοποταμία. Όπως την είπαν οι Έλληνες, στον τόπο ανάμεσα στον Εφράτη και τον Τίγρη. Μια περιοχή, κυρίως στην Άνω Μεσοποταμία, όπου υπήρξε μεταξύ άλλων κοιτίδα του μοναχισμού. Το κείμενο που σας διαβάσαμε μόλις προλίγου το έχει γράψει ο Φώτης Κόντογλου, προσπαθώντας να ανασύρει από τη λύθη όλη αυτή τη χαρτογραφία της χριστιανικής Άνω Μεσοποταμίας και της Συρίας. Ξεκινώντας από την Αντιόχεια, την Θεούπολη όπως την έλεγαν οι παλαιοί, οι Βυζαντινοί, καθώς εδώ η Αντιόχεια, πολιτεία μεγάλη του αρχαίου ελληνιστικού κόσμου που γράφεται στις πράξεις των Αποστόλων και όπου σύμφωνα με τις πράξεις είναι το πρώτο μέρος, η πρώτη πολιτεία όπου οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Η Αντιόχεια λοιπόν με την δυναμική χριστιανική της κοινότητα που αργότερα την είπανε Θεούπολη σε αντίθεση με την πόλη της Ακολασίας που ήταν πριν την εμφάνιση του χριστιανισμού αυτή η μεγάλη πόλη, η πατρίδα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Από την μεγάλη Αντιόχεια λοιπόν στις όχθες του Ορόντι μέχρι την Άμιδα, δηλαδή την σημερινή μεγαλούπολη της Τουρκίας, τον Διάρμπακυρ, στην ανατολική όχθη του Τίγρη, μια γραμμή από πολλά μοναστήρια και ασκητήρια και από πολλούς μεγάλους και γνωστούς ασκητές και μοναχούς που έζησαν εδώ. Ακούσαμε λοιπόν πως αυτά τα μοναστήρια σε αυτή την περιοχή ασκήτεψε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Αντιόχεια, μα και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός όπως ακούσαμε στο κείμενο του Κυρφώτη του Κόντογλου, αλλά και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος επιστρέφοντας στην πατρίδα του το 356 μετά Χριστόν από την Αθήνα δούλεψε για λίγο ως ρήτορας, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε τη δουλειά αυτή του ρήτορα και αποτραβήχτηκε από τον κόσμο και μάλιστα το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς, δηλαδή του 356 μετά Χριστόν, ξεκινά ο ίδιος ένα μεγάλο προσκυνηματικό ταξίδι στα μεγάλα κέντρα του ασκητισμού κοντά στην πατρίδα του, την Καπαδοκία, δηλαδή στην Άνω Μεσοποταμία, αλλά και στη Συρία και στην Παλαιστίνη και στην Αίγυπτο. Κάνοντας ο Μέγας Βασίλειος ένα αντίστροφο ταξίδι από αυτό που έκανε ο μοναχισμός για να φτάσει σε αυτές τις περιοχές εδώ στην Μεσοποταμία, τις έρημες αλλού, άγονες αλλού, δασωμένες και άγριες αλλού, με άγρια ζώα, ακόμα και λιοντάρια, όπως μας περιέγραψε ο Φώτης Κόντογλου, στον μυστικό κήπο. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν κάνει μια ανάστροφη πορεία από την πατρίδα του την Καπαδοκία προς την Αίγυπτο, από αυτήν που έκανε ο μοναχισμός, ο οποίος ακριβώς πρωτοεμφανίστηκε στην Αίγυπτο. Ξέρουμε όλοι την ιστορία του Αγίου Αντωνίου, του μεγάλου αυτού ασκητή και ιδρυτή της ασκήσεως, και γρήγορα εξαπλώθηκε, αν δεν εμφανίστηκε και ταυτόχρονα δηλαδή, στην Παλαιστίνη, στη Συρία και βέβαια πολύ γρήγορα στην Μεσοποταμία. Από την Αίγυπτο λοιπόν και τον Μεγάλο Αντώνιο, από τη Θηβαΐδα στο Σινά και από εκεί στην Παλαιστίνη με τον Όσιο Ιλαρίωνα από τη Γάζα και από εκεί στη Μεσοποταμία και τη Συρία και από εκεί στην Μικρά Ασία και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη και μετά στην Ελληνική Χερσόνησο αλλά και στα νησιά, στην Πάτμο, στο Άγιον Όρος. Αλλά ας μείνουμε όμως στη Μεσοποταμία, σε αυτή την περιοχή που αναπτύσσεται ένα μεγάλο σύστημα από μοναστήρια, σχεδόν κάθε λίγης ώρας περπάτημα θα συναντήσει κανείς και ένα ασκητήριο ή ένα μοναστήρι σε αυτή την περιοχή, ερυπωμένα τα περισσότερα σήμερα, άδεια, έρημα και εγκαταλειμμένα. Ζωντανά παραμένουν μοναχά λίγα μοναστήρια στη Συρία, που θα δούμε σε λίγο, και άλλα ακόμη λίγα μοναστήρια στην Άνω Μεσοποταμία, στην περιοχή του Μάρντιν και του Μίδια. Τα μοναστήρια της Συρίας παραμένουν ελληνοορθόδοξα και ανήκουν στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Τα άλλα τα μοναστήρια στην Άνω Μεσοποταμία ανήκουν στην Εκκλησία των Σύρων Ορθοδόξων, την Κοπτική Εκκλησία. Από τα μέσα του 4ου αιώνα λοιπόν έρχεται ο μοναχισμός από την Παλαιστίνη στην Μεσοποταμία. Ο Ιάκωβος, ο Όσιος Ιάκωβος από την Ίσιβη της Μεσοποταμίας ίδρυσε μαζί με άλλους μοναστήρια γύρω από την γενέτειρά του. Μετά την καταστροφή της Νησίβεως, γιατί είπαμε πως σε τούτη η πόλη βρίσκεται ακριβώς απάνω στα σύνορα του ελληνορωμαϊκού κόσμου με τον περσικό και πολλές φορές λοιπόν λαιλατήθηκε από τα στρατεύματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη, μετά την καταστροφή της πόλης ο μοναχικός βίος μεταφέρθηκε στην Έδεσσα, την σημερινή μεγαλούπολη Σαλή Νούρφα της Τουρκίας. Εδώ στην Έδεσσα, όπως είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, ήκμασε ο περιβόητος σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, που έζησε από το 305 έως το 373 και είναι ένας από τους γενάρχες του μοναχισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ο οποίος μάλιστα, όπως είδαμε στο βίο του, χειροτονήθηκε διάκονος ακριβώς από το Μέγα Βασίλειο. Αφού φαίνεται πως ο Μέγας Βασίλειος, περνώντας από την περιοχή εδώ της Μεσοποταμίας, είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με τους ασκητές και τους ερημίτες της περιοχής. Επίσης, κοντά στην Αντιόχεια που σας λέγαμε πριν, η οποία δεν βρίσκεται στην Μεσοποταμία, αλλά θα λέγει κανείς ότι είναι η πύλη για τον ελληνικό κόσμο να προσεγγίσει αυτήν την γη της Μεσοποταμίας, άλλωστε από την περιοχή του Ορόντι και της Αντιόχειας κινήθηκε και ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος προς τον Εφράτη και τον Τίγρη. Στην Αντιόχεια λοιπόν της Συρίας, εκείνη την εποχή έζησαν μεγάλοι και φημισμένοι μοναχοί, όπως ο Όσιος Σιμεώνος Τηλίτης, στο Θαυμαστόν Όρος, όπως λέγεται, ακριβώς δίπλα στην Θεούπολη, δηλαδή την Αντιόχεια, όπου έκτισε το μοναστήρι του και το στήλο του, τα ερείπια του οποίου σώζονται σήμερα. Μοναχά τα ερείπια, βέβαια, καθώς ο χριστιανικός κόσμος έχει υποχωρήσει από όλη αυτή την περιοχή. Εκείνα τα χρόνια, στον 4ο αιώνα και ακριβώς και από τους μεγάλους Καπαδόκες πατέρες, κυρίως και από τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος μάλιστα έγραψε και όρους, δηλαδή νόμους, για την μοναστική βιωτή και την κοινοβιακή βιωτή, περνά ο μοναχισμός και στην Μικρά Ασία, στα βουνά της Καπαδοκίας, αλλά και στις νότιες οροσειρές της Μικράς Ασίας, για να εξαπλωθεί γρήγορα βορειότερα στην Βυθινία, δηλαδή στα βουνά απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Αυτή λοιπόν είναι η κίνηση του πολιτισμού, όπως είδαμε από τα αρχαίγωνα χρόνια, από την εποχή της Ουρ, της πατρίδας του Αβραάμ, που έφυγε από αυτήν την αρχαίγωνη πολιτεία για να ταξιδέψει βόρεια, αντίθετα στη ροή των ποταμών, στην Χαράν, στο κέντρο της βόρειας Μεσοποταμίας, και από εκεί να βρεθεί στην γη της Επαγγελίας, στην γη της Χαναάν. Κάπως έτσι και ο μοναχισμός, ταξιδεύοντας από τα βουνά αυτά της Μεσοποταμίας και της Αντιόχειας, θα βρεθεί στην Μικρά Ασία, βορειότερα αλλά και ανατολικότερα, στα νησιά του Αιγαίου και στον Άθωνα, μετά την αραβική κυρίως κατάκτηση. Καθώς η κατάκτηση των Αράβων κατέλαβε όλες αυτές τις περιοχές, παραδοσιακές κοιτίδες και του χριστιανισμού αλλά και του μοναχισμού, και εξώθησε μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτών των περιοχών, του χριστιανικού δηλαδή πληθυσμού, στην έξοδο, στην προσφυγιά και στην εγκατάστασή τους βορειότερα και ανατολικότερα ή και πέραν της θάλασσας, στα νησιά, όπως είπαμε, του Αιγαίου και στον Άθωνα. Σύστοιχη λοιπόν με την πορεία του πολιτισμού από την αρχαία Ουρ προς την Ευρώπη είναι και η ιστορία της διάδοσης του χριστιανισμού αλλά και του μοναχισμού από αυτήν την γη της Ανατολής και της Μεσοποταμίας προς την Μικρά Ασία και επίσης προς την Ευρώπη. Από εδώ άλλωστε, από τα βουνά της Μεσοποταμίας αλλά και της Συρίας και Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Λίγο ακόμα για να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στον 4ο και στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι σε έναν άγνωστο κόσμο πραγματικά για το σημερινό Ευρωπαίο, ο οποίος είναι πεπισμένος και σχεδόν σίγουρος πως σχεδόν ή μάλλον σίγουρα ο χριστιανισμός γεννήθηκε στην Ευρώπη. Πράγμα βέβαια ιστορικώς άτοπον. Ο χριστιανισμός λοιπόν γεννήθηκε σε αυτή την περιοχή που ταξιδεύουμε και ο μοναχισμός μάλιστα. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτό το ταξίδι μας σε αυτόν τον άγνωστο κόσμο, κατεστραμμένο σήμερα εν πολλής και ο οποίος συνεχίζει να καταστρέφεται, δείτε τι συμβαίνει τελευταία στη Συρία με την έξοδο και των λίγων χριστιανών που έχουν απομείνει πια σε αυτήν την μεγάλη αραβική χώρα, η οποία όπως είπαμε και άλλη φορά στη διάρκεια αυτών των εκπομπών είναι μια άλλη μεγάλη Ελλάδα. Η Συρία έχει περισσότερες ελληνικές αρχαιότητες από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, κάτι που επίσης ίσως θα παραξενέψει πολλούς. Και βεβαίως έχει πολύ περισσότερες και αρχαιότερες χριστιανικές, πολύ περισσότερα και αρχαιότερα χριστιανικά μνημεία από ό,τι και η Ελλάδα η ίδια. Σε αυτήν λοιπόν την περιοχή, από την εποχή ήδη των Αποστόλων, όπως λέγεται, ο Απόστολος Τωμάς ήταν εκείνος που ταξίδεψε ανατολικά της Αντιόχειας, δηλαδή περνώντας από την Έδεσα, την Ούρφα, αλλά και την Ίσιβη, φτάνοντας στη βόρεια Μεσοποταμία και στην περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς τον Εφράτη και τον Τίγρη. Από την εποχή λοιπόν του Αποστόλου Θωμά διαδίδεται εδώ ο χριστιανισμός. Και μάλιστα είναι μια περιοχή πολύ ζωντανή ως προς την χριστιανική της ταυτότητα, που δεν αμαυρώνεται ακόμη και από την μεγάλη λέλαπα των αιρέσεων. Γιατί η περιοχή αυτή, εκτός των άλλων, υπήρξε και η πατρίδα πολλών από τις αιρέσεις που εξαπλώθηκαν αργότερα και αυτές μαζί με την ορθόδοξη διδασκαλία σε ολόκληρο τον γνωστό τότε κόσμο. Η Αντιόχεια άλλωστε, η Μεγαλούπολη, η Θεούπολη όπως την έλεγαν, η πατρίδα των χριστιανών, κατά μία έννοια, όπως διαβάζουμε και στις πράξεις των Αποστόλων, με τη μεγάλη και ζωντανή της χριστιανική κοινότητα ήδη από τα αποστολικά χρόνια. Η Αντιόχεια λοιπόν, η μεγάλη, η πατρίδα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, υπήρξε και αυτή ένας πολύβοος τόπος όπου μεγάλη συζήτηση γίνονταν γύρω από το χριστιανικό δόγμα. Και δεν ήταν μόνο οι Ορθόδοξοι βέβαια εκείνα τα χρόνια που κατοικούσαν την πόλη. Πάρα πολλές αιρέσεις, τις οποίες τις διαβάζουμε και στο έργο του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και των άλλων πατέρων της εποχής αυτής. Αυτός λοιπόν ο ζωντανός χριστιανικός κόσμος που ανοιχτά συζητά σε μια άλλοτε ειρηνική και άλλοτε μέχρι και πολεμική διαμάχη γύρω από τα δόγματα, εξαπλώνεται μέχρι, όπως σας είπαμε, την Άμιδα, αλλά και ακόμα ανατολικότερα, δηλαδή μέχρι το σημερινό Διάρμπακυρ, στην ανατολική όχθη του Τίγρη ποταμού. Η εκκλησία άλλωστε της Αντιοχίας, στην οποία περιλαμβάνεται όλη αυτή η περιοχή, εκτός δηλαδή από την Συρία και η Μεσοποταμία, είναι άλλωστε μία από τις παλέφατες και αρχαίες εκκλησίες της Ανατολής. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αρκετά και με έκταση για την ιστορία, την εκκλησιαστική, τη χριστιανική ιστορία της περιοχής που βρισκόμαστε, αλλά φοβάμαι ότι θα γίνουμε κουραστικοί. Άλλωστε, όπως είπαμε, σε μεγάλο μήκος αυτής της διαδρομής, σήμερα, από την Αντιόχεια δηλαδή μέχρι τον Διάρμπακυρ, αυτό που έχει απομείνει δεν είναι παρά ερείπια και μικρές εδώ και εκεί χριστιανικές κοινότητες ή και κάποιες μονές που ακόμα σώζονται σε πείσμα των καιρών και της ιστορίας. Μερικές από αυτές θα δούμε. Μερικές από τις ζωντανές δηλαδή μονές που βρίσκονται στη Συρία αλλά και στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Είπαμε πως στην περιοχή της Συρίας κυρίως οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί παραμένουν ακόμη συνδεδεμένοι με το Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Έχουν δηλαδή κοινωνία με την υπόλοιπη Ορθόδοξη Εκκλησία. Ανατολικότερα, στην περιοχή της Μεσοποταμίας, οι Σύριοι Ορθόδοξοι, όπως ονομάζονται οι ίδιοι, είναι εκκλησίες κοπτικές, οι οποίες συνδέονται με τους Κόπτες της Αιγύπτου, αποκομμένες από την Καθολική Εκκλησία, από την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, ήδη από την εποχή της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου. Τότε που, όπως είπαμε, οι μεγάλες ανακατατάξεις, οι ιστορικές στην περιοχή, έφεραν πράγματι τα πάνω κάτω σε ολόκληρον αυτόν τον κόσμο. Αλλά ας ξεκινήσουμε όμως από τη Συρία, όπου σώζονται εκεί σήμερα μερικά ζωντανά και μεγάλα μοναστήρια, όπως για παράδειγμα η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Ομήρου, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Χόμς, που την ακούμε τελευταία στις ειδήσεις, όχι ευχάριστα, με τις σφαγές τις αλλεπάλληλες που γίνονται εκεί. Λίγα χιλιόμετρα λοιπόν βόρεια από το περίφημο κάστρο των Ιππωτών και όχι μακριά από την πόλη Χόμς, την Έμεσα, έτσι λεγόταν η πόλη αυτή στα χρόνια τα Βυζαντινά, στα χρόνια των Ελλήνων, είναι χτισμένο το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που ανήκει στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας, χτισμένο σε μια κοιλάδα που ονομάζεται Κοιλάδα των Χριστιανών, ακριβώς γιατί εδώ κατοικούσαν πάρα πολλοί ασκητές, αλλά και τα χωριά επίσης ήταν χριστιανικά. Το μοναστήρι βρίσκεται κοντά στο χωριό Μεστάγε. Λέγεται πως εδώ τούτο το μοναστήρι χτίστηκε στον 5ο αιώνα, το μεγάλο αυτό κοινόβιο μέσα στα βράχια αυτής της απόκριμνης Χαράδρας. Χτίστηκε λοιπόν κατά τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, τον πρώτο, πάνω σε ένα αρχαίο άγαλμα του θεού Ομήρου, γι' αυτό και είναι γνωστό ως η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Ομήρου. Η εκκλησία, το καθολικό του μοναστηριού, είναι χτίσμα του 19ου αιώνα και στο εσωτερικό θαυμάζει κανείς του καθολικού θαυμάζει κανείς ένα εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Ένα επίπεδο χαμηλότερο από αυτό που είναι χτισμένο το καθολικό βρίσκεται μια μικρότερη εκκλησία που είναι παλιότερη και χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Και το ξυλόγλυπτο τέμπλο της εκκλησιάς αυτής έχει ηλικία περισσότερη από 300 χρόνια. Εξαιρετικής τέχνης βέβαια, με εικόνες που αναπαριστούν σκηνές από τη ζωή του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος μαρτύρησε όχι πολύ μακριά από αυτήν την περιοχή στην Παλαιστίνη και είναι άλλωστε ένας μεγάλος Άγιος και προστάτης των χριστιανών σε όλη αυτήν την περιοχή, σε όλη την Ανατολή. Στην Μονή εδώ του Αγίου Γεωργίου του Ομήρου στη Συρία φυλάσσονται και συντηρούνται πολλά κοιμήλια, αρχαίοι εμφορείς, παλιά βιβλία, χειρόγραφα και βέβαια το μοναστήρι πανηγυρίζει στις 23 του Απριλίου τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου αλλά και στις 6 Μαΐου και μέγα πλήθος από τους χριστιανούς της γύρω περιοχής Σιρέι για προσκύνημα και τις ημέρες της εορτής αλλά και τις άλλες μέρες στον Άγιο Γεώργιο του Ομήρου στη Συρία κοντά στην πόλη Χόμς, στην πόλη Έδεσα των Ελλήνων, εκεί όπου τελευταία γίνονται ανηλαιείς σφαγές και πόλεμος εμφύλιος.

Είμαστε λοιπόν σε αυτήν την αρχαία χριστιανική περιοχή της Συρίας και της Μεσοποταμίας. Πάμε σε κάποια ζωντανά σήμερα μοναστήρια ορθόδοξα στη Συρία, όπως η Μονή της Αγίας Θέκλας στη Μαλούλα στη Συρία. Είναι ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια σε αυτή την περιοχή και ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια του κόσμου. Καθώς το μοναστήρι αυτό της Αγίας Θέκλας ιδρύθηκε σύμφωνα με την παράδοση κατά τον 4ο αιώνα στις απαρχές του μοναχισμού. Ανήκει βέβαια στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας και το σύγχρονο μοναστήρι που είναι χτίσμα του 18ου αιώνα είναι μοναστήρι κοινόβιο με γυναικείο μοναχισμό και οι 25 μοναχές που εγκαταβιούν εδώ διευθύνουν εκτός από το μοναστήρι και οικοτροφείο, σχολείο αλλά και εργαστήριο με εργόχειρα όπου ζουν, διδάσκονται και εκπαιδεύονται ορφανά κορίτσια. Στο νότιο μέρος του μοναστηριού βρίσκεται η εκκλησία, το καθολικό αφιερωμένο στην Αγία Θέκλα. Η πρωτομάρτης και η Απόστολος Θέκλα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου και καταγόταν από το Ικόνιο, πολύ ανατολικότερα από εδώ που βρισκόμαστε, στην περιοχή της Καπαδοκίας και σε ηλικία 18 ετών μεταστράφηκε στο χριστιανισμό από τον Απόστολο Παύλο και τον ακολούθησε μάλιστα στην Αντιόχεια, στα Μοίρα της Λυκίας και στη Σελεύκεια, έχοντας εγκαταλείψει την οικογένειά της που ήταν ειδωλολάτρες. Οι ειδωλολάτρες λοιπόν τη βασάνισαν με πολλούς τρόπους και εκείνη για να ξεφύγει κατέφυγε στο όρος Καλαμών. Εκεί και ενώ την καταδίωκαν για να τη βασανίσουν ξανά ώστε να παρνηθεί το χριστιανισμό, η Αγία προσευχήθηκε και εξαφανίστηκε μέσα σε βράχο που σχίστηκε για να την κρύψει. Αυτή η σχισμή λέγεται ότι είναι το φαράκι που υπάρχει μεταξύ των τεράστιων βράχων δίπλα στο μοναστήρι, που και αυτό όπως και ο Άγιος Γεώργιος του Ομήρου είναι χτισμένο σε αυτό το απόκρημνο φαράγγι. Ανεβαίνοντας αρκετά σκαλιά λοιπόν από την εσωτερική αυλή του μοναστηριού μπορεί κανείς να δει σήμερα το σπήλαιο που κατά παράδοση κρύφτηκε η Αγία Θέκλα που δεσπόζει ακριβώς πάνω από το μοναστήρι στην ανατολική πλευρά του βουνού. Στο νότιο μέρος του σπηλαίου βρίσκεται και το ιερό της Αγίας. Ο Μακάριος ο Τρίτος, Πατριάρχης Αντιοχίας στα 1647 και μετά, τεκμηριώνει ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται και ο τάφος της Αγίας. Στην ανατολική πλευρά του σπηλαίου υπάρχει ο καγκελόφρακτος χώρος μιας παλιάς εκκλησίας, ενώ μεταξύ της εκκλησίας και του ιερού υπάρχει και μια πηγή με αγίασμα. Στη βορειοανατολική γωνιά του σπηλαίου, σταγόνες ιαματικού νερού πέφτουν από την οροφή μέσα σε μια λαξευμένη γούρνα που βρίσκεται υπερυψωμένη σε μια κολόνα. Και ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα αιωνόβιο δέντρο που μεγαλώνει με παράδοξο τρόπο μέσα στη σπηλιά. Στη δυτική πλευρά του σπηλαίου έχουν χτιστεί αψίδες από όπου μπορεί κανείς να με το μάτι να περιηγηθεί σε μια μοναδική θέα, σε ένα πανόραμα προς το μοναστήρι αλλά και προς την κομμόπολη της Μαλούλα. Επίσης ένα άλλο ζωντανό μοναστήρι στη Συρία είναι το μοναστήρι των Χερουβίμ. Χτισμένο σε ένα υψόμετρο 2.000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, 7 χιλιόμετρα από την κομμόπολη της Αϊντάγια και την εκεί μεγάλη επίσης μονή της Παναγίας της Αϊντάγια. Αυτό το μοναστήρι των Χερουβίμ ιδρύθηκε στον 3ο αιώνα, πανάρχιο κι αυτό, αλλά ερυπώθηκε αργότερα και ξαναχτίστηκε το 1982 με την φροντίδα του Πατριάρχη Αντιοχίας Ιγνατίου του Τετάρτου και διοικείται από τους μοναχούς της γειτονικής μονής του Αγίου Γεωργίου. Δυτικά αυτού του μοναστηριού βρίσκεται ένα μεγάλο προάβλιο όπου εκτελούνται ανασκαφές και έχουν ήδη βρεθεί υπόγειοι.

οι χώροι πιθανών κατακόμβες και δίπλα από το μοναστήρι ανοικοδομήθηκε πρόσφατα και ένα αρχονταρίκι μαζί και ένα ορφανοτροφείο. Είναι και άλλα πολλά βέβαια τα μοναστήρια εδώ στη Συρία, όπως για παράδειγμα το μεγάλο μοναστήρι της Παναγίας και προσκύνημα της Αϊντάγια, περιβόητο σε όλη την εκκλησία της Συρίας. Αλλά εμείς θα μείνουμε σε αυτά μόνο, ενδεικτικά αναφέροντας κάποια από τα ζωντανά μοναστήρια αυτής εδώ της περιοχής. Σας είπαμε πως ανατολικότερα, στην περιοχή της Άνω Μεσοποταμίας και αν διαβεί κανείς τον ποταμό Τίγρη, θα συναντήσει επίσης ζωντανά μοναστήρια, όπως το μοναστήρι Deir el-Zaferan, κοντά στην πόλη Μάρντιν της Τουρκίας, τα οποία όμως είναι πανδρωμένα από τους Σύρους Ορθοδόξους και ανήκουν στην Κοπτική Εκκλησία, όπως σας είπα. Αυτή εδώ η κοινότητα, όπως και η κοινότητα των χριστιανών της Συρίας, έχει υποστεί πολλές φορές τις επιπτώσεις των ιστορικών ανακατατάξεων σε αυτήν την δύσκολη περιοχή. Μια περιοχή συνοριακή, όπως είπαμε, ανάμεσα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και τον κόσμο της Μεσοποταμίας, τους Πέρσες παλαιότερα και τους Άραβες αργότερα. Οι χριστιανοί όμως εδώ διατηρούν την αρχαία τους παράδοση, όχι μόνο την θρησκευτική αλλά και την εθνική, ιδιαίτερα οι Σύριοι Ορθόδοξοι της Μεσοποταμίας, οι οποίοι εξακολουθούν, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, να μιλούν και σήμερα αραμαϊκά, μία από τις αρχαίες γλώσσες της Ανατολής, γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα στις αρχαίγονες αυτοκρατορίες αυτής της γης. Οι χριστιανοί λοιπόν εδώ έχουν υποστεί αλλεπάλληλες διώξεις που ξεκίνησαν ήδη από τα χρόνια των Σταυροφόρων, που έφτασαν ως εδώ και δεν φέρθηκαν βέβαια διόλου φιλικά στους εγχώριους χριστιανούς. Αργότερα, στα σύγχρονα χρόνια, στα 1895-96, 25.000 χριστιανοί σφαγιάστηκαν σε αυτήν εδώ την περιοχή της Άνω Μεσοποταμίας κατά τα χρόνια της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους Άραβες τότε και τους Οθωμανούς. Αργότερα, στην εποχή που οι Σύριοι Ορθόδοξοι ονομάζουν χρονιά του σπαθιού, δηλαδή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι σφαγιάστηκαν, ενώ 13.500 οικογένειες και περίπου 350 χωριά ερημώθηκαν από τους πληθυσμούς τους σε αυτήν την περιοχή, όπως είπαμε, της Άνω Μεσοποταμίας, όπου κατοικούνταν τότε κυρίως από Σύρους Ορθοδόξους. Έτσι λοιπόν αυτοί διασκόρπισαν στα πέρατα του ορίζοντα, στη Βόρεια και την Νότια Αμερική, στην Ευρώπη, αλλά και στη γειτονική Συρία, που κάμποσοι βρήκαν φιλική στέγη. Και τα μαρτύριά τους δεν σταμάτησαν βέβαια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά εξακολούθησαν, καθώς σφαγές υπέστησαν και κατά την Κουρδική Επανάσταση στα 1925-26. Τότε μάλιστα οι Κούρδοι χρησιμοποίησαν πολλά από τα μοναστήρια, τα αρχαία μοναστήρια αυτής της περιοχής, ως βάσεις τους, καταστρέφοντάς τα στην ουσία. Αυτή η περιοχή λοιπόν έχει αναδείξει σε όλο αυτό το διάβα των αιώνων και παρά τις ιστορικές περιπέτειες, μέρος των οποίων σας περιγράψαμε μόλις πριν, τις περιπέτειες κυρίως που έζησαν οι Σύριοι Ορθόδοξοι στα χρόνια του 20ου αιώνα και η γενοκτονία, άλλωστε στην διεθνή βιβλιογραφία είναι αναγνωρισμένη η γενοκτονία εναντίον των Σύρων Ορθοδόξων της Μεσοποταμίας, μια γενοκτονία η οποία δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, καθώς με την επέμβαση στο Ιράκ εκενώθηκε η χώρα, αυτή η μεγάλη χώρα της Μεσοποταμίας σχεδόν εκενώθηκε, για να είμαστε ακριβείς, και από τους τελευταίους χριστιανούς. Αυτή λοιπόν η περιοχή και αυτές οι κοινότητες έχουν αναδείξει μεγάλες προσωπικότητες στην χριστιανική ιστορία και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πρόσωπα σοφά που μεταλαμπάδευσαν, όπως σας είπα, τον ελληνικό πολιτισμό στην Ανατολή και από τους οποίους πολλά διδάχθηκαν οπωσδήποτε και οι Άραβες,
οι οποίοι κατέκτησαν αυτήν εδώ την περιοχή ήδη από τον 7ο αιώνα.

Αρκεί μόνο να σας διαβάσω κάποια ονόματα από τον κατάλογο των επισκόπων του Πατριαρχείου Αντιοχίας, για να δείτε πόσο αρχαίγωνος και μεγάλος είναι αυτός ο κόσμος που βρισκόμαστε, αυτός ο χριστιανικός κόσμος. Σύμφωνα με την παράδοση, την Εκκλησία της Αντιόχειας, η Εκκλησία της Αντιόχειας ανάγει την ίδρυσή της στον Απόστολο Πέτρο. Στη συνέχεια, ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Θεόφιλος, ο Άγιος Μάξιμος ο Πρώτος, ο Άγιος Σεραπείων, ο Άγιος Ασκληπιάδης, ο Ομολογητής, είναι επίσκοποι της αρχαίας Εκκλησίας σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και ο κατάλογος συνεχίζεται και οι περιπέτειες επίσης σε αυτή την περιοχή συνεχίζονται μέχρι τον Παυλίνο της Τύρου και μέχρι εκείνα τα χρόνια στα μέσα του 4ου αιώνα, τότε που ο έλεγχος του Πατριαρχείου, της Επισκοπής, της Μητρόπολης μάλλον, της Αντιόχειας, πέρασε στα χέρια των Αριανών για να εγκατασταθούν και πάλι οι Ορθόδοξοι στα χρόνια του Μαξίμου του Δευτέρου, το 449, και να ζήσει ακόμα έναν αιώνα συνδεδεμένο με την Καθολική Εκκλησία, συνδεδεμένη με την Καθολική Εκκλησία η Εκκλησία αυτής εδώ της περιοχής, μέχρι και τον Παύλο τον Δεύτερο, ο οποίος ακριβώς έχασε το θρόνο του αφού δέχθηκε τη σύνοδο της Χαλκιδόνας. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας πίσω, αλλά είπαμε πως δεν θα κουραστούμε με λεπτομέρειες, βλέπουμε έναν ζωντανό χριστιανικό κόσμο από την πρώτη αποστολική εποχή. Λείψανα αυτού του κόσμου μόνο σήμερα μπορούμε να δούμε. Κάπως έτσι, όπως μας περιέγραψε και ο Φώτης Κόντογλου στην αρχή της εκπομπής, σε κάποιες περιπτώσεις μόνο να εικάσουμε μπορούμε τους τόπους που έζησαν αυτοί οι αρχαίοι ασκητές και οι παλιοί χριστιανοί. Κάπως έτσι λοιπόν σας αποχαιρετούμε και εμείς σήμερα, ανάμεσα στον μύθο και στην ιστορία, ανάμεσα στην ξεχασμένη αρχαιότητα και στη σημερινή ζωντανή χριστιανική πραγματικότητα της περιοχής. Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του Παραδείσου. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 4 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, είχε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Πράσινο φως από την Κομισιόν στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό κλίμα, για τη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών, μεταφορών και μικρών επιχειρήσεων. Την εθνική στρατηγική για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός με έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα. Παραδόθηκε το πρωί η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Τουλάχιστον 359 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο βόρειο Νεπάλ. Μπόρει στα βόρεια πυρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στους 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.

0: Η μουσική των αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης.

Μέλη της εορτίστης από το μύστης κεφαλής του προδρόμου, καθώς και αποσπάσματα από Αγιορείτη και Αγρυπνία, που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου του Αγίου Όρους κατά την εορτή της καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου, θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με αθωνικά μελίσματα από την έκδοση «Προδρόμιος Κύκλος», ύμνη επιλεγέντες από τα εορτάς του Τιμίου Προδρόμου. Μια έκδοση των πατέρων της Καλύβης κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικράς Αγίας Άνης με τον Γέροντα Σπυρίδωνα.

Ας περάσουμε τώρα στην εορτή της καταθέσεως της θυμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου. Γνωρίζομαι ότι το ιερότερο κοιμήλιο της Μονής Βατοπεδίου είναι η τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Η ζώνη λοιπόν της Θεοτόκου, διαιρεμένη σήμερα σε τρία τεμάχια, είναι το μοναδικό κοιμήλιο που σώζεται από την επίγεια ζωή της. Σύμφωνα με την παράδοση, η ζώνη φτιάχτηκε από τρίχες καμήλας από την ίδια τη Θεοτόκο και μετά την κοιμησή της, κατά τη μετάστασή της, την παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά. Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες φυλασσόταν στα Ιεροσόλυμα και τον 4ο αιώνα τη συναντούμε στη Ζήλα της Καπαδοκίας. Τον ίδιο αιώνα ο Μέγας Θεοδόσιος την επανέφερε στα Ιεροσόλυμα, από όπου τελικά ο γιος του Αρκάδιος τη μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί κατατίθεται καταρχάς στο ναό των Χαλκοπρατίων για να καταλήξει αργότερα στο ναό των Βλαχερνών από τον αυτοκράτορα Λέοντα. Επί της βασιλείας του Λέοντος έκτου του Σοφού μεταφέρεται στο παλάτι όπου θεραπεύει την ασθενή σύζυγό του αυτοκράτηρα ζωή. Αυτή η χάρη είναι ευγνωμοσύνης προς τη Θεοτόκο και έντισε με χρυσή κλωστή όλη τη ζώνη, έτσι όπως φαίνεται ως σήμερα. Τον 12ο αιώνα και συγκεκριμένα στα χρόνια της βασιλείας του Μανουήλ I Κομνηνού καθιερώθηκε επίσημα η εορτή της Αγίας Ζώνης την 31η Αυγούστου, ενώ παλαιότερα γιορταζόταν μαζί με την εορτή της Θεσθήτως της Θεοτόκου την 1η Ιουλίου. Στην Κωνσταντινούπολη παρέμεινε η τιμία ζώνη ως τον 12ο αιώνα όταν σε μια ήττα του Ισαακίου από το βασιλιά της Βουλγαρίας Ασάν κλάπηκε και μεταφέρθηκε στη Βουλγαρία από όπου αργότερα περιήλθε στα χέρια των Σέρβων. Στη Μονή Βατοπεδίου τη δόρισε ο Κνέζης της Σερβίας Λάζαρος ο Πρώτος μαζί με ένα μεγάλο τμήμα του Τιμίου Σταυρού. Από τότε φυλάσσεται στο Ιερό Βήμα του Καθολικού. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι αδελφοί της Μονής πραγματοποίησαν περιοδίες στην Κρήτη, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στην Κωνσταντινούπολη και στη Μικρά Ασία προς αγιασμό και στήριξη του υπόδουλου ελληνισμού και απαλλαγή από κάθε λυμική ασθένεια. Άπειρα είναι τα θαύματα που έχει επιτελέσει κατά καιρούς η τιμία ζώνη και βέβαια επιτελούνται ως τις ημέρες μας. Ας ακούσουμε τώρα αποσπάσματα από ηχογράφηση παλαιότερη Αγρυπνίας στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου με την ευκαιρία της πανηγύρωσης της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου.

0: Ήταν η εκπομπή ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης, ο Χρήστος Τσάλος και ο Δημήτρης Νέντας, ενταγμένη στη σειρά εκπομπών με το γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου. Συν Θεό, θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της...
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
4: Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Κουρμπέτη, μαθηματικού μουσικού «Η μουσική μιλάει». Μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 μεγάκυκλους των FM.

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αποσπάσματα από την όπερα Μποέμ του Τζιάκομο Πουτσίνι. Διαδραματίζεται στο Παρίσι τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Πρώτη παράσταση, Τωρίνο 1896. Τα πρόσωπα του έργου. Μιμή, Ρενάτα Σκότο, σοπράνο. Ροδόλφος, Τζιάνι Πότσι, τενόρος. Μουζέτα, Γιολάντα Μενεγκούτσερ, σοπράνο. Μαρτσέλο, Τίτο Κόμπι, βαρύτονος. Σονάρ, Τζόρτζιο Τζορτζέτι, βαρύτονος. Κολίν, Τζουζέπε Μοντέστι, μπάσος. Μπενουά και Αλτσιντόρο, Βιρτζίλιο Καρμπονάρι, μπάσος. Παπινιόλ, Έντο Γκουάντ, τενόρος. Λογία Τελωνίου, Μάριο Φροζίνι, μπάσος. Τελωνοφύλακας, Αουγκούστο Φράτι, μπάσος. Παίζει η χοροδία και η ορχήστρα του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου υπό τη διεύθυνση του Αντωνίνο Βότο. Πρώτη πράξη. Στην παγωμένη του Σοφίτα, ο ζωγράφος Μαρτσέλο και ο ποιητής Ροδόλφος προσπαθούν να κρατήσουν τη σόμπα αναμένη. Ο Ροδόλφος εμποδίζει τον Μαρτσέλο να κάψει μια καρέκλα, θυσιάζοντας ο ίδιος κάποια χειρόγραφά του. Σε λίγο έρχεται ο φιλόσοφος Κολίν και κατόπιν ο μουσικός Σονάρ, φέρνοντας μερικά χρήματα που κέρδισε δίνοντας ένα μάθημα μουσικής, καθώς και φαΐ και κρασί. Την ώρα που κάθονται να πιούν, εμφανίζεται ο Μπενουά, ο σπιτονοικοκύρης για τον ενίκιο. Καταφέρνουν όμως να τον ξεφορτωθούν και στη συνέχεια η παρέα, εκτός του Ροδόλφου, φεύγει για το καφέ Μομούς.

0: guscio sul muso.
1: Non c'è nessuno.
0: È chiuso.

anni magri son grattacapi e spesso sopra capi.

0: signore. Ho pagato il trimestre.
1: Χτυπάει πόρτα. Είναι η νεαρή γειτόνισσά του, η Μιμή, που ζητά φωτιά για να ανάψει το κερί της. Ο Ροδόλφος της προσφέρει κρασί να πιει για να ζεσταθεί, καθώς όμως η Μιμή ετοιμάζεται να φύγει, διαπιστώνει ότι έχασε το κλειδί της. Ο Ροδόλφος το βρίσκει, αλλά το κρύβει. Της πιάνει το παγωμένο χέρι και αρχίζουν να μιλούν για τον εαυτό τους.

Δεύτερη πράξη. Μέσα και έξω από το καφέ Μουμούς υπάρχει ένα ετερόκλητο πλήθος. Ο Ροδόλφος συστήνει στους φίλους του τη Μιμή.

Έρχεται η ζωηρή Μουζέτα, πρώην φίλη του Μαρτσέλο, με τον καινούριο της εραστή, τον πλούσιο Αλτσιντόρο, και τραγουδά ένα βάλς για να προκαλέσει την προσοχή του ζωγράφου. Ακολουθεί η συμφιλίωση των πρώην εραστών και όλη η παρέα φεύγει αφήνοντας τον Αλτσιντόρο να πληρώσει.

0: così presto. Chi l'ha richiesto? Vediamo.
1: Τρίτη πράξη. Μετά δύο μήνες, στην Barbière de Lefer, μια πύλη του Παρισιού, η εξασθενισμένη Μιμή ψάχνει να βρει το Μαρτσέλο. Του εκμυστηρεύεται πως αν και αγαπά ακόμη το Ροδόλφο, η συμβίωση μαζί του είναι δύσκολη λόγω της υπερβολικής του ζήλιας.

Με την εμφάνιση του Ροδόλφου, η Μιμή κρύβεται και τον ακούει να λέει στο Μαρτσέλο ότι θέλει να την εγκαταλείψει, γιατί η εύθραστη υγεία της όλο και χειροτερεύει όσο ζει στο παγωμένο δωμάτιο.

0: cosette che ride, con chi ride? Alla civetta imparerai.
1: Η Μιμή έρχεται κοντά στο Ροδόλφο που την αγκαλιάζει τη στιγμή που ακούγεται άλλος ένας καυγάς ανάμεσα στο Μαρτσέλο και τη Μουζέτα.

τέταρτη πράξη. Ο Μαρτσέλο και ο Ροδόλφο που χωρίστηκαν από τα δύο κορίτσια ζουν πάλι στην παλιά Σοφίτα. Η άφηξη των δύο φίλων τους, Κολίν και Σονάρ, που φέρνουν φαΐ και ποτό, τους φτιάχνει τη διάθεση.

ξαφνικά μπαίνει στο δωμάτιο η Μουζέτα που φέρνει μαζί της τη Μιμή βαριά άρρωστη. Ενώ ο Ροδόλφος με την αγαπημένη του θυμούνται τον παλιό του έρωτα. Ο Κολίν διαθέτει το παλτό του και η Μουζέτα τα σκουλαρίκια της και φεύγουν για να αγοράσουν φάρμακα που χρειάζεται η Μιμή. Επιστρέφουν και ο Κολίν φέρνει τα χρήματα για τον γιατρό. Είναι όμως αργά. Ο Σονάρ ψιθυρίζει στο Μαρτσέλο ότι η Μιμή είναι νεκρή. Ο Ροδόλφος που νόμιζε ότι απλά είχε ηρεμήσει.

込めば

Ακούσατε τη ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Κουρμπέτη μαθηματικού μουσικού «Η μουσική μιλάει» μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Από τη ζωή και την φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μία σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγαντες των μεγάλων πνευματικών παλεσμάτων να φωνάξει την κρυστάλλινη αλήθεια, τη γεμάτη Θεία Χάρη, να κατεβάσει τον ουρανό στη γη και να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Την εκπομπή παρουσιάζει ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, πατήρ Αντώνιος Ρίζος.
2: Αγαπητοί φίλοι, ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς μας Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, και πάλι μαζί που στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε μερικά από τα κείμενα της δεύτερης ενότητας που επιγράφεται περιστατικά του βιβλίου από την ασκητική και ησυχαστική παράδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που βρίσκεται στην μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Σε αυτήν λοιπόν την ενότητα καταχωρούνται θαύματα, εμφανίσεις Αγίων ή δαιμόνων, πτώσεις και πλάνες κάποιων μοναχών με διδακτικό σκοπό. Παραλείπονται σκοπίμων στα ονόματα των πλανηθέντων.
3: Η Παναγία δείχνει εργόχειρο σε μοναχό. Διηγούνται παλαιοί αγιορείτες ότι κάποτε στη Νέα Σκήτη υπήρχε ένας ευλαβής και αγωνιστής μοναχός, αλλά μη γνωρίζοντας εργόχειρο ζούσε από ευλογίες, δηλαδή από ελεημοσύνες. Οπότε μία φορά του παρουσιάστηκε η Παναγία και του λέγει «Γιατί ζεις με ελεημοσύνες και δεν εργάζεσαι?» Και ο μοναχός απάντησε φοβισμένος «Τι να κάνω αφού δεν ξέρω να κάνω τίποτε?» «Να κάνεις κουτάλια», του είπε, και του έδειξε πώς τα δουλεύουν. Του έδωσε μάλιστα και ένα κασελάκι με εργαλεία που σώζονταν στη Νέα Σκήτη. Από αυτό το γεγονός γίνεται φανερό ότι ο μοναχός πρέπει να εργάζεται, να οικονομεί τη ζωοτροφία του, να μην τρώγει άρτων αργών και να μην ζει με ευλογίες, αλλά να δίνει ευλογίες.
2: Ο μοναχός που έβγαλε αγίασμα στην καλύβη γενέσεως της Θεοτόκου, που βρίσκεται στην περιοχή της Καψάλας και υπάγεται στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος, ασκούνταν παλαιά 4 πατέρες. Ενώ η μοναχική του ζωή πήγαινε καλά, οι 3 πατέρες συμφώνησαν να φύγουν, να αλλάξουν κελί, με την πρόφαση ότι το κελί δεν είχε νερό. Προσπαθούσαν να πείσουν και τον 4ο. Εκείνος όμως δεν εδέχεται επουδενή να αφήσει τη μετάνοιά του. Παρακινούσε τους πατέρες να κάνουν προσευχή όλοι μαζί για να τους οικονομήσει ο Θεός λίγο νεράκι που το εχρειάζοντο. Ο ίδιος συνεχώς προσευχόταν με δάκρυα να βοηθήσει ο Θεός και η Κυρία Θεοτόκος για να μην αφήσουν το κελί οι πατέρες. Οπότε ο καλός Θεός, βλέποντας τον πόνο και την πίστη του αδελφού, εισήκουσε τη δέησή του. Είδε την Παναγία, η οποία του υπέδειξε πού να σκάψουν. Έσκαψαν πράγματι και βρήκαν νερό που υπάρχει μέχρι σήμερα, το γνωστό αγίασμα του κελιού της γεννήσεως. Η μοναχή ήταν Ρουμάνη στην καταγωγή. Τελικώς οι 3 έφυγαν, ενώ το όνομα του θαυμαστού αυτού μοναχού δεν είναι γνωστό σήμερα.
3: Κόπος και παράκληση μοναχού. Κάποτε συνάντησε στο Καλντερίμι νέος μοναχός καθισμένον ένα γέροντα. Είχε στον ώμο του ένα βαρύ σακίδιο και στο χέρι το κομποσχήνι. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό, η οφθαλμή του πλήρης δακρύων, όλος ήταν κάθιδρος και κατάκοπος, αλλά χαροπός, γλυκής και αλλοιωμένος. Πλησίασε ο νέος μοναχός, τον χαιρέτησε λέγοντας «Ευλογείτε», ο γέροντας απάντησε «Ο Κύριος». Ο νέος του έβαλε μετάνοια ζητώντας την ευχή του. Τόλμησε να τον ρωτήσει «Πάτερ, ποιος είστε, πού μένετε?» Είπε το όνομά του «Γερόντιος» και «Πού μένει». Εξεπλάγει ακόμα περισσότερο ο μοναχός, διότι ενώ ήταν πολύ γνωστός του, δεν μπόρεσε σε αυτή τη μακαρία και εκστατική κατάσταση να τον αναγνωρίσει. Κατά το πλήθος των κόπων του, γέρον 75 ετών και άνω, σήκωνε φορτίο 40 κιλών. Οι παρακλήσεις της Παναγίας μας έφραναν την ψυχή του.
2: Διάσωση από τους Αγίους Τεσσαράκοντα. Ο γεροθεοφύλακτος Νανόπουλος από το κελί των τυπογράφων διηγήθηκε ένδακρης. Κατά τα χρόνια της γερμανικής κατοχής, μας συνέλαβαν οι Γερμανοί με τον κατασάρκα αδελφόν μου Παντελεήμονα και μας πήγαν στο Ντάχαου. Μια νύχτα μας έβγαλαν έξω για να μας εκτελέσουν. Ήταν χειμώνας και μας ξέντησαν. Περιμέναμε τη σειρά μας. Ελπίδα σωτηρίας δεν είχαμε. Τότε θυμήθηκα τους Αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρας και λέω «Μόρε Παντελεήμων, ποιο είναι το απολυτίκιο των Αγίων Τεσσαράκοντα, το ξέρεις?» Ο πατήρ Παντελεήμων άρχισε να ψέλνει «Τα σαλγιδόνα των Αγίων, ας υπερ σου έπαθον». Αμέσως τότε μια ζέστη απλώθηκε γύρω από μας τους δύο και δεν καταλαβαίναμε το κρύο. Ήταν η παρουσία των Αγίων που και αυτοί υπέφεραν από το ψύχος. Η νύχτα πέρασε έτσι και το πρωί, ενώ περιμέναμε τον θάνατο, ήρθε διαταγή εμάς τους δύο καλογύρους να μην μας εκτελέσουν. Κανείς δεν γλίτωσε από όσους πήγαν εκεί παρά μόνο εμείς. Γι' αυτό έγραψαν τα ονόματά μας σε μια πινακίδα και την τοποθέτησαν εκεί στο στρατόπεδο εκτελέσεως.
3: Ο διάβολος μετασχηματισμένος σε μοναχό. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας στρατιώτης, βλέποντας τον κίνδυνο, έταξε, εάν διασωθεί, να γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος μαζί με τα δύο του παιδιά. Πράγματι, τελείωσε ο πόλεμος και ο στρατιώτης που διαφυλάχθηκε σώος δεν λησμόνησε το τάμα του. Πήρε τα δύο του παιδιά και ξεκίνησε για το Άγιον Όρος. Αλλά έγινε μεγάλη τρικυμία και δεν κατόρθωσε να φτάσει στο όρος. Γι' αυτό γύρισε στο σπίτι του. Το ίδιο συνέβη και τη δεύτερη φορά. Επεχείρησε πάλι για τρίτη φορά και κατόρθωσε να φτάσει μέχρι τη Δάφνη. Ξεκίνησαν με τα πόδια να ανεβούν στις καριές. Ξαφνικά βλέπουν απέναντι στην πλαγιά να κατεβαίνει ένας μοναχός τρέχοντας προς το μέρος τους. Σταμάτησε μπροστά τους και άρχισε να λέει στον πατέρα «Πού πας αυτά τα παιδιά?» «Δεν τα λυπάσαι, γύρισέ τα πίσω». Ο πατέρας αγανακτισμένος είπε στο μοναχό «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά». Τότε ο υποτιθέμενος μοναχός έγινε άφαντος. Χάθηκε μπροστά από τα μάτια τους και κατάλαβαν ότι ήταν ο διάβολος που είχε πάρει τη μορφή μοναχού και προσπαθούσε να τους αποτρέψει από το θεάριστο σκοπό τους την εκπλήρωση του τάματος. Με τη χάρη του Θεού εκπλήρωσαν το τάμα τους και έγιναν μοναχοί. Το ένα από τα παιδιά, ονόματι Μινάς, αξιώθηκε να γίνει ιερέας και πνευματικός. Έμενε στα βατοπαιδινά κελιά και σε όλη του τη ζωή δεν βγήκε ποτέ από το Άγιον Όρος.

0: Συνεχίζουμε με περιστατικά της ενότητας που περιγράφει θαύματα εμφανίσεις Αγίων Ιδαιμόνων, πτώσεις και πλάνες κάποιων μοναχών με διδακτικό σκοπό. Φυσικά παραλείπονται σκοπίμως τα ονόματα των πλανηθέντων. Η Παναγία παρηγορεί νέο μοναχό. Διηγήθηκε γέροντας ένδακρης. Ήρθα 14 ετών στο Άγιον Όρος το 1950. Στα 17 έγινα καλόγερος και στα 18 μεγαλόσχημος. Κάποτε στεναχωρήθηκα και είπα θα πάω στους γονείς μου. Όπως καθόμουν λοιπόν, ούτε κοιμόμουν, ούτε ξύπνιος ήμουν, βλέπω μια γυναίκα σεμνή μπροστά μου και μου λέει «Τι έχεις?» «Να, στεναχωριέμαι, θα φύγω». «Ποιος έφερε εδώ?» «Η Παναγία», λέω. «Ε, αφού σε έφερα εγώ εδώ, τότε γιατί στεναχωριέσαι?» «Ε, αυτό ήταν. Μου πέρασαν όλα, ξαλάφρωσα».
1: Η Παναγία τους ήθελε. Παλαιά υπήρχαν πολλοί λαϊκοί που ζούσαν στο Άγιον Όρος. Ήταν φτωχοί, δεν δούλευαν και ζούσαν με τις ευλογίες των πατέρων. Κάποτε η κοινότητα απεφάσισε να τους διώξει από το όρος. Τους συγκέντρωσε όλους, ήταν 50 με 60. Υπήρχε ένας παλαιός φωτογράφος και τους έβγαλε μία αναμνηστική φωτογραφία μπροστά στο πρωτάτο. Όταν όμως εμφάνισε τις φωτογραφίες, είδε πάνω από τους λαϊκούς να στέκεται η Παναγία, όπως την Αγία Σκέπη, και να τους σκεπάζει. Ο φωτογράφος απόρησε πώς εμφανίστηκε ενώ δεν την είχε δει κατά τη φωτογράφηση. Έδειξε στους επιστάτες τη φωτογραφία και μόλις είδαν οι γεροντάδες την Παναγία πάνω από τους λαϊκούς να τους σκεπάζει, είπαν «Ας μην τους διώξουμε, ας μείνουν εδώ. Αυτό είναι σημείο ότι η Παναγία τους θέλει όλους στο περιβόλι της».
0: Διηγήθηκε ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Ήταν παλιά στου Διονυσίου ένας πολύ ενάρετος παπάς. Πάντα λειτουργούσε με πολλή συνέστηση και εσωτερικά δάκρυα. Κάποτε ήλθε στη Μονή ο Μητροπολίτης Πειραιός. Είδε τον παπά να λειτουργεί και σκέφτηκε. Έναν τέτοιο παπά να είχα, πόσο κόσμο θα βοηθούσε. Λέγει λοιπόν στον ηγούμενο γερο Γαβριήλ, «Άγιε καθηγούμενε, θα μου δώσεις τον τάδε παπά για τη Μητρόπολη?» «Σεβασμιότατε, πώς να σου τον δώσω? Αυτός ήρθε για καλόγερος. Εξάλλου δεν έχω εξουσία να τον στείλω έξω». «Μα γέροντα, ξέρεις πόσο κόσμο θα βοηθήσει ένας τέτοιος παπάς, αντέτεινε ο δεσπότης? Εσύ μόνο την ευλογία σου να δώσεις». «Αφού το λέτε εσείς, να είναι ευλογημένο, μα πρέπει να ρωτήσουμε και τον ίδιο αν θέλει». Τον φώναξαν και του είπε ο δεσπότης, «Κοίτα, παπά, ο γέροντας έδωσε ευλογία να σε πάρω κάτω. Εσύ τι λες? Είναι ανάγκη να κάνεις υπακοή στην εκκλησία?» Υπήκουσε ο παπάς, πήγε με τον δεσπότη στον Πειραιά και τον έκανε και πνευματικό. Λειτουργούσε με συνέστηση και εξομολογούσε. Την 20η μέρα που ήταν στον Πειραιά, ήρθε μια γυναίκα να εξομολογηθεί και του ανέφερε ότι είναι πολύ στεναχωρημένη διότι δεν έχει παιδιά, ενώ είναι χρόνια παντρεμένη. Τότε, αμέσως, από τον ευλαβή ιερέα, πέρασε σαρκικός λογισμός. Τον δέχθηκε και ένιωσε την χάρη του Θεού να τον εγκαταλείπει. Αμέσως τότε, την ίδια μέρα ανεχώρησε για το Άγιον Όρος, μετανιωμένος. Επί 20 μέρες όλο το μοναστήρι του Διονυσίου αντιχούσε από το θρήνο του παπά. Την 21η ημέρα, από την υπερβολική του λύπη, έφυγε για τον ουρανό αφήνοντας όλους έκπληκτους, απορριμμένους και προβληματισμένους. Ίσως ο Θεός οικονόμησε έτσι την σωτηρία του, δίνοντάς του εισάριθμο ημερών διάστημα σωτηρίου μετανοίας εν τη μετανοία του. Ως εραστής της αγνίας μετανόησε ειλικρινά και υπερβολικά για τον λογισμό που δέχθηκε.
1: Ανεξάλειπτο το μοναχικό σχήμα. Ο γέρο Μακάριος εγεννήθη στο Άργος το έτος 1892. Εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, αλλά έπειτα ο πειρασμός κατάφερε να τον βγάλει από τη μετάνοιά του στον κόσμο και νυφεύθηκε. Απέκτησε μάλιστα και ένα παιδάκι, Ζούσε λοιπόν εν λήθη των υποσχέσεών του, ώσπου μία μέρα ο Θεός του έδειξε σημείο και συγκλονίστηκε. Πέσοντας μία μέρα με το παιδάκι του, τον ρώτησε εκείνο όλο αθωότητα. «Μπαμπά, τι είναι αυτά τα κόκκινα που έχεις πάνω σου?» Κοίταξε ο πατέρας το άσπρο πουκάμισό του και ρώτησε με απορία το μικρό. «Ποια κόκκινα, παιδί μου, τι βλέπεις?» «Να, αυτός ο κόκκινος σταυρός με τα σχέδια και τα γράμματα, τι είναι?» Έντρομος ο πατέρας ξανακοίταξε στο στήθος του και κατάλαβε ότι έβλεπε ο μικρός τη χάρη του μεγάλου σχήματος. Συγκλονίστηκε που η χάρης και η αγάπη του Θεού δεν τον είχαν εγκαταλείψει παρόλη τη δική του αποστασία και ευθύς μετανόησε. Όπως έπαιζε με το μικρό του, το αγκάλιασε, το ασπάστηκε και αμέσως έφυγε για το Άγιον Όρος. Γύρισε στη μετάνοιά του όπου έγινε υπόδειγμα μετανοίας. Σε όσους τον γνώρισαν έκανε εντύπωση η μιλήχια σοβαρότης του, η σύνεια, η σιωπή, το αρχοντικόν του χαρακτήρος του και η αγάπη που εκδηλωνόταν έμπρακτα στη διακονία του στο Αρχονταρίκι. Έζησε στη Μονή πολλά χρόνια και εκοιμήθη το έτος 1975 αφήνοντας μνήμη εναρέτου μοναχού και υπόδειγμα μετανοίας.
0: Η άκρα ταπείνωση του ηγουμένου. Κάποτε ο ηγούμενος Παπαθανάσης ο Γρηγοριάτης βρισκόταν στο γραφείο με έναν μοναχό. Αυτός ο μοναχός ήταν οξύθυμος και πάνω στη συζήτηση, για να επιβάλει τη γνώμη του, εράπησε τον ηγούμενο. Τότε φάνηκε το μεγαλείο της αρετής του ηγουμένου. Δεν έδειξε καμία αντίδραση, ούτε θύμωσε, ούτε είπε τίποτε. Ειρηνικότατος πήρε την ηγουμενική του ράβδο και πήγε στην εκκλησία. Είχε αρχίσει ο εσπερινός και ο ηγούμενος έψαλε σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. Έκτοτε ούτε είπε τίποτε, ούτε και έκανε κάποια ενέργεια εναντίον του, ενώ ο ηγούμενος θα μπορούσε ακόμη και να τον διώξει από το μοναστήρι. Αλλά ούτε και απλή παρατήρηση του έκανε προς συμμόρφωση. Έκανε μόνο θερμή προσευχή για αυτόν. Έτσι, μετά από χρόνια, όταν ήταν στα τελευταία του ο μοναχός, ο Χριστός και η Παναγία δεν τον άφησαν, διότι είχε μεν το πάθος του θυμού, αλλά είχε εργαστεί και είχε προσφέρει πολλά για το μοναστήρι του και για όλο το Άγιον Όρος. Ήρθε σε μετάνοια και συνέστηση, ζήτησε τον ηγούμενο. Του έβαλε συντετριμένος μετάνοια και ζητούσε να τον συγχωρήσει που τόλμησε να σηκώσει το χέρι του και να τον χτυπήσει. Τότε ο Παπαθανάσης του είπε με σκοπό να τον ωφελήσει. «Πάτερ μου, ολόκληρη τη ζωή σου αγωνίστηκες να χτίζεις ντουβάρια και μετόχια. Καλά όλα αυτά. Όμως για αυτή τη στιγμή που βρίσκεσαι τώρα, έκανες καμία προετοιμασία?» «Συγχώρησέ με», έλεγε ο μοναχός και έκλαιγε με αναφιλητά. «Εγώ σε συγχώρησα τότε αμέσως, αλλά τώρα καλά έκανες και με φώναξες για να σου διαβάσω συγχωρητική ευχή». Έτσι εκοιμήθη εν μετανία ειρηνικά και είχε καλό τέλος.
1: Η προσευχή για τους κεκοιμημένους βοηθά. Ήταν στον Άγιο Παύλο ένα γεροντάκι ονόματι Κωνστάντιος από την Κεφαλονιά. Ήταν και ένα άλλο γεροντάκι Κεφαλονίτης κι αυτός από το Πυργή που λεγόταν Δημήτριος και η μητέρα του Μαρία. Κάποτε έλαβε ένα γράμμα ότι η μητέρα του εκοιμήθη. Δεν ήταν τηλέφωνα τότε. Πάει λοιπόν στον πατέρα Κωνστάντιο και του λέει «Γέρο Κωνστάντιε, σε θερμοπαρακαλώ, κάνε ένα κομποσκινάκι, ένα σαραντάρι, δηλαδή 40 μέρες, για τη μητέρα μου». «Θα κάνω», λέει, «να είναι ευλογημένο». Ήταν αγωνιστής, όλη νύχτα τραβούσε κομποσχίνι. Όταν συμπληρώθηκαν 40 μέρες, εκεί που καθόταν και έκανε το κομποσκινάκι, λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τη δούλη σου Μαρία», βλέπει μία γυναίκα να μπαίνει μέσα στο κελί του. Ήταν η κεκοιμημένη Μαρία και του λέει με ευγένεια πολύ «Ευλογείτε γέροντα, ο Κύριος, πού βρέθηκες εσύ εδώ πέρα?» «Μην τεράζεσαι, γέροντα, γιατί ο Θεός με έστειλε να έρθω. Και τι θέλεις? Δεν θέλω τίποτε, αλλά ήρθα να σε ευχαριστήσω, διότι αυτά τα κομποσχοινάκια που μου έκανες πολύ με ωφέλησαν και βρήκε ανάπαυση η ψυχή μου. Σε ευχαριστώ, γέροντά μου, σε ευχαριστώ». Και εξαφανίστηκε.

0: και πάλι μαζί μετά από το διάλειμμα για να σας αναφέρουμε για τους αόρτους γυμνούς ασκητές. Ο ιερομόναχος Χριστοφόρος γεννήθηκε το 1789 στην Ελλάδα από γονείς ευλαβείς. Ήρθε στο Άγιον Όρος σε ηλικία 48 ετών αναζητώντας πνευματικό οδηγό. Επισκέφθηκε πολλά μοναστήρια και κελιά και τέλος υποτάχθηκε στον Γέρο Ζαχαρία στα Καυσοκαλύβια. Για την τελεία υπακοή του απέκτησε γρήγορα το χάρισμα της νοεράς προσευχής. Είχε αγάπη για όλους τους πατέρες της Κήτης. Χειροτονήθηκε ιερομόναχος και πνευματικός και ανέλαβε δικαίως της Κήτης μετά την κοίμηση του γέροντός του. Λόγω της μέρημνας άφησε τα Καυσοκαλύβια και πήγε για περισσότερη ησυχία και απερίσπαστη προσευχή στο ησυχαστικό κελί Γιανακόπουλα, πέρα από τη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου. Απέκτησε 3 Ρουμάνους υποτακτικούς, τον Γρηγόριο, τον Νεόφυτο και τον Χρυσόστομο. Είχαν ησυχαστικό τυπικό. Όλη τη νύχτα αγρυπνούσαν και καθημερινά τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Στον Παπαχριστόφορο έρχονταν και κοινωνούσαν κρυφά οι γυμνοί, αόρατοι ασκητές και μάλιστα ήταν και ο πνευματικός τους. Κάποτε πήγε να τους κοινωνήσει. Πέρασε μπροστά από τους Τούρκους και δεν τον είδαν. Έγινε αόρατος. Πολλές φορές ο παπά Ιωάσαφ ο Λαυριώτης, ο βιογράφος του, όταν είχε μεγάλους πειρασμούς επισκεπτόταν τον Παπαχριστοφόρο και χωρίς να του πει τίποτε, ο γέροντας κατανοούσε την κατάστασή του και με μια συμβουλή του κατάλληλη τον ανέπαυε και τον αλίωνε. Συμβούλευε: «Ο αρχάριος μοναχός πρέπει να αρχίζει με πολύ ζήλο την ωερά προσευχή, να εργάζεται λίγο και να προσεύχεται πολύ. Μια εβδομάδα πριν κοιμηθεί ειδοποίησε τους πατέρες της Λαύρας. Τον επισκέφθηκαν, τους ζήτησε συγχώρηση γιατί κατάλαβε ότι θα φύγει και τους παρακάλεσε να του κάνουν κομποσκίνη. Σε μια στιγμή το πρόσωπό του έλαμψε με φως άκτιστο και οι πατέρες έκθαμβοι έπεσαν πρινείς λέγοντας «Το Κύριε ελέησον». Εκοιμήθη στις 22 Δεκεμβρίου 1862 σε ηλικία 73 ετών, εκ των οποίων τα 25 έζησε στο Άγιον Όρος. Μετά την ανακομιδή των οστών του, η κάρα του ευωδίαζε και έκανε θαύματα. Ο γερο Δανιήλ των Δανιλαίων διηγήθηκε. Πριν από 30 χρόνια περίπου, ένας λαϊκός πήγαινε από τη Λαύρα προς την Αγία Άννα από το σύντομο μονοπάτι κατευθείαν, όχι από τα Κατουνάκια και μικρά Αγία Άννα. Σε αυτήν την διαδρομή κάπου χάθηκε. Καθώς προχωρούσε εκτός του κανονικού δρόμου, συνάντησε έναν καλόγερο μισόγυμνο με σκισμένα ράσα να κάθεται. Τον ρώτησε: «Πάτερ, πάω για την Αγία Άννα και έχασα τον δρόμο. Μπορείς να μου τον δείξεις?» Αυτός σηκώθηκε και τον έδειξε. Ο λαϊκός ήταν διψασμένος και ζήτησε λίγο νερό. Ο ασκητής του είπε: «Έλα, θα σου δώσω». Ακολούθησε ο λαϊκός και τον οδήγησε σε μια σπηλιά. Εκεί ήταν άλλοι 6 πατέρες με την ίδια ενδυμασία και προσεύχονταν. Μόλις μπήκαν μέσα, κανείς δεν του μίλησε. Ο οδηγός του ασκητής τον οδήγησε σε μια στερνούλα, κούνησε την επιφάνεια του νερού για να καθαρίσει και να πάρει από κάτω και του έδωσε και ήπιε. Κατόπιν έφυγε ο λαϊκός και πήγε στο Κυριακό της Αγίας Άνης. Ρώτησε τον δικαίο: «Πάτερ, γιατί δεν δίνετε λίγο φαγητό σε εκείνους τους ασκητές πάνω στη σπηλιά? Δεν έχουν τίποτα». Μόλις άκουσε αυτά ο δικαίος ρώτησε: «Ποια σπηλιά και ποιοι ασκητές?» Και αφού του διηγήθηκε όσα είδε, τον ρώτησε ο δικαίος αν μπορεί να τον οδηγήσει εκεί. «Βέβαια», απάντησε, «αφού πριν από μια ώρα ήμουν εκεί». «Βέβαια», απάντησε, «αφού πριν από μια ώρα εκεί ήμουν». Τότε ξεκίνησε μπροστά ο λαϊκός και πίσω ο δικαίος με το σακίδιο γεμάτο ασκητικές τροφές. Έφτασαν στο σημείο που υπήρχε η σπηλιά, αλλά στάθηκε αδύνατο να τη βρουν. Έλεγε ο λαϊκός: «Μα αφού εδώ ήμουν πριν από λίγο και εδώ ήταν η σπηλιά, τώρα πού είναι?» Τους κάλυψε έτσι ο Θεός και έμειναν στην αφάνεια.
1: Ο Γεροπαύλος ο Γοβδελάς, όταν ήταν νεότερος, συνάντησε πάνω στο βουνό έναν μισόγυμνο ασκητή. Ίσως ήταν ένας από τους 7 και εντυπωσιάστηκε από την εμφάνισή του. Άρχισε με ενδιαφέρον να το ρωτά πώς λέγεται, πού μένει και άλλα. Εκείνος του έκανε νεύμα να μην μιλά. Προχώρησε και χάθηκε μέσα στο δάσος. Ήταν στην περιοχή του Διονυσίου πάνω στο βουνό. Αυτό το γεγονός το ανέφερε σε κάποιον γέροντα Ρουμάνο και εκείνος του είπε ότι κάθε Πάσχα πηγαίνει και αφήνει σε εκείνο το σημείο 6 αυγά κόκκινα και μετά πηγαίνει και δεν τα βρίσκει. Κάποιοι Διονυσιάτες ανέφεραν στο γέροντα Παύλο ότι κάθε χρόνο τη νύχτα των Αγιοριτών Πατέρων έβλεπαν σε εκείνο ακριβώς το σημείο να λάμπει φως, αλλά τελευταία είναι αρκετά χρόνια που αυτό το φως χάθηκε.
0: Στα καυσοκαλύβια πολύ παλαιά γινόταν συζήτηση για το αν υπάρχουν οι αόρατοι γυμνοί ασκητές. Άλλοι έλεγαν ότι υπάρχουν, άλλοι ότι δεν υπάρχουν. Πήρε το λόγο ένας παπάς και είπε «Υπάρχουν, εγώ πάω και τους εξυπηρετώ». «Όχι, λόγια λες», είπαν οι άλλοι. «Σηκωθείτε να πάμε να τους βρούμε». Πήγαν και δεν κατόρθωσαν να βρουν ούτε το στόμιο της σπηλιάς που μένουν, αλλά ούτε όταν ξαναπήγε μόνος του για να τους εξυπηρετήσει, τους ξαναβρήκε.
1: Παλαιότερα στη Νέα Σκήτη ήταν ένας γέροντας με τον υποτακτικό του. Ήταν η μέρα αγρυπνίας. Ο γέροντας πήγε στο Κυριακό για την αγρυπνία και άφησε το καλογέρι στο κελί. Τη νύχτα χτύπησε κάποιος την πόρτα. Άνοιξε το καλογέρι και είδε έναν καλόγυρο αδύνατο, μετρημένο ζωστικό και που του είπε «Εγώ έρχομαι για σένα. Εμείς είμαστε 12 καλόγεροι και μένουμε πάνω στο βουνό. Ένας από μας κοιμήθηκε και τώρα ψάχνουμε για άλλο να πάρει τη θέση του. Θέλεις να έρθεις μαζί μας?» Αφού σκέφτηκε για λίγο, είπε διστακτικά «Δεν έχω πάρει ευλογία από το γέροντα». Ο ασκητής έφυγε και όταν ήρθε ο γέροντας και το ανέφερε, του είπε «Έχασες την ευκαιρία».
0: Διηγήθηκε γέροντας Αγιανανίτης. «Πριν 40 περίπου χρόνια ήμουν δικαίος και ένα βράδυ, μόλις σουρούπωνε, πηγαίνω και κλείνω την εξώθυρα. Μόλις έκλεισα, άκουσα απ' έξω μια φωνή σοβαρή και συνάμα ειρηνική να μου λέει «Μην ανοίγεις. Μέσα στο φούρνο σου έχει παξιμάδια. Βάλε σε ένα τσουβάλι παξιμάδια, φέρτο και άφησέ το στο τάδε μέρος. Έχουμε ανάγκη. Είμαστε αρκετοί και προσευχόμαστε για σας. Μην έχεις περιέργεια να με δεις». Έκανα όπως μου είπε το άγνωστο αυτό πρόσωπο. Είχα όμως την περιέργεια να δω ποιος είναι. Κάθε μήνα ερχόταν αυτός ο μοναχός, αλλά δεν τον έβλεπα. Άλλοτε άκουγα τη φωνή του, ενώ ήμουν μέσα στην εκκλησία ή στο υπόγειο. Κάθε φορά άφηνα το τσουβάλι με τα παξιμάδια νύχτα σε ορισμένο μέρος και έφευγα. Την επόμενη έλειπε. Μια φορά όμως η περιέργειά μου κορυφώθηκε και θέλησα να δω ποιος ήταν. Έκανα όπως μου είπε, αλλά κρύφθηκα μέσα στο δάσος και περίμενα να δω ποιος θα πλησιάσει να τα πάρει. Ενώ περίμενα, ακούω φωνή πίσω μου. Ήταν σκοτάδι και δεν έβλεπα, να μου λέει. «Παρόλο που σου είπα ότι δεν πρέπει να με δεις και να μην έχεις περιέργεια, αλλά να κάνεις το καλό αυτό έργο δίνοντάς μας τα παξιμάδια, εσύ δεν υπήκουσες. Άφησες την περιέργειά σου να σε νικήσει. Γιατί είσαι περίεργος? Εσύ έχεις το μισθό σου από το Θεό για την ελιμοσύνη που κάνεις. Προσέξτε, γιατί οι μοναχοί σήμερα δεν προσέχουν να εξυγειάνουν και να θεραπεύσουν τον εσωτερικό άνθρωπο, αλλά μόνο το εξωτερικό σχήμα φέρουν. Επειδή άφησες την περιέργειά σου να σε νικήσει, να το πάρεις πίσω το παξιμάδι και άλλη φορά δεν θα φέρεις». Έφυγα και γύρισα στο κελί μου. Το πρωί βρήκα τα παξιμάδια όπως τα άφησα. Έκτοτε δεν άκουσα άλλη φορά τη φωνή εκείνη να μου ζητά παξιμάδια και να μου ορίζει το μέρος όπου να τα αφήσω.
1: Διήγηση γέροντος Παρθενίου Αγιοπαυλίτου. Μια φορά που πήγαμε πάνω στο βουνό με το μακαριστό Παπανδρέα, ευρήκαμε δύο καλύβες με ξυλαράκια, με μία εικόνα και ένα καντιλάκι και μία γονούλα, αλλά δεν βρήκαμε κανέναν. Ψάξαμε από εδώ και από εκεί, αλλά δεν τον βρήκαμε, ενώ ήταν εκεί ο άνθρωπος, γιατί και το καντιλάκι και ένα φανεράκι με λαδάκι ήταν αναμένο και ένα βιβλίο που διάβαζε εκεί πέρα, αλλά δεν τον βρήκαμε. Άλλη φορά ξαναπήγαμε και βρήκαμε άλλη καλυβούλα εκεί πάνω. Εκεί που τελειώνουν τα απότομα βράχια και αρχίζουν τα δέντρα, βρήκαμε το καλυβάκι και ένα ντορβαδάκι με λίγο παξιμάδι κρεμασμένο. Εκεί όλα τα πραγματάκια του, αλλά αυτόν δεν τον βρήκαμε εκεί. Πού εξαφανίστηκε? Και δεν μας άκουσε όταν πήγαμε? Εξαφανίστηκε. Ψάξαμε εδώ, ψάξαμε εκεί, δεν τον βρήκαμε. Και μπορεί να ήταν εκεί, μπροστά μας, και να μην τον βλέπαμε. Το καλυβάκι όμως το βρήκαμε. Και άλλη φορά πήγαμε και βρήκαμε άλλο καλυβάκι σε άλλη μεριά, αλλά δεν βρήκαμε κανέναν. Αυτοί τίθενται σε αορασία, να πούμε. Τώρα πώς? Είναι θεϊκά μυστήρια αυτά.
0: Διηγήθηκε ο γεροδαμασκηνός Άγιο Βασιλιά της ότι ο Παπασάβας ο Πνευματικός κοινωνούσε τους γυμνούς ασκητές κάθε Μεγάλη Πέμπτη. Του είχαν πει να μην το φανερώσει σε κανέναν και το τήρησε. Κάποτε όμως γινόταν συζήτηση στην Αγία Άννα και μερικοί αμφισβητούσαν την ύπαρξη των γυμνών ασκητών. Ο Παπασάβας τότε αναγκάστηκε να μιλήσει και τους είπε ότι και υπάρχουν και τους κοινωνεί κάθε Μεγάλη Πέμπτη. Είπε μάλιστα ότι όταν θα έρθουν να κοινωνήσουν θα βάλει σημάδια, θα τους ακολουθήσει για να δει που μένουν και να πάνε μετά μαζί με τους πατέρες να τους δείξει τη σπηλιά τους. Όταν όμως ήρθαν τη Μεγάλη Πέμπτη, του είπαν «Παπασάβα, δεν θα ξανάρθουμε, γιατί παρεύεις τη συμφωνία μας». Ελέγχθηκε βέβαια και είπε «Ευλόγησον», αλλά δεν ήθελε να τους χάσει και να μην τους ξαναδεί. Όταν έφευγαν, τους ακολούθησε βάζοντας σημάδια μέχρι τη σπηλιά τους. Ύστερα ξαναπήγε με άλλους πατέρες και δεν έβρισκαν τον δρόμο και τα σημάδια που είχε βάλει. Δεν υπήρχαν.
1: Κάποτε ο Παπαξενοφών ο Ρουμάνος ο Καψαλιώτης μαζί με τον υποτακτικό του Παπαδανιήλ πήγαιναν από τη Λαύρα για το Σταυρό. Κοντά στου κύριε Ισαΐα είδαν δύο γυμνούς ασκητές οι οποίοι δεν τους μίλησαν και απομακρύρθηκαν βιαστικά. Το διηγήθηκαν στο γέρο Δαμασκηνό τον Αγιοβασιλιάτη και τους είπε ότι μάλλον θα ήταν από τους αόρατους. «Μα τους είδαμε και ήταν γυμνοί. Ε, αυτοί ήταν», είπε.
0: Ο γέρο Βαρλαάμ, ο Ξενοφωτεινός, διηγήθηκε ότι πολλές φορές συναντήθηκε με τους γυμνούς ασκητές. Τον χειμώνα κατέβαιναν από τον Άθωνα για να ξεχειμονιάσουν στα μέρη του Ξενοφόντος που είχε υπιότερο κλίμα. Ο γέρο Βαρλαάμ γύριζε στα δάση και ό,τι χρειάζονταν τους το πήγαινε. Έλεγε ότι ήταν ρακενδίτες, φορούσαν ράσα αλλά ήταν παλαιά και σχισμένα.

0: η Παναγία κατέσβεσε την πυρκαγιά. Ήταν η εορτή της κοιμήσεως στις 15 Αυγούστου του έτους 1985. Ενώ η αγρυπνία των Ιβύρων είχε προχωρήσει, στις 3 μετά τα μεσάνυχτα έφτασε η είδηση ότι έπιασε φωτιά η περιοχή της Καλλιάγρας στα όρια των μονών Σταυρονικήτα και Κουτλουμουσίου. Πήγαν πολλοί μοναχοί και λαϊκοί, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Ο αέρας που φυσούσε δυνατά την εξάπλωσε γρήγορα. Πέρασε και από την άλλη πλευρά του δρόμου τη Σταυρονικήτα. Η μεγάλη ξηρασία και η βλάστηση της περιοχής συνετέλεσαν να εξαπλωθεί ακόμα πιο εύκολα η φωτιά. Υπάρχουν κυρίως ρίκια και σουσούρια που τα χρησιμοποιούν για προσάναμα. Ήρθε και ο δεσπότης από την Αγρυπνία των Ιβύρων με τα Άγια Λείψανα. Μέχρι το πρωί συνέχιζε να καίει. Όταν ξημέρωσε ήρθαν τα αεροπλάνα, αλλά πάλι δεν μπορούσαν να τη σβήσουν. Τότε στον Ιβύρων διέκοψαν την αγρυπνία και έβαλαν την παράκληση της Παναγίας. Η απάντησή της ήταν γρήγορη και θαυμαστή και το θαύμα της μεγάλο. Ξέσπασε αμέσως μία καταρακτώδης βροχή που αμέσως έσβησε την πυρκαγιά. Και το θαυμαστό ήταν ότι σε άλλα μέρη του Αγίου Όρους, για παράδειγμα στη Λαύρα και στο Χιλιανδάρι, δεν έριξε ούτε σταγόνα. Την ημέρα αυτή που πανηγύριζε όλο το όρο στην κοίμηση της Παναγίας, η Παναγία έδειξε το θαύμα της και σκόρπισε μία χαρά σε όλους τους πατέρες προς τα παιδιά της που ζουν εδώ στο περιβόλι της και απολαμβάνουν την ιδιαίτερη προστασία και τις άπειρες ευεργεσίες της.
1: Ευλάβεια και πόθος θεομητορικός. Ρώτησε κάποιος μοναχός τον Γερονικήτα από την Σταυρονικητιανή καλύβη της Παναγίας Καζάνσκας, χάριν ωφελίας και οικοδομής τι κανόνα κάνει. Απήντησε, ο γεροντάς μου στο κοινόβιο μου είπε να κάνω 6 κομποσχήνια του Κυρίου και 6 της Παναγίας. Εγώ τα κάνω όλα στην Παναγία, η τιμή στην Παναγία σώζει. Ο Κύριος χαίρεται όταν τιμάμε τη μητέρα του. Όποιος τιμά την Παναγία που θύλασε τον Κύριο του Σύμπαντος, περισσότερο θα τιμά τον ίδιο τον Κύριο. Η Παναγία είναι μάνα. Ξέρεις τι θα πει μάνα? Εδώ ο λόγος διακόπηκε από τους λιγμούς του γέροντα, που φαινόταν σαν ένα μικρό παιδάκι με αγάπη ανυπέρβλητη προς την Παναγία μητέρα του. Αυτή η ευλάβεια και ο παρθενικός πόθος που ανάβει το πύρτο εγκάρδιο στις καρδιές των αγιοριτών μοναχών ομορφαίνει και αρωματίζει τη μοναχική του ζωή. Ο Γερονικήτας, τετρωμένος και αυτός από θεομητορικό πόθο κατάκαρδα, ήταν λάτρης και δούλος της Παναγίας της Καζάνσκας. Είχε στο κελί του θαυματουργή εικόνα αντίγραφο της Παναγίας του Καζάν. Μπροστά στην εικόνα έκαιγε ακίμητο πάντα ένα καντήλι και με μεγάλη φλόγα και σχεδόν πάντα. Μπροστά στην εικόνα έκαιγε ακίμητο πάντα ένα καντήλι και με μεγάλη φλόγα και σχεδόν πάντα ένα μεγάλο κερί.

Αν γίνει κλοπές σε κελιά της περιοχής, τον ρώτησαν πώς δε φοβάται να μην τον κλέψουν και απήντησε «Εγώ ήρθα να φυλάξω την Παναγία ή η Παναγία εμένα» και πράγματι, παρότι ήταν νύχτα μέρα ανοιχτό το κελί του, δε χάθηκε τίποτε. Είχε αγάπη και εμπιστοσύνη στην Παναγία και εκείνη σαν παιδί της τον βοηθούσε. Κάποτε διηγήθηκε «Αρρώστησα, άγνωστο από τι, και έμεινα ακίνητος στο κρεβάτι για 4 μερόνυχτα χωρίς να φάω και να πιω τίποτε. Μετά σύρθηκα και πήγα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και με κλάματα και πολλά δάκρυα την παρακάλεσα να με κάνει καλά για να μετανοήσω, διότι αισθανόμουν ότι δεν είμαι έτοιμος. Η Παναγία δεν με άφησε. Άρχισα να αναλαμβάνω δυνάμεις και μπόρεσα και έφαγα και ήπια μέχρι που συνήλθα τελείως. Και όταν μετά από χρόνια αρρώστησε από ημιπληγία και τον πήρανε στους Σταυρονικήτα να τον γυροκομίσουν, έδειξε βαθιά μετάνοια που επέπληξε τους πατέρες. Παρακαλούσε όταν πεθάνει να του φορέσουν τα παλαιά ράσα και να τον πετάξουν στην αυλή για να περάσουν όλοι οι πατέρες από πάνω του να τον τσαλαπατήσουν. Είχε στο κελί του τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ενώπιον της άφησε την τελευταία πνοή του, έχοντας αυτήν την ελπίδα του. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε η ευλάβεια και η τιμή στην Παναγία να έχουν σώσει τον Γερονικήτα. Στην νεκρόσιμη ακολουθεί ένα θεοτοκείο που γράφτηκε για όλους τους μοναχούς που ευλαβούνται την κυρία Θεοτόκο, όπως και ο Γερονικήτας, αναφέρει «Χριστόν εκδισόπισον των σών τόκων μητροπάρθενε, την των πτεσμάτων συγχώρησιν, δούνε το δούλο σου, το σε Θεοτόκον, ευσεβώς κηρύξαντι». Την αποκαλούσε συχνά ο Γερονικήτας στην Παναγία «Κυρία Θεοτόκο» και πάντα αδολεσχούσε με το όνομά της και τη χάρη της. Τώρα, τις νύχτες δεν φαίνεται να φωτίζει το καντιλάκι που άναβε ο Γερονικήτας μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καζάνσκας. Ίσως συνεχίσει να λάμπει στον ουρανό μπροστά στο θρόνο της Κυρίας των Αγγέλων ένα άλλο ακίμητο καντήλι που το διατηρεί αναμένο η αγάπη, ο πόθος και η ευλάβεια του Γερονικήτα προς την Παναγία Μητέρα του Θεού.

0: κατακρίσεως επακόλουθα. Διηγήθηκε ο γέρος Σάββας ο Καψαλιώτης ότι παλαιότερα υπηρετούσε στη Δάφνη ένας αστυνομικός που είχε κατά νου να γίνει μοναχός. Όταν όμως έβλεπε μοναχούς τους κατέκρινε λέγοντας «Τι καλόγυροι είστε εσείς, όταν θα γίνω εγώ καλόγυρος θα δείτε πως θα είναι η καλογερική». Τούτο επαναλάμβανε συχνά κατακρίνοντας και εξουθενώνοντας τους πατέρες. Έγινε πράγματι καλόγυρος ένα κελί στην κερασιά. Αντί όμως να δώσει τον εαυτό του ως τύπο καλογερικής όπως ήλπιζε, έγινε για την υπερηφάνειά του και τη μεγάλη ιδέα που είχε για τον εαυτό του πτώμα εξαίσιον και παράδειγμα σοφρονισμού για τους άλλους. Διότι έπαθε ο νους του και γύριζε σαν σταστισμένος στους δρόμους. Κουνούσε δήθεν το χέρι του ότι σταυροκοπιέται και τα χείλη του ότι προσεύχεται. Περιπλανιόταν στους δρόμους χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει. Ήταν θέαμα ελεηνό και αξιοδάκριτο. Δεν είναι γνωστό το τέλος του. Ο Θεός να τον ελεήσει και εμάς να μας φυλάξει από την υπερηφάνεια και την κατάκριση για να μην πάθουμε τα ίδια. Αμήν.
1: Η πρόνοια της Πορταΐτισσας. Στον Ιβύρον κάποια χρονιά

0: όταν ακόμη ήταν ιδιόρυθμο πριν το 1990, επειδή τελείωναν οι ελιές του μοναστηριού, οι πατέρες αποφάσισαν να μην δίνουν στους εργάτες ελιές. Την επόμενη μέρα όμως ήρθε ένα καΐκι με 40 δοχεία ελιές και ειδοποίησαν να έρθουν να τις παραλάβουν. Αφού τις ξεφόρτωσαν, θέλησαν να καλέσουν στο μοναστήρι και να ευχαριστήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός έφυγε αμέσως και τελικά ούτε έμαθαν ποιος ήταν αυτός που τις έφερε. Οι πατέρες όμως πίσω από όλα αυτά διέκριναν την πρόνοια της θαυματουργού Πορταϊτίσης, που σε όλο το όρος και πιο πολύ σε αυτό το μοναστήρι είναι τόσο αισθητή μέχρι σήμερα με τα συνεχή θαύματα της εικόνας και το κούνημα της κανδύλας. Και βεβαιώθηκαν για μια ακόμη φορά ότι η Παναγία επιθυμεί να μην σταματάει η ευλογία και η ελεημοσύνη από το μοναστήρι της και αυτή έχει τον τρόπο να οικονομεί τα πράγματα.
1: Οι Άγιοι Ταξιάρχες επισκέφθηκαν ασθενή. Στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας ζούσε παλαιότερα ένα γεροντάκι ονόματι Μάρκος. Στον κόσμο ήταν χωροφύλακας. Έγινε μοναχός και του έδωσαν το διακόνημα του Βορδονάρη, να φροντίσει δηλαδή τα ζώα. Κάπνιζε κανένα τσιγάρο και έπινε κανένα κρασάκι, αλλά αργότερα έδειξε μετάνοια και έγινε μεγαλόσχημος. Ύστερα αρρώστησε και έπεσε στο κρεβάτι. Κάποιο πρωινό του Φεβρουαρίου τον επισκέφθηκαν δύο ταξίαρχοι στο νοσοκομείο της Μονής. Μόλις τους είδε, γνώρισε το αξίωμά τους και έκανε να σηκωθεί. «Γέροντα», του λένε, «κάθισε όπως είσαι. Ήρθαμε να σε δούμε και να σου δώσουμε χαρά. Τι κάνεις?» «Δόξα το Θεό», είπε. «Είσαι ευχαριστημένος?» «Δοξάζω το Θεό». «Έτσι να δοξάζεις και να ευχαριστείς το Θεό, να λες την ευχή και να κοινωνάς, όπως βέβαια γνωρίζουμε ότι κάνεις. Ήρθαμε μόνο να σε χαιρετήσουμε και σε 3 μέρες θα ξανάρθουμε. Σας ευχαριστώ, ο Θεός μαζί σας». Την ώρα που έφευγαν έπαινε ο διακονητής. Είδε ο Παπα Μάρκος ότι συναντήθηκαν και ρώτησε το διακονητή να του πει ποιοι ήταν αυτοί οι ταξίαρχοι και από πού ήρθαν. Ο διακονητής με απορία απάντησε ότι δεν είχε δει κανέναν. Σε 3 μέρες εκοιμήθη ο Παπα Μάρκος και κατάλαβαν ότι οι δύο ταξίαρχοι ήταν οι αρχιστράτηγοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Και όλα αυτά συνέβησαν στον Παπα Μάρκο, διότι είχε ταπείνωση. Θεωρούσε τον εαυτό του τυποτένιο και κακομύρη. Ήταν στην αφάνεια, διότι ήταν βορδονάρη στο διακόνημα και δοξολογούσε το Θεό για τις ευεργεσίες του και τα αγαπητά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και Αγίος Πνεύμα, και Αγίος Πνεύμα,

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν πιες πέρα ταύτη αναμαρτύρους φυλακτήν εϊμάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και το δοξασμένον το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' εμάς καθάπηρ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Άγιε φωλησών με τις δικαιώμασή Σου. Ευλογητός Δέσπορα συνερισσόν με τα δικαιώματά Σου, Κύριε το έλεος Σου, εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμαρι, νίκαια ήγε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

περιμένους έλεος και της συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό, και κατ' την παρούσαν εσπέραν και την προσιγούσαν νύχτα παντός εχθρού, από πάση δικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέρων.

0: Ήταν η οφθαλμή μου το σωτηριό σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάνων των λαών. Φως αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώνησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν με τα λουδούρου σου, ότι ου δικαιώθησε τα ενώπιόν σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Και κάθισέ με εν σκοτεινήσους νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέλεσα προθέτας κύρας την ψυχή μου ως γιάν δρόση, ταχύγησε κουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιώθηση με τις καραβαίνους εν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος σου, ότι επισήλθεις, αγνώρισόν μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύρη, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγησμένη γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους πλήγοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου είμαι.

κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες που καθαρισών με ό,τι την ανομία μου έχω γινώσκου και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Ξημονώ ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επί ισόπως αν δικαιωτής εν εις λόγης του κοινικής ενδοκρινεστές. Ιδού γάερ αν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες χύσισε με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εύκοσιν να αγαλιάσονται ως θέαρε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πείσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν γέννησον της αγκάρης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σύν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ας επίσηθησε επιστρέψου. Χρήσε με εξ αιμάτων ο Θεός σου, Θεός της σωτηρίας του. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελες ας θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός και ξουδενώσει αγάθινον Κύριε και ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τεταπήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνοπιτοθυσία στήριών σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς, Κυρίε ηλάς, Κύριε της αμαρτίας ημών. Δέσποντα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και Ιησού τες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής Αγίας, στείλε το όνομά σου, επιθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσιών δώσε μην σήμερον, και άφηστε μην τα οφείλματα ημών, ως και ημί σοφία μεν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.

0: Νεωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων δεκούσαν την όντως Θεοδόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σύ.
0: Δόξα Πατρί και η

προστασίες των τιμίων επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν

Ελένης, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Βαβίλα Ιερομάρτυρος, Παρασκευής της Οσίου Παρθενομάρτυρος, του Οσίου Πατρός ημών, Δαβίτου Γέροντος και Θαυματουργού, Ιακώβου Οσίου του Νέου Ασκητού, πάντων των ενεβία διαλαμψάντων, Αγίων Οσίων δε Πατέρων και Ιεραρχών, Λουκά του Ιατρού Επισκόπου Κρυμαίας, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων,

ύφος κινήματος, ου την αντίληψην επικαλούμεθα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών, Μωυσέως του Αιθίωπος, και των Συν αυτών την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός

0: Η Αγία Τριάδια φυλάξε πάντα σημάς, καλησπέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα σε όλους, καλώς ήρθατε και καλή διαμονή. Καλή Αυριανή.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.

τον αυτού. Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις». Θέμα μας σήμερα, εντριφήματα για σωστικά μηνύματα. Περί ανεξικακίας. Ανάγνωση με σχόλια από το βιβλίο του Θεοφύλακτου Θεοφυλάκτου «Όταν θέλεις να ξεκουράζεσαι». Έκδοση Λιδία. Την ανεξικακία με τις εκφράσεις της, συγχώρηση, συμφιλίωση, θα παρακολουθήσουμε ως εντρυφήματα για σωστικά μηνύματα, λοιπόν. Εάν γαρ αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Η αγάπη, χαρακτηριστικό γνώρισμα του Τριαδικού Θεού. Μία αγάπη πολυδιάστατη, πολυπίκυλα εκφρασμένη και αναμφίβολα δεδομένη. Αγάπη καθολική απαιτεί και από τον άνθρωπο ο Θεός. Μία αγάπη έκδηλη, έμπρακτη, φλογερή, δυνατή και μοναδική. Μία αγάπη που θα πηγάζει από μία περίφλεκτη καρδιά, από μία ύπαρξη ενδιάθετη για ολοκαυτωματικές αγαπητικές εκφράσεις. Μία τέτοια αγάπη προς το Θεό θα μεταφράζεται και σε μία αληθινή αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Μία γνήσια αγάπη προς τον αδελφό σηματοδοτεί τη βοήθεια, τη συμπαράσταση, την ανοχή, τη συγχωρητικότητα. Η άφεση των παραπτωμάτων των άλλων απαιτεί πλάτος καρδιάς, βάθος ταπείνωσης, πλημμυρίδα αισθημάτων. Η συγχωρητικότητα προϋποθέτει ανεξικακία, αμνησικακία, αυτογνωσία, αυτομεμψία, αγάπη πύρινη. Η άφηση των παραπτωμάτων των άλλων απαιτεί αυθυπέρβαση, μετατροπή της φιλαυτίας σε φιλαλληλία. Η συγχωρητικότητα των πτωτικών καταστάσεων των άλλων συνεπάγεται και την από Θεού άφεση των προσωπικών πτώσεων. Ο Θεός μας συγχωρεί ολότελα αν και εμείς συγχωρούμε τους άλλους, βιώνοντας την προσωπική μας μετάνοια. Η δική μας συγκατάβαση στις αδυναμίες των άλλων, βασική προϋπόθεση για την προσωπική μας θεϊκή άφεση. Δύο κινήσεις αλληλένδετες. Το προβάδισμα όμως ανήκει σε μας. Η συγχώρηση των άλλων εμπεριέχει ταπείνωση και αγάπη. Η σωτηρία μας συνεπώς περνάει αναπόφευκτα από το κατόφλι του πλησίον. Η σωτηρία μας επίτευγμα της αγάπης. Η αγάπη μέτρο αξίας και αντίτιμο εισιτηρίου για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μία πτυχή έκφρασης αγάπης και η άφεση των παραπτωμάτων των άλλων. Ας την εφαρμόσουμε αν ποθούμε όντως τη σωτηρία μας, εφόσον είναι και μονόδρομος για τις διαπροσωπικές μας σχέσεις με το Θεό και τους αδελφούς μας.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έκανε αυστηρές παρατηρήσεις σε ένα από τα παλικάρια του, αλλά η οργή του παρατηρηθέντος ήταν ακράτητος. Άρπαξε το καρδιοφύλι του και σκόπευσε τον Κολοκοτρώνη. Το όπλο του έπαθε εμπλοκή και ο πλαρχηγός σώθηκε από βέβαιο θάνατο. Ο μεγαλόκαρδος αρχηγός τιμώρησε τον οπλίτη με περιορισμό στη σκηνή για 10 μέρες, διότι είχε παραμελήσει τον οπλισμό του. Οι γενναίες καρδιές γνωρίζουν να συγχωρούν και να ξεπερνούν τα λάθη των άλλων. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς όταν βρεθούμε σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Ο Ιερός Χρυσόστομος είχε πατέρα στρατηγό. Οι πολλές ικανότητες του στρατηγού κίνησαν το φθόνο ενός άλλου στρατηγού, ο οποίος τον διέβαλε στον αυτοκράτορα. Ο πατέρας του Ιερού Χρυσοστόμου πληροφορήθηκε και αντιλήφθηκε τη συκοφαντική εκστρατεία και την απατηλή συμπεριφορά του φίλου στρατηγού και έγραψε την ακόλουθο επιστολή. «Γνωρίζω ότι πρόδωσες τη φιλία μας και με διέβαλες στον αυτοκράτορα. Αν ήθελα να σου κάνω κακό, θα μου αρκούσε να δείξω τις δυο επιστολές που έστειλες και στις οποίες ομιλείς με τόση ασέβεια και άσχημο τρόπο για αυτόν. Για να μην νικηθώ όμως από τον πειρασμό και κάμω χρήση αυτών των επιστολών, σου τις επιστρέφω». Με πόση ανωτερότητα φέρθηκε ο συκοφαντημένος στρατηγός απέναντι του συναδέλφου του. Είναι μία αξιοθαύμαστος και αξιέπαινος συμπεριφορά, την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τηρήσουμε όσες φορές συμβαίνει να συγκρουόμεθα με έναν συνανθρωπό μας. Σε μία οποιαδήποτε σύγκρουση, οι δύο ανταγωνιζόμενοι οφείλουν να μετέρχονται και να χρησιμοποιούν τίμια μέσα και να κρατούν σε υψηλό και ευγενές επίπεδο τον αγώνα. Οι δύο αντίπαλοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ανέντιμα μέσα και ανεπίτρεπτα όπλα προς εξόντωση της αντιθέτου πλευράς.

Ένας ευλαβής ιερεύς πληροφορήθηκε τη διάσταση δύο αδελφών. Η μητέρα τους πέθανε και ούτε στην κηδεία βρέθηκαν μαζί. Μια ημέρα ο ιερεύς κάλεσε στο κημητήριο και τις δύο αδελφές για να διαβάσουν τρισάγιο στον τάφο της μητέρας τους. Η μία δεν γνώριζε για την επίσκεψη της άλλης. Όμως, χωρίς να το αντιληφθούν, βρέθηκαν και οι δυο μέσα στον περίβολο του κημητηρίου. Ο ιερεύς έκανε τρισάγιο και στο τέλος ζήτησε την αμοιβή του. «Παιδιά μου», είπε, «δική μου αμοιβή είναι να συμφιλειωθείτε εδώ επάνω στο μνήμα της μάνας που σας γέννησε. Αυτό θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο που μπορείτε να κάνετε». Οι δύο αδελφές, συγκινημένες από τα λόγια του ιερέως, έδωσαν τα χέρια, έθαψαν στο μνήμα το μίσος και ανέστησαν στις καρδιές τους την πεθαμένη αγάπη. Αλήθεια, πόσα μπορεί να κάνει ένας καλός ιερεύς.

Οι Χιλοί και οι Αργεντινοί χωρίζονται μεταξύ τους με την οροσειρά των Άνδεων. Επί της ψηλωτέρας κορυφής του όρους, 5.000 μέτρα, έχει στηθεί ένας τεράστιος εσταυρωμένος. Κάτω από την εικόνα του εσταυρωμένου υπάρχει η ακόλουθος επιγραφή. Είναι ευκολότερο τα βουνά αυτά να μεταβληθούν σε σκόνη από το να προδώσουν οι δύο λαοί την ειρήνη που υποσχέθηκαν ενώπιον του εσταυρωμένου. Όντως, θαυμάσιο συμβόλαιο ειρήνης ανάμεσα στους δύο λαούς. Πότε όμως θα έλθει η ευλογημένη εκείνη η ώρα κατά την οποία όλοι οι λαοί της γης θα ανέλθουν επί της κορυφής του Γολγοθά και ενώπιον του εσταυρωμένου λυτρωτού θα υπογράψουν το συμβόλαιο της ειρήνης? Διότι πάσα άλλη ειρήνη η οποία δεν υπογράφεται κάτω από το βλέμμα του εσταυρωμένου δεν έχει σταθερότητα. Τα θεμέλια της είναι σαθρά και αργά ή γρήγορα ο πλανήτης μας θα μεταβληθεί στο πλέον ικτρό πεδίο πολέμου.

Ένας άγνωστος ένα βράδυ χτύπησε την θύρα ενός μοναστηριού. Ο θυρωρός τον ρωτά: «Ποιος είσαι και τι θέλεις?» «Είμαι ο Δάντης και ζητώ τη γαλήνη», απάντησε ο περιπλανόμενος ποιητής. «Ίσως και εσύ, αδελφέ μου, αναζητείς τη γαλήνη. Ζεις και εσύ σε ένα κόσμο ταραγμένο. Ο τρόπος της ζωής είναι τόσο κουραστικός. Αλήθεια, ποθείς τη γαλήνη? Πού την αναζητείς? Όχι οπωσδήποτε μακράν του Θεού, ούτε μέσα στην καταπάτηση του νόμου του Θεού, ούτε στο στραγγαλισμό της συνειδήσεώς σου. Θέλεις γαλήνη? Συμφιλιώσου με το Θεό. Όταν η καρδιά σου συμφιλιωθεί με εκείνον που την έπλασε, ένα ηλαρό πνεύμα και μία θεϊκή άβρα θα πλημμυρίσει την καρδιά σου. Συμφιλίωσης λοιπόν».

0: Ένας καλός ιερεύς, υπερασπιζόμενος στα συμφέροντα της κτηματικής περιουσίας του Ιερού Ναού, βρέθηκε χωρίς να το καταλάβει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Εγγράφως ο ιερεύς είχε κατηγορήσει τον πρόεδρο Επιτροπής Απαλωτριώσεων ως μεροληπτήσαντα εις βάρος των συμφερόντων του ενεργειακού ναού. Ο εισαγγελεύς εκκινήθη αυτεπαγγέλτος και ο ιερωμένος, χωρίς να το αντιληφθεί, βρέθηκε κατηγορούμενος. Την ώρα που το δικαστήριο δίκαζε τον ιερέα, ένα τηλεγράφημα παραδόθηκε στον πρόεδρο του δικαστηρίου. Ήταν ένα τηλεγράφημα του δικαστικού εκείνου που εκκινήθη αυτεπαγγέλτος και που εντωμεταξύ είχε μετατεθεί σε άλλη πόλη. Με το τηλεγράφημα ζητούσε από το δικαστήριο να δείξει όλη του την επιείκεια και ότι δεν επιθυμούσε την καταδίκη του. Και το δικαστήριο, αφού επεράτωσε όλη του την ακροαματική διαδικασία και εξήγησε όλη του την επιείκεια, παρέδωσε λευκό και αθώο τον ιερέα, στις ενέργειες του οποίου διεπίστωσε υπέρμετρο θεϊκό ζήλο και οπωσδήποτε όχι δόλο και πρόθεση να μειώσει την τιμή και υπόλοιψη κανενός.
1: Ένας δικαστής κατεδίκασε σε φυλάκιση ένα ιερέα που κατηγορήθηκε ότι παρότρινε ανήλικα παιδιά στη μοναχική ζωή. Ο ιερεύς, ενώ πρωτοδίκως καταδικάστηκε, αθωώθηκε μετά στο εφετείο. Ο δικαστής όμως που τον κατεδίκασε τον αναζήτησε να τον βρει για να του ζητήσει συγγνώμη. Και ο ιερεύς που διδάχτηκε τη συγγνώμη από τον αρχηγό της πίστεώς μας δεν του την αρνήθηκε. Και τα δύο περιστατικά μας δίνουν την ευκαιρία να θαυμάσουμε το μεγαλείο της συγγνώμης αλλά και το μεγαλείο της συγχωρήσεως. Γιατί αυτός που έμαθε να ζητά συγγνώμη είναι ένας θεϊκός άνθρωπος και αυτός που συγχωρεί ένας μικρός θεός. Ας έχουμε το θάρρος όταν αισθανόμαστε το λάθος μας να ζητούμε συγγνώμη και όσους μας την ζητούν να την παραχωρούμε αδίστακτα.

0: αιώνα αυτού.
1: Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
4: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επτοθυσία στήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσω. Εσχυνθήτος ακέτραπήτος ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτος αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτος αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτος αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται έσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτος αν επισυπάντες ιζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες σου σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμικτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζην σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσουν την ισχύν πέπτο και εν ητού των δεριστέντε σεβόμων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα, φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα, υποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Νέαν ένδειξε πτήσιν εμφανίσει ο κτήση ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη, εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτιν ω περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέπω του ημνήσωμεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυταρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλό τη, χαίρε κριτού δικαίου όπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων δόντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλου είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνο απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθα οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε δίη σε λήθη παράβαση, χαίρε δίη η νύχτη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εισενανθρωπίσεω έργο. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου, ο συχθεία αφώνου, ο ρώμεν επί Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγουσα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέτη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεως του σύμβοόντα αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει σε αιώνα στον αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ω και ημί σαφή μην του οφειλέτε ημών. Και μη εν έγκυση μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας, των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση, και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
3: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Η τραγωδία της πίστης. Όπως ένα ευγενές φυτό στη μέση των ζυζανίων αγωνίζεται να βγει στο φως, έτσι και μια ευγενική σκέψη αγωνίζεται για την επιβίωσή της και την ανύψωσή της επάνω από τα ζυζάνια των αγενών σκέψεων, των χαμηλών και των βρώμικων. Έτσι τελικά αγωνίζεται μέσα μας και κάθε ευγενική κίνηση της καρδιάς. Αγωνίζεται εναντίον των παθών που τίνουν με το αίμα να τη βυθίσουν και να την πνίξουν. Και τι είναι η πίστη, αγαπητά αδέλφια, παρά μια ευγενική σκέψη που προκαλεί τις ευγενικές κινήσεις της καρδιάς? Δεν υπάρχει πιο ευγενική σκέψη από τη σκέψη περί Θεού. Ούτε μπορεί να υπάρχει πιο ευγενικό αίσθημα από εκείνο που ένας άνθρωπος αισθάνεται όταν σκέφτεται τον Θεό. Όμως, όσο μια σκέψη είναι πιο λεπτή και πιο ευγενική, τόσο είναι πιο δύσκολη η μάχη της με άγαρμπες και αγενείς σκέψεις. Τούτο επιβεβαιώνεται και στον υλικό, σωματικό κόσμο. Ένα πιο τρυφερό και πιο φροντισμένο σώμα πολύ περισσότερο δυσκολεύεται και υποφέρει κάτω από τις αντίξουες συνθήκες της ζωής από ότι ένα σώμα άγαρμπο και σκληραγωγημένο μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Ένα πιο τρυφερό λουλούδι νωρίτερα μαραζώνει στην κουφόβραση και νωρίτερα παγώνει στην παγωνιά από ότι ένα φυτό πιο σκληρό και με πιο ανθεκτική υφή. Όλες οι κάλλιστες κινήσεις της ψυχής μας αντιπροσωπεύουν τρυφερά και ευγενικά λουλούδια που μάχονται για το φως επάνω από το σκοτάδι και για να υπερισχύσουν επάνω από τις σκληρές κινήσεις. Όταν τα καταφέρνουν, η ψυχή μας τότε αντιπροσωπεύει τον ουρανό και την αρμονία. Όταν δεν τα καταφέρνουν, η ψυχή μας αντιπροσωπεύει την κόλαση και τη δυσαρμονία. Εάν ο άνθρωπος κοίταζε βαθιά στην ψυχή του, θα έβλεπε την ίδια σύγκρουση του καλού και του κακού, την οποία βλέπει καθημερινά και στην ανθρώπινη κοινωνία. Όταν η πίστη καταφέρνει να υψώνεται πάνω απ' όλα εκείνα που τη στενεύουν και την πνίγουν, όπως πνίγουν τα ζυζάνια το τρυφερό λουλούδι, τότε εκείνη γίνεται οδηγός και παρηγοριά σε όλη μας τη ζωή. Τότε, όταν εμείς κοιτάξουμε στον έναστρο ουρανό, βλέπουμε επάνω του με φλόγα γραμμένο το όνομα «Θεός». Και όταν κοιτάξουμε στη φύση γύρω μας, στους ίδιους τους εαυτούς μας, σε όλα τα νεογέννητα και τα μόλις πεθαμένα, παντού βλέπουμε χαρακωμένο ή ζωγραφισμένο συμβολικά ή γραμμένο αυτό το ίδιο όνομα. Τι είναι εκείνο που συσκοτίζει αυτό το όνομα μπροστά από τα μάτια μας? Τι το κάνει συχνά δυσδιάκριτο και αχνό? Ποιος φουγγάρι το σβήνει και ποια σκιά το επισκιάζει? Εγώ βλέπω 7 αιτίες, λόγω των οποίων η πίστη εξαντλείται και πεθαίνει. Η πρώτη αιτία είναι ότι συνηθίζουμε αυτόν τον κόσμο και τη ζωή. Όσο μας φαίνεται καινούργιος και ασυνήθιστος αυτός ο κόσμος, η πίστη μας στο Θεό είναι δυνατή. Όμως τη μέρα εκείνη που ο κόσμος θα μας φανεί τελείως παλιός και τελείως συνηθισμένος, η πίστη μέσα μας σβήνει. Όσο περισσότερα βιώνουμε, τόσο περισσότερο συνηθίζουμε αυτόν τον κόσμο. Και όσο περισσότερο συνηθίζουμε, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τη φοβερή και μεγαλειώδη εντύπωση που μας άφησε στην αρχή ο κόσμος. Όποιος μια φορά ανέβει στις Άλπεις, παραμένει θαμπωμένος από το μοναδικό και απροσδόκητο θέαμα. Ενώ όποιος ζήσει 10 χρόνια στις Άλπεις, το θέαμα από αυτές όχι μόνο δεν το θαμπώνει, αλλά του γίνεται βαρετό. Ο αστρονόμος που πρώτη φορά μαθαίνει για το μέγεθος και το πλήθος των άστρων, για την απόσταση μεταξύ τους και για την αλάνθαστη ροή τους, παραμένει μεθυσμένος από τη γοητεία.
Όμως όταν για μερικά χρόνια βλέπει παντού το ίδιο θέαμα με τη βοήθεια των πιο εξελιγμένων μηχανών, θα του φανούν όλα συνηθισμένα και από την πρωταρχική γοητεία που ένιωσε δεν θα παραμείνει ούτε σκιά. Πολύ καιρό βλέπουμε το θέατρο του κόσμου και δεν μπορεί η παράξενη και πλούσια παράσταση να μας παρέχει φρέσκο ενδιαφέρον έως το τέλος. Είναι πολύς ο καιρός που ζούμε για να μην αρχίσουμε να χασμουριόμαστε από ανία. Ενώ από ανία χασμουριόντουσαν οι άνθρωποι και στην κορυφή των Άλπαιων και στον κόλπο της Νεάπολης και κάτω από το έναστρο ουράνιο σκέπαστρο της Ινδίας. Όπου όμως κατοικήσει η πλήξη από αυτόν τον κόσμο, από εκεί η πίστη στον Θεό φεύγει. Και από όπου η πίστη στον Θεό φεύγει, από εκεί φεύγει και η ψυχική ευθυμία και η ησυχία.

Οι συνηθισμένοι σε αυτόν τον κόσμο μοιάζουν με αμαθείς στο βασιλικό τραπέζι. Με φόβο και δέος πλησιάζουν οι αμαθείς στο βασιλικό τραπέζι. Κανένας τους δεν αμφιβάλλει για την παρουσία του βασιλιά και για τη βασιλική αξιοπρέπεια του τραπεζιού. Κάθονται. Ξεκινούν να τρώνε και να πίνουν. Όμως από το γλυκό φαγητό και πιωτό σκοτεινιάζουν και χάνουν από τα μάτια τους και το βασιλιά και τη βασιλική αξιοπρέπεια του τραπεζιού. Αρχίζουν να αρπάζουν φαγητά και ποτά, να σπρώχνονται, να δέρνονται, να αναποδογυρίζουν, να φωνάζουν, να τσακώνονται για την ιδιοκτησία του τραπεζιού και για την πρωτιά της θέσης και στο τέλος χασμουριούνται. Η φιλοξενία στο βασιλικό παλάτι τους γίνεται βαρετή και εκείνοι παραπονιούνται και απελπίζονται και κάνουν τη βασιλική τραπεζαρία υπνοδωμάτιο και το υπνοδωμάτιο στάβλο. Μέχρι που όλα να χάσουν στα μάτια τους το βασιλικό τους χαρακτήρα και η αμάθειά τους να αρχίσει να θριαμβεύει παντού και στις σκέψεις και στα λόγια και στα έργα των φιλοξενουμένων. Και ο βασιλιάς οικοδεσπότης στέκει και παρατηρεί και διατάζει το τραπέζι να το γεμίζουν ασταμάτητα. Η μεγάλη ψυχή αισθάνεται την παρουσία του βασιλιά και ντρέπεται για τη συμπεριφορά των αμαθών αδελφών της. Η μεγάλη ψυχή αισθάνεται σε αυτόν τον κόσμο πάντα όπως σε αγιότατο και φοβερότατο ναό. Όσο περισσότερο καιρό τέτοια ψυχή στέκει σε αυτόν τον ναό, τόσο ο ναός κατά εκείνη δεν χάνει τίποτα, αλλά αυξάνεται στην εξαιρετικότητα και τη φοβερή μεγαλειότητά του. Η δεύτερη αιτία για την αποδυνάμωση και την έκρωση της πίστης μέσα μας είναι η υπερφόρτωση του πνεύματος με πολλές μικρές γνώσεις, όπου ταυτόχρονα απουσιάζει η γνώση γνώσεων. Η γνώση γνώσεων είναι η γνώση περί Θεού. Οι υπόλοιπες πολλές και μικρές γνώσεις αναφέρονται στα έργα του Θεού, στον οίκο της φύσης και στα έπιπλά του. Η ποσότητα της γνώσης στην εποχή μας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε κάθε άλλη. Στην εποχή μας τρέχουν για την ποσότητα της γνώσης. Την ποιότητα λίγοι την κοιτάζουν. Στο κεφάλι φτιάχνεται τεράστια αποθήκη γνώσεων της χημίας, της φυσικής, της αστρονομίας, της τεχνολογίας, της κοινωνιολογίας, της τεχνικής του χορού και του μαγειρέματος, του παίξηματος οργάνων και του φλερτ. Πολλά κεφάλια είναι ταυτόχρονα ολόκληρα χημικά εργαστήρια και ζωολογικά οικοδομήματα και μουσικά ρεπερτόρια. Πολλά μυαλά είναι πραγματικές εγκυκλοπαίδειες. Όμως γι' αυτό πάλι μέσα στα πολλά μυαλά δεν υπάρχει θέση για τον Θεό, για τη μεγάλη γνώση των γνώσεων. Στις παλιές, απλές εποχές, οι άνθρωποι δεν κατήχαν στο πνεύμα τους τόσες πολλές τεχνολογικές αλήθειες σαν τους ανθρώπους της εποχής μας. Αλλά η γνώση των γνώσεων πάντα ήταν ζωντανή και πάντα είχε φανερή θέση. Και στις νέες, σύνθετες εποχές, οι δυνατοί άνθρωποι δεν αφήνουν να τους υπερφορτώσουν πολλές μικρές γνώσεις και δεν αφήνουν τις μικρές γνώσεις να επισκιάσουν τη μεγάλη γνώση. Σε αυτούς που κατανοούν, όλα τα γεγονότα είναι διαφανή. Και έτσι μέσα από όλα τα γεγονότα βλέπουν το κύριο γεγονός στην οικουμένη. Οι οξύνοες μέσω του ενδύματος όλων των κτισμάτων βλέπουν την ουσία και την κύρια κίνηση των πραγμάτων. Ποτέ οι δυνατοί δεν υπήρξαν δυνατότεροι, ούτε οι κατανοούντες καλύτερα κατανοούντες από ό,τι στην εποχή μας.

Αλλά γι' αυτό ποτέ οι αδύνατοι δεν υπήρξαν αδυνατότεροι, ούτε οι κοντόφθαλμοι ακόμα πιο κοντόφθαλμοι, ούτε οι ρηχοί ρηχότεροι, παρά και πάλι στην εποχή μας. Στους δυνατούς, τους κατανοούντες και τους έξυπνους, η πίστη στον Θεό συνέχεια υψώνεται πάνω από όλες τις γνώσεις, όλα τα γεγονότα και όλες τις υποθέσεις. Εωρείται γύρω τους πάντα σαν φωτεινή ατμόσφαιρα γύρω από ένα ουράνιο σώμα. Από αυτή την ατμόσφαιρα όλα τα γεγονότα λαμβάνουν ζωή και κίνηση. Χωρίς αυτή την ατμόσφαιρα όλα τα γεγονότα παγώνουν και σκεπάζονται με τη σκιά του θανάτου. Έχει το φεγγάρι ατμόσφαιρα? Δεν είναι τίποτε ακόμα σίγουρα γνωστό. Όμως, εάν δεν την έχεις τα σίγουρα, τότε αυτό μοιάζει με γνώση χωρίς πίστη. Υπάρχουν πάνω του μέταλλα και ιχνοστοιχεία και υψόμετρα και βαθύπεδα, όμως τίποτα από όλα αυτά δεν αναπνέει. Γι' αυτό και το φεγγάρι τραβιέται πίσω από ζωντανούς πλανήτες που αναπνέουν και ζουν, σαν μια λαμπερή νεκρική σαρκοφάγος. Τέτοια είναι και η γνώση δίχως πίστη. Και εκείνη είναι μια νεκρική σαρκοφάγος μέσα μας. Και όσο είναι η γνώση μας μεγαλύτερη αλλά δίχως πίστη, τόσο μεγαλύτερος νεκρός κοίταται στην ψυχή μας. Ντυμένος, στολισμένος, ευρύς, πλην όμως νεκρός. Κάτω από αυτόν τον νεκρό κοίταται καταπιεσμένη και πνιγμένη η πίστη. Μετά από μάταιη μάχη για να σηκωθεί και να τυλίξει τη μεταλλική σαρκοφάγο της γνώσης με την ατμοσφαιρική της φρεσκάδα και ζωηράδα, μετά από όλες τις μάταιες ηρωικές προσπάθειες, εκείνη κοίταται στη σκιά του θανάτου. Η τραγωδία είναι πλήρης. Όμως, μέσα στην τραγωδία της είναι και η δική μας τραγωδία, της ευτυχίας μας, της ηρεμίας μας και της αισιοδοξίας μας. Η τρίτη αιτία που πάσχει και καταστρέφεται η πίστη μέσα μας είναι τα ανθρώπινα έργα. Τα έργα μας κοντένουν το βλέμμα μας και εμείς σταματάμε μόνο σε αυτά και δεν κοιτάμε πιο πέρα. Βλέπουμε την επιστήμη μας, το έργο του μυαλού μας, και κοιτάζοντάς το, τα μάτια μας τόσο υγραίνουν ώστε γίνονται ανίκανα να δουν έναν ευρύτερο και φωτεινότερο ορίζοντα. Κοιτάμε τις μεγάλες πόλεις, έργο των χεριών μας, και τα έργα του Θεού γίνονται αόρατα για μας. Η κουλτούρα μας κατέχει τα μάτια περισσότερο από τη φύση, αφού τη φύση στις πόλεις σχεδόν δεν τη βλέπουμε. Ο άνθρωπος ως δημιουργός των πολιτισμικών δημιουργημάτων μας φαίνεται ως ο μόνος δημιουργός μέσα στο σύμπαν. Από τα ψηλά σπίτια μας δεν βλέπουμε το συμπαντικό σπίτι του Θεού. Από τη σκόνη των ανθρώπινων μυρμηγκοφωλιών μας δεν βλέπουμε τον ουρανό. Εμείς, συχνά μέσα στην αδικία μας, εκτιμούμε περισσότερο το έργο από ότι τον εργολάβο. Κοιτάζουμε με θαυμασμό ένα μεσαιωνικό καθεδρικό ναό και ταυτόχρονα βλέπουμε με περιφρόνηση τους ανθρώπους. Σαν να είναι ο καθεδρικός ναός άξιος μεγαλύτερου θαυμασμού από ότι οι δημιουργοί του, οι άνθρωποι. Εξίσου συχνά κοιτάζουμε με θαυμασμό τη φύση, αλλά του δημιουργό της ούτε που τον θυμόμαστε. Σαν να είναι η ύλη αξιότερη από το δημιουργό της. Ή κοιτάμε τον άνθρωπο μέσα στο ρόλο του, σε αυτόν τον κόσμο, και τον θαυμάζουμε περισσότερο από ότι εκείνον που τον έβαλε σε αυτό το ρόλο. Από αυτή την πλάνη προέρχεται η φοβερή τραγωδία της πίστης στις ψυχές μας. Η πίστη είναι πάντα μια αυστηρή παρατήρηση του δημιουργού πίσω από το δημιούργημα.

και του εργολάβου πίσω από το έργο. Η πίστη κρατά πάντα την απόλυτη αξία για κάτι ακριβότερο από όλα εκείνα που τα μάτια μπορούν να δουν, τα αυτιά να ακούσουν και τα ανθρώπινα χέρια να φτιάξουν. Γι' αυτό το λόγο η πίστη στέκει σε αντιπαλότητα με όλες τις δυνάμεις αυτού του κόσμου που θέλουν να προσθέσουν στο σχετικό την αξία του απόλυτου. Η μέγιστη και η φοβερότερη τραγωδία της ζωής γεννάται εκεί όπου νικημένη η πίστη πεθαίνει.

ως τέταρτη αιτία της τραγωδίας της πίστης σε πολλούς, εγώ τονίζω τις πλάνες των εκπροσώπων της πίστης. Ο καθένας εκτιμά τον σπόρο κατά τον καρπό. Εάν ο καρπός είναι πικρός, ποιος μπορεί να αγαπήσει το σπόρο? Ο κάλλιστος καρπός της πίστης πρέπει να είναι εκείνοι οι οποίοι βάλανε τον εαυτό τους εξ ολοκλήρου στην υπηρεσία της πίστης. Η πίστη είναι ο σπόρος, ο άνθρωπος αγρός. Όταν σπείρεται ίδια σπορά σε διαφορετικούς αγρούς, διαφορετικούς καρπούς θα φέρει. Η πίστη είναι σπόρος, ο ιερέας είναι άνθρωπος. Πώς ο ίδιος σπόρος στη διαφορετική γη θα δώσει ίδιους καρπούς? Όντως, ο καθένας περιμένει ο ιερέας μιας πίστης να είναι ο κάλλιστος καρπός αυτής της πίστης και κατά τον καρπό εκτιμά και τον σπόρο. Όμως, όλος ο κόσμος μπορεί να ξεγελαστεί σε μια τέτοια εκτίμηση, αφού υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ιερέας είναι ο χείριστος καρπός εκείνης της πίστης την οποία υπηρετεί. Από τον ίδιο σπόρο φυτρώνει σε ένα αγρό το λουλούδι, ενώ στον άλλο το ζυζάνιο. Πρέπει να εκτιμάται ο σπόρος κατά τον κάλλιστο και όχι κατά τον χείριστο καρπό που μπορεί να δώσει. Όταν ο κάλλιστος σπόρος πέσει στα αγκάθια, τα αγκάθια τον πνίγουν. Μόνο ο καλός σπόρος στην καλή γη αποδίδει, κατά τα λόγια του Σωτήρα, εκατανοπλάσιο καρπό και καλό καρπό. Η χριστιανική πίστη, σπαρμένη στον καλό αγρό, δίνει τους κάλλιστους καρπούς τους οποίους μπορεί η πίστη να δώσει. Όμως η χριστιανική πίστη σπάρθηκε και στα αγκάθια και στις πέτρες, στα ζυζάνια και στο δρόμο, όπου δεν φυτρώνει ή αν φυτρώνει δεν μεγαλώνει, ή αν μεγαλώνει δεν φέρνει καρπό ή φέρνει πικρό καρπό. Έδωσε ανθρώπους μεγάλους κατά το χαρακτήρα, τιτάνες στην αρετή και στο νου, όμως βρίσκεται και σαν μπόλιασμα που δεν έπιασε στα πολλά στιφά και αγκαθωτά δέντρα. Είναι το πεταμένο μαργαριτάρι μπροστά στους ανθρώπους και στα γουρούνια. Οι άνθρωποι μάζεψαν το μαργαριτάρι και το φύλαξαν με όλη τη λάμψη του. Τα γουρούνια ανακάτεψαν το μαργαριτάρι με το καλαμπόκι το έφαγαν, ενώ το μαργαριτάρι το ποδοπάτησαν μέσα στη λάσπη και με τη μουσούδα το έριξαν μακριά τους, σαν πράγμα που δεν τρώγεται. Είναι άφρονες εκείνοι που ποδοπατούν το μαργαριτάρι μέσα στη λάσπη. Όμως είναι ακόμα πιο άφρονες εκείνοι που βλέπουν το μαργαριτάρι μπροστά στα γουρούνια, λερωμένο στη λάσπη, και νομίζουν ότι αυτό είναι άμμος και όχι μαργαριτάρι. Κάθε επάγγελμα έχει τους ιούδες του. Κάθε δουλειά έχει αυτούς που την τροπιάζουν. Όμως πολλοί δεν συλλογίζονται έτσι. Πολλοί βλέπουν έναν άθεο ιερέα και η πίστη μέσα τους νεκρώνεται. Πολλοί βλέπουν έναν κοινικό εξομολόγο και η πίστη μέσα τους εωρείται σαν φλόγα του κεριού μπροστά στον άνεμο. Πολλοί ακούν για την άθεη συμπεριφορά υψηλών χριστιανικών εκπροσώπων και η αιωρούμενη φλόγα της πίστης στην ψυχή τους νεκρώνεται. Και όταν στη μάχη με τον κρύο άνεμο σβήσει αυτή η φλόγα, η τραγωδία της πίστης είναι πλήρης.

0: Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίσεις της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Της Αγίας Αναφοράς, αφού έχουμε αναπέμψει τον επινίκιο ύμνο των αγγελικών δυνάμεων ενώπιον του Κυρίου. Ο ιερέας λοιπόν συνεχίζει επευχόμενος μυστικός. Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, Άγιος Υ και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στην Αγία Τριάδα με ονοματική αναφορά στα πρόσωπα της Θεότητας, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για κεντρικό άξονα της πίστης μας, αλλά και για κεντρικό άξονα της λειτουργικής μας σύναξης. Ας δούμε τι σημαίνει καθένα από τα δύο. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη υπερέχουσα της κτήσεως και περιχαρακωμένη στη μακαριότητά της. Ούτε ένας νους που η βούλησή του διοικεί τον κόσμο επιβραβεύοντας ενέργειες που συμβάλλουν στη διατήρηση μιας παγκόσμιας τάξης και αρμονίας ή τιμωρώντας ενέργειες που τις προσβάλλουν. Ή, για να το πω αλλιώς, δεν είναι ένας Θεός που η πείρα ή ο στοχασμός του ανθρώπου δημιούργησε προκειμένου να ερμηνεύσει φαινόμενα ή καταστάσεις που τον υπερβαίνουν. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε μας αποκαλύφθηκε και μας αποκαλύφθηκε ως πρόσωπο. Μας αποκαλύφθηκε ως ο μεγάλος φίλος που διαρκώς ανοίγει τη μεγάλη αγκαλιά του για να μας περιλάβει εντός του. Μας δημιούργησε από το μηδέν, εξού κόντων, ως ελεύθερα όντα με δυνατότητα ακόμα και να τον αρνούμαστε. Η σχέση του μαζί μας είναι μια διαρκής φροντίδα να μας ανυψώσει και να μας περικλείσει στους κόλπους του. παραπεσόντες ήμασταν και είμαστε και κάνει τα πάντα για να μας αναγάγει στον τόπο και στον τρόπο της βασιλείας του. Λέμε, είναι πρόσωπο και εννοούμε ότι είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού δεν είναι απλώς μια δύναμη ή μια ενέργεια που εκχύνεται στον κόσμο. Είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός και που εκφράζεται με τις ενέργειές του. Όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Η διατύπωση αυτή μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την τριαδικότητα του Θεού. Η αγάπη ενεργείται σε κοινωνία προσώπων. Όχι σε κοινωνία δύο προσώπων, γιατί τότε η σχέση εγκλωβίζεται σε μια αυτάρκη διαδικότητα και πάβει να είναι κοινωνία, αλλά τριών προσώπων, δηλαδή πραγματική κοινωνία διαρκούς αλληλοπεριχώρησης. Το καθένα από τα τρία πρόσωπα υπάρχει για το άλλο, αλλά και για τα άλλα. Θέλω να πω ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε ήταν αγάπη και πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Δεν άρχισε να αγαπάει όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος και μετά. Δια της δημιουργίας φανερώνεται ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Όλα αυτά ενδεχομένως δεν θα είχαν σημασία να τα υπογραμμίζουμε αν δεν αφορούσαν εμάς τους ανθρώπους. Αν δηλαδή η τριαδικότητα του Θεού δεν είχε σχέση με τον άνθρωπο και με τη βιωτή του. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, εννοούμε ασφαλώς ότι δημιουργήθηκε κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός, δηλαδή ως κοινωνία προσώπων ή, με μια άλλη διατύπωση, ως κοινωνία αγάπης. Αυτός ο τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου είναι θεμελιώδης της ταυτότητάς του. Η απουσία αυτού του τρόπου υπάρξεως ονομάζεται ασθένεια ή θάνατος. Η παρουσία του ονομάζεται αγιότητα ή θέωση. Μας ενδιαφέρει να διακηρύσουμε την τριαδικότητα του Θεού, γιατί μας ενδιαφέρει να αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να ενεργούμε την τριαδικότητα του ανθρώπου. Η τριαδικότητα αυτή σημαίνει διαρκές άνοιγμα προς τον άλλο. Όχι σε ένα συγκεκριμένο άλλο, αλλά προς κάθε άλλον, κατά το σχήμα εγώ, εσύ, αυτός. Όχι στην αυτάρκεια μιας πολωτικής διαδικότητας που εγκλωβίζει δύο εγώ σε αλληλοεξάρτηση, αλλά στην κατάσταση μιας ανοιχτής στην παρουσία όλων των άλλων κοινωνίας. Για να επιτευχθεί μια τέτοια κοινωνία αγάπης απαιτείται μια διαρκή σχέση με την πηγή της αγάπης, δηλαδή με τον Θεό. Απ' αρχής της ιστορίας δεν κατόρθωσε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτή την κοινωνία αγάπης, γιατί αποξένωσε τον εαυτό του από τον Θεό και παγιδεύτηκε στο ατομικό του εγωισμό. Αλλά ο ίδιος ο Θεός ως αγάπη οικονόμησε μέσα στην ιστορία τη θεραπεία αυτής της εγγενούς πλέον, μετά την πρωταρχική ανταρσία ασθένειας της ανθρώπινης φύσης, με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Πατρός, δηλαδή με την είσοδο μέσα στην ιστορία του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτή την ενέργεια του Θεού διατυπώνουμε με την επόμενη πρόταση της ευχής της Αγίας Αναφοράς.

Συνεχίζει λοιπόν ο ιερέας την ευχή της Αγίας Αναφοράς. «Ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ο οποίος τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Η ενανθρώπιση του Υιού είναι πράξη αγάπης, είναι δηλαδή η παρουσία του τρόπου με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Η πρόσληψη από τον Υιό της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή η δημιουργία ενός νέου ανθρώπου, νέου Αδάμ όπως ονομάζουμε επίσης τον Χριστό, με πρόσληψη όμως της φύσης του παλαιού Αδάμ, εγκαθιστά μέσα στην ιστορία μια νέα πραγματικότητα και καθένας καλείται να ενταχθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Με μια τέτοια ένταξη η αλλαγή είναι ριζική. Ενώ μέχρι τώρα ο άνθρωπος βαδίζει προς την απώλεια, προς τον θάνατο, λόγω μιας θανατερής ατομικότητας στους αντίποδες της θριαδικότητας, με την παράδοσή του στον Υιό βαδίζει προς τη ζωή, αποκτά ζωή εις το διηνεκές. Το ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η ένωση με τον νέο Αδάμ, με τον Χριστό. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποτελεί η συνέχεια της ευχής με την οποία περιγράφουμε την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπως ενεργήθηκε από τον Χριστό στον μυστικό δείπνο. Επομένως, αναφερόμαστε στην ίδρυση από μέρους του μιας συγκεκριμένης πράξης που την ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία. «Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αχράντης και αμομή της σχέση, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδω και της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών». Και εκφώνος ο ιερεύς, «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Ο λαός απαντάει «Αμήν». Συμπυκνωμένη πρόταση που περικλείει όλο σχεδόν το έργο του Χριστού λίγο πριν αυτό συντελεστεί με το Σταυρό, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Αναγκαστικά θα τεμαχίσουμε την πρόταση για να κατανοήσουμε τα σημεία στα οποία αναφέρεται. Πρώτον, πάσαν την οικονομίαν πληρώσας. Το κεφαλαιόδες έργο του Χριστού είναι η ενανθρώπισή του. Ένα γεγονός που η προετοιμασία του ανάγεται στις απαρχές της δημιουργίας. Μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή, από τους θεόπνευστους συγγραφείς της, τις ενέργειες του Θεού που θα καταλήξουν στην ενανθρώπιση του Λόγου. Μαθαίνουμε πρώτα-πρώτα την υπόσχεσή του ότι θα θεραπεύσει την ανταρσία του ανθρώπου με την έλευση ενός απογόνου της Σέβας που θα συντρίψει τον διάβολο και τον παραγόμενο από αυτόν θάνατο. Υπόσχεση που στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζεται πρωτευαγγέλιο. Μαθαίνουμε επίσης τη σχέση του με έναν δίκαιο άνθρωπο, τον Αβραάμ, ο οποίος του παραδίδεται με πλήρη εμπιστοσύνη και δέχεται να γίνει η απαρχή της σωτηρίας του κόσμου. Μαθαίνουμε για τις παρεμβάσεις του μέσα στην ιστορία, ώστε από τη γενιά του Αβραάμ να προέλθει η μοναδική κόρη, η Παναγία, που θα δεχτεί να κυοφορήσει τον Λόγο του Θεού με έναν νέο και υπερφυή τρόπο, εκ Πνεύματος Αγίου. Και μαθαίνουμε για την παρουσία ανάμεσά μας του Υιού του Θεού και Υιού της Μαρίας, δηλαδή για τον νέο άνθρωπο που εγγενιάζει νέα γενιά, συνδέοντας υποστατικά τον Θεό με τον άνθρωπο. Όλα αυτά αρκούν για να εγγενιαστεί ο δρόμος της σωτηρίας. Τα άλλα που μαθαίνουμε,
ο Σταυρός, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος είναι οι συνέπειες, η καρπή αυτής της ενανθρώπισης. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μάθουμε τον δρόμο, την οδό που θα μας επιτρέψει να οικειωθούμε αυτόν τον νέο τρόπο γέννησης εκ Πνεύματος Αγίου, να συνδεθούμε και εμείς με τον Θεό, να γίνουμε και εμείς οι του ουρανίου Πατρός. Δεύτερον, εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, για να ζήσει ο κόσμος, κατά την έξοχη μετάφραση του ζήσιμου Λορεντζάτου. Για να ζήσει ο κόσμος, ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος, δηλαδή εκούσια παραδίδεται στις συνέπειες που παράγει αυτή του η ενέργεια. Σύγκρουση με τις δυνάμεις του κόσμου της φθοράς, του θανάτου, της αγνωσίας, πόνος και θάνατος επί του Σταυρού, σημαίνει πρόσληψη της πραγματικότητας του ανθρώπου. Ανάσταση και ανάληψη σημαίνει υπέρβαση αυτής της πραγματικότητας και εγγενιασμός νέας. Τρίτον, λαβών άρτων. Ιδρύεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Υποδεικνύεται ο δρόμος της ενώσεως κάθε ανθρώπου με τη θεότητα δια του Χριστού και εν το Χριστό. Ο μυστικός δείπνος δεν είναι μια επανάληψη του Πασχάλιου δείπνου των Εβραίων, αν και περιέχει στοιχεία του. Είναι μια υπέρβαση αυτού του δείπνου, ένας εγγενιασμός νέου τρόπου τροφής και συντήρησης του ανθρώπου, αλλά και νέου τρόπου της σχέσης των ανθρώπων. Το εβραϊκό Πασχάλιο δείπνο αναδεικνυόταν μέσα από την οικογενειακή συγγένεια, ήταν πράξη της οικογένειας και με όσα αυτό υποδήλωνε, υπήρξε η σκιά, ένα είδος παιδαγωγίας εις Χριστόν. Το δείπνο του Χριστού είναι το δείπνο της Βασιλείας, ένα δείπνο που αναιρεί τους οικογενειακούς δεσμούς και μας εισάγει σε δεσμούς αγιοπνευματικούς. Από τότε και εφ' εξής, μια νέα καθολική οικογένεια θεμελιώνεται, η οικογένεια των φίλων του Θεού, των πολιτών της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, ο μυστικός δείπνος αποτελεί ένα διαρκές άνοιγμα στο μέλλον ή μάλλον μια είσοδο του μέλλοντος στην ιστορία. Η ταύτιση του άρτου και του ίνου με το σώμα και το αίμα του Χριστού και η πρόσκληση να τα προσλαμβάνουμε ως τροφή ανατρέπει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της ιστορίας και εισάγει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της Βασιλείας, του Χριστανθρώπου.

Ένα έτος πριν από το πάθος του Ιησού, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Μας περιγράφει δηλαδή ένα άλλης τάξεως δείπνο. Ο λαός στρέφεται από άρτο που εμπεριέχει δύναμη του Χριστού, από άρτο που είναι ο Χριστός. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας τροφής θα το εξηγήσει ο ίδιος την επόμενη ημέρα, αναφερόμενος στο μάνα που έστειλε ο Θεός από τον ουρανό όταν ο λαός του πεινούσε στην έρημο. «Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο, χόρτασαν την πείνα τους, αλλά πέθαναν. Εγώ σας προσφέρω τον άρτο της ζωής, που τρώγοντάς τον δεν θα πεθάνετε. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν μπορείτε να ζήσετε. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ζει αιώνια. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Είναι ακριβώς το περιεχόμενο της θυσίας που επιτελούμε στη Θεία Ευχαριστία. Αναφερθήκαμε παραπάνω στον άρτο και συνεχίζουμε για να αναφερθούμε στον ίνο. Ο ιερέας λοιπόν, ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών». Ο λαός, αμήν. Με την πρόταση αυτή αντιλαμβανόμαστε την αναγωγή της θυσίας που προσφέρει ο Χριστός, ή μάλλον της θυσίας που σε λίγο θα προσφέρει επί του Σταυρού ως συνθήκη διαθήκης, δηλαδή συμφωνίας. Η διαθήκη συνάπτεται από δύο μέρη. Στην περίπτωση του Χριστού συνάπτεται ανάμεσα στον Θεό και στο λαό που την αποδέχεται. Ο χαρακτηρισμός της ως καινής, νέας, παραπέμπει ασφαλώς την ύπαρξη μιας παλαιάς, της γνωστής ως Διαθήκης του Σινά, και δηλώνει ότι η Παλαιά Διαθήκη επετέλεσε τον σκοπό της. Οδήγησε σε αυτό που εξ αρχής υποσχόταν, στην εμφάνιση του Σωτήρος, όπως πολύ χαρακτηριστικά το καταθέτει ο πρεσβύτης Σιμεών, όταν παίρνει στα χέρια του το 40ήμερο βρέφος και αναφωνεί το «Νίν απολύεις», προσθέτοντας ότι έγινε μάρτυρας της πραγματοποίησης της επαγγελίας, αφού είδε το σωτήριον του Θεού, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου. Η Νέα Διαθήκη εμπεριέχει τη συνέχεια της Παλαιάς, αλλά συγχρόνως την υπερβαίνει. Και συγχρόνως με την αναγωγή της στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ανυψώνει στον θρόνο του Θεού, στη μέλουσα βασιλεία. Όσιος Μάξιμος ομολογητής διατυπώνει το περιεχόμενο κατ' ουσίαν του μυστικού δείπνου, συνδέοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον, με δυναμική φορά προς μια αέναη πραγματικότητα. Σκιά γάρτα της παλαιής, εικόν δέτα της Νέας Διαθήκης, αλήθεια δε η των μελώντων κατάστασης. Ο ιερέας τώρα εξακολουθεί επευχόμενος μυστικός. Με μνημένη τίνη τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου πάλιν παρουσίας. Στη Θεία Λειτουργία και ιδιαίτερα στο τμήμα της που ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία, ανεβαίνουμε κλίμακες, αναβαθμούς. Θέλω να πω ότι μετέχουμε μιας μυητικής πορείας όπου ξεδιπλώνονται σε κάθε αναβαθμό αποκαλυπτικές πράξεις. Με αυτή την έννοια βρισκόμαστε τώρα σε μια σημαντική στιγμή της λειτουργικής μας πράξης.
είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τα δώρα μας στον ουράνιο Πατέρα, πρώτον ως ευχαριστία για τα υπερφυή δώρα του, το πάθος, την Ανάσταση και την ανάληψη του Υιού του, και δεύτερον για την είσοδο της Βασιλείας του μέσα στην ιστορία. Το να αντλείς από τη μέλουσα δευτέρα παρουσία το περιεχόμενο της ζωής σου και αυτό να αποτελεί συγχρόνως ανάμνηση σαν να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, εισάγει έναν νέο τρόπο σκέψης που οδηγεί σε έναν νέο τρόπο ζωής. Εντάσσεις τον εαυτό σου σε μια σχέση που, ενώ έχει ως τόπο δράση στην ιστορία, ουσιαστικά αναπαύεται στη μέλουσα βασιλεία. Ο τόπος και ο τρόπος δράσης λαμβάνει περιεχόμενο και εκφράζεται στη διαλεκτική εν το κόσμο και εκτός του κόσμου. Όπως διαβάζουμε σε ένα κείμενο του 2ου αιώνα, γνωστό ως προς Διόγνητον επιστολή, «Χριστιανοί εν κόσμο οικούσιν, ουκ εισι δε εκ του κόσμου, παρικούσιν ενθαρτής, την εν ουρανής αυθαρσίαν προσδεχόμενη». Και ένα τέτοιο περιεχόμενο ανατρέπει τις αξιολογήσεις και τις προτεραιότητες που ο άνθρωπος κατέθεται ή εξακολουθεί να καταθέτει στον επίγειο βίο του. Ο πόνος μπορεί να αποτελεί βήμα για χαρά. Ο θάνατος μπορεί να νοηθεί ως ζωή. Η μοναξιά μπορεί να ανοιχτεί σε κοινωνία. Η αμαρτία μπορεί να θεραπευτεί με τη μετάνοια. Η αναφορά της ευχής σε σωτήρια εντολή αναφέρεται βέβαια στις λέξεις «λάβετε», «φάγετε», «πίετε». Ανακαλεί όμως επίσης τη σαφή εντολή του Χριστού στους μαθητές του και δι' αυτόν σε κάθε μαθητή του να τελούμε αυτή την πράξη. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, όπως μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και αν προστρέξουμε στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε ότι μια τέτοια ανάμνηση δεν περιλαμβάνει μόνο όσα ο Χριστός έκανε για εμάς, αλλά και όσα πρόκειται να κάνει. Τούτο ποιείται: «Ο Σάκης γάρ αν αισθείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρης ου έλθει». Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, ένα αρχαίο λειτουργικό κείμενο, ο λαός ψάλλει πριν την ευχή του καθαγιασμού των δώρων, «τον θάνατό σου Κύριε καταγγέλλομεν και την Ανάστασή σου ομολογούμεν».

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μια οδηπορία μέσα στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχή της Αγίας Αναφοράς που ο ιερέας θα την τελειώσει ζητώντας μας να πούμε το μεγάλο αμήν. Τα σα εκ των σών σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Ακούμε. Τα δώρα που προσφέρουμε είναι δώρα της δημιουργίας και η δημιουργία είναι έργο του Θεού. Αυτά τα δώρα που ο μόχθος μας τα έκανε ψωμί και κρασί τα προσφέρουμε στον ουράνιο πατέρα εν ονόματι ενός λαού που θέλησε και επέλεξε να είναι λαός του. Κάτι που συνέβη με το βάπτισμά μας. Τα προσφέρουμε στο όνομα όλων μας και για καθέναν χωριστά, κατά πάντα. Αλλά επίσης προς χάριν όλων μας και προς χάριν καθενών μας, καθενός μας, δια πάντα. Η φράση «κατά πάντα και δια πάντα» περικλεί ένα δυναμικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει τοπική και χρονική καθολικότητα, αλλά επίσης αναγνώριση όλων των θείων ευεργεσιών. Ο λαός θα απαντήσει με τον απέριτο και περιεκτικό ύμνο «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Ύμνηση, ευλογία, ευχαριστία, δέηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη διατύπωση «Σι προσφέρομεν», για την οποία γίνεται σχετική συζήτηση. Σε παλαιούς λειτουργικούς κώδικες, πριν από την παγίωση που επέφερε στα λειτουργικά κείμενα η τυπογραφία, υπάρχει η μετοχή «Σι προσφέροντες». Οπότε η πρόταση δεν τελειώνει με το «κατά πάντα και δια πάντα», αλλά χρειάζεται η απόδοσή της, που είναι ο ύμνος του λαού, σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν κλπ. Η διαφορά δεν είναι αμελητέα. Στην πρώτη περίπτωση, ιερέας και λαός μοιάζει να δρουν ανεξάρτητα ο καθένας. Ο ιερέας τελειώνει την πρόταση με την εκφώνηση της κατάληξης της ευχής, ο λαός αναπέμπει έναν ύμνο με αυτόνομο περιεχόμενο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ιερέας εκφωνεί την κατάληξη της ευχής και περιμένει την απάντηση, άρα και συμμετοχή του λαού για να ολοκληρωθεί η πρόταση. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση εμφαίνεται καθαρότερα η σημαντική της ευχαριστιακής πράξης ως πράξης κλήρου και λαού. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας μυστικός. «Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτην και ανέμακτο λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον έφη μας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας που ονομάζουμε επίκληση με σημαντικό περιεχόμενο. Πρώτον, δηλώνουμε ότι η θυσία που προσφέρουμε ως λατρεία είναι λογική, δηλαδή είναι κατά λόγον και όχι κατά συνθήκη ή κατά μαγική, δηλαδή ακατανόητη αναφορά, όπως γινόταν και γίνεται σε άλλες θρησκείες με τη χρήση εποδών ή εξορκισμών ή λεκτικών συμβολισμών. Έχουμε νου, δια του οποίου κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο της πράξης. Και μάλιστα αυτός ο νους είναι φωτισμένος ώστε να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τα φαινόμενα, αλλά και τα νοούμενα της πράξης μας. Θυμηθείτε την παρατήρηση του Ευαγγελιστή Λουκά. «Διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένε τας γραφάς». Με άλλα λόγια, ονομάζουμε λογική τη λατρεία μας, γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση τι πράττουμε και γιατί το πράττουμε. Ακόμα και στην περίπτωση που λόγω κάποιας ανοριμότητας ή αδυναμίας δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τα κείμενα της λατρείας, υπάρχουν οι πατέρες και οι Άγιοι που συνδράμουν στην κατανόηση με το λόγο τους και με τα έργα τους. Και επίσης είναι λογική και όχι συμβολική, γιατί ό,τι τελείται είναι πραγματικότητα. Είτε την ζούμε, είτε προσπαθούμε να την ζήσουμε. Δεύτερον, δηλώνουμε ότι είναι ανέμακτη. Από την αρχαία παράδοση, την πριν από την έλευση του Χριστού, μαθαίνουμε ότι πραγματικά ευάρεστη στο Θεό θυσία δεν είναι η προσφορά ολοκαυτωμάτων, δηλαδή αιματηρών θυσιών ζώων, αλλά η προσφορά μιας μετανοούσας καρδίας. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αλλά η δήλωσή μας για το ανέμακτο χαρακτήρα της ευχαριστιακής μας προσφοράς δεν περιορίζεται στο ηθικό του μόνο περιεχόμενο. Αναφέρεται κυρίως στην αποτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού, ο οποίος άπαξ προσέφερε τη ζωή της ανθρώπινης φύσης του για να λάμψει στο διηνεκές η αιώνια ζωή της ίδιας αυτής ανθρώπινης φύσης, και ο οποίος άπαξ και διαπαντός συνέδεσε την κτήση με το δημιουργό της. Από τότε και μετά, κάθε ευχαριστιακή θυσία εμπεριέχει τη θυσία του Χριστού επί του Σταυρού, αποτελεί όμως, όπως διακήρυξε ο ίδιος, καταγγελία του θανάτου του. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην ευχαριστιακή θυσία δεν εικονίζεται το σώμα του Χριστού επί του Σταυρού, αλλά το ένδοξο σώμα του αναστημένου Χριστού. Τρίτον, η επίκληση για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, η παρουσία του μας συνέχει και μας συγκροτεί ο σώμα Χριστού. Μας συγκροτεί στην ευχαριστιακή μας σύναξη. Όμως τώρα ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα μια εξαιρετική παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιηθούν τρεις ενέργειες. 1. Η σάρκωση του Λόγου εντός της Εκκλησίας, όπως έγινε η σάρκωση του Λόγου εντός της Παναγίας, δηλαδή ξανά ένας Ευαγγελισμός. Η Εκκλησία ως νύμφη του Αρνίου επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια της Παναγίας. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». 2. Η έκχυση των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος εντός ενός εκάστου των πιστών, δηλαδή ξανά μία πεντηκοστή. Και 3. Η παρουσία του εντός των δώρων μας, του άρτου και του ίνου, ώστε να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού, ενός Χριστού όμως δοξασμένου που έχει ενθρονήσει την ανθρώπινη φύση εις τα δεξιά του Πατρός, ενός Χριστού που έρχεται από τα έσχατα για να κάνει τα έσχατα παρόντα. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω ότι πρώτα ζητάμε να έλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και έπειτα επί τα προκείμενα δώρα. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αν εμείς ως μέλη του σώματος του Χριστού δεν δεχτούμε τις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, δια των οποίων θα συνδεθούμε μεταξύ μας και θα αποτελέσουμε τον ένα λαό του Θεού, δεν έχει νόημα να προχωρήσει η εκ νέου σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο ένας, ο Χριστός, σαρκώνεται για τους πολλούς, για εμάς, και οι πολλοί, εμείς, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, να έχουμε δηλαδή ζωή χωρίς τον ένα. Ο δυναμικός αυτός διάλογος του ενός και των πολλών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του αγιασμού των πιστών. μοιάζει σαν να μην μπορεί ο ένας, ο Χριστός, να υπάρχει χωρίς τους πολλούς. Και βέβαια είναι αδιανόητο να αντιληφθεί κανείς τους πολλούς, τους πιστούς, χωρίς τον ένα, τον Χριστό. Γι' αυτό και στη δική μας, την Ορθόδοξη Λατρεία, δεν εμφανίστηκε το φαινόμενο της ατομικής Θείας Λειτουργίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για παρουσία δύο ή τριών τουλάχιστον, ώστε να είναι παρόν, όπου εισή δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Έπειτα ο ιερέας και ο διάκονος προσκυνούν τρεις φορές έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης, ευχόμενοι καθ' εαυτούς και λέγοντες «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόμε», και ο διάκονος, δεικνύοντας το άρτο επί του Αγίου Δισκαρίου, «Ευλόγησον δέσποτα τον Άγιον Άρτον». Ο ιερέας «Και ποίησον τον μεν άρτο τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου». Ο διάκονος «Αμήν». «Ευλόγησον δέσποτα το Άγιον Ποτήριον». Ο ιερέας «Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου». Ο διάκονος «Αμήν». «Ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια». Ο ιερέας «Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο». Ο διάκονος «Αμήν, αμήν, αμήν». Ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα λειτουργικής τάξεως και μετά θα περάσουμε στις ουσιώδεις προτάσεις που εκδιπλώνουν το μυστήριο του αγιασμού των δώρων. Όπως βλέπουμε στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας, ο διάκονος καλεί τον ιερέα σε τρεις πράξεις. Να ευλογήσει τον άρτο, να ευλογήσει τον ίνο, να ευλογήσει και τα δύο. Μετά από κάθε ευλογία εκ μέρους του ιερέα, ο διάκονος εκφωνεί το αμήν. Στην τρίτη μάλιστα ευλογία εκφωνεί το αμήν τρεις φορές. Ο διάκονος εκπροσωπεί τον λαό. Το αμήν του διακόνου είναι το αμήν του λαού. Το περιεχόμενο και η σημασία αυτού του διαλόγου ιερέα και λαού έχει αναπτυχθεί από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου κατεξοχήν προσεγγίζει και αναπτύσσει το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας. Ο λαός, ο οποίος δια του διακόνου συμμετέχει με το αμήν στην τέλεση της ανέμακτης θυσίας, αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για τη σάρκωση του λόγου. Στην πράξη όμως σήμερα, όταν μάλιστα δεν υπάρχει διάκονος, κάτι που είναι σύνηθες, το αμήν το λέει ο ιερέας και μάλιστα μυστικός. Κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι που δείχνει να παραβιάζεται μια ουσιαστική παράμετρος της συντελούμενης πράξης. Δεν ξέρω πώς επεκράτησε αυτή η πρακτική. Νομίζω όμως ότι πρόκειται για τελετουργική πράξη που θα έπρεπε να ξαναβρει το αρχικό της περιεχόμενο.

Ας έρθουμε τώρα να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο των προτάσεων που εκφέρονται από τον ιερέα ως κατάθεση περιγραφής ιερής και υπερφυούς πράξης. Ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα να ευλογήσει τον Άρτο και τον Ίνο και να μεταβάλει αυτά τα υλικά στοιχεία σε σώμα και αίμα Χριστού. Ονομάζουμε μεταβολή ή μεταποίηση αυτό το υπερφυές θαύμα. Και το ονομάζουμε μεταβολή γιατί χωρίς να πάψει το ψωμί και το κρασί να είναι ψωμί και κρασί, συγχρόνως γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι μεταλαμβάνουμε αληθώς σώματος και αίματος Χριστού. Το θαύμα αυτό έχει επαναληφθεί με την ενανθρώπιση του Υιού. Ο Υιός και Λόγος του Πατρός ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, την υλική ανθρώπινη φύση. Ο Υιός και Λόγος του Πατρός ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, την υλική ανθρώπινη φύση.

Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Καμία από τις δύο φύσεις του δεν τράπηκε προς την άλλη και καμία δεν απομειώθηκε λόγω της παρουσίας της άλλης. Την ένωση των δύο φύσεων διασώζει το ένα πρόσωπο, η μία υπόσταση του Θεανθρώπου. Γι' αυτό και την ένωση αυτή την ονομάζουμε υποστατική. Κατά ανάλογο τρόπο, οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εισέρχονται στα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτά γίνονται πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Χωρίς να χάνουν την υλικότητά τους, συγχρόνως ανάγονται στο ένδοξο μετά την Ανάσταση σώμα του Χριστού, το οποίο έφερε σάρκα και οστά, όπως ο ίδιος φανέρωσε στους μαθητές του. Ήταν όμως και είναι ένα πνευματικό σώμα, όπως το ψωμί και το κρασί αποτελούν μετά τον καθαγιασμό τους πνευματικό ψωμί και πνευματικό κρασί, γιατί έχουν διαποτιστεί από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το πώς γίνεται αυτό δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί, όπως ακριβώς δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, αυτός ο άρτος και ο ίνος μεταποιείται εις σώμα και αίμα Θεού. Ή δε των τρόπων επιζητείς πώς γίνεται, αρκήσει ακούσε, σου είναι αρκετό να ακούσεις, ότι δια Πνεύματος Αγίου, όσπερ και εκ της Αγίας Θεοτόκου, δια Πνεύματος Αγίου εαυτό και εν εαυτό ο Κύριος σάρκα υπεστήσατο. Και πλέον ουδέν γινώσκομεν, αλλά ότι ο Λόγος του Θεού αληθής εστί και ενεργής και παντοδύναμος, ο δε τρόπος ανεξερεύνητος. Αν επιμένω να προσεγγίζω με λεπτομέρειες αυτό το υπερφυές και ακατανόητο μυστήριο, κινδυνεύοντας να φτάσω τα όρια της βλασφημίας, το κάνω για να προλάβω τη δυτική αίρεση της μετουσίωσης του άρτου και του ίνου, που δυστυχώς λανθάνει και σε μερικούς ορθόδοξους πιστούς, ίσως από άγνοια. Η παπική αυτή ερμηνεία, που αποτελεί και δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας, οδήγησε στην ακρότητα του άζυμου άρτου της Θείας Ευχαριστίας με τη μορφή της όστιας, ενός διαφανούς σχεδόν και άγευστου τεμαχίου άρτου, ώστε να μην προκαλούνται οι αισθήσεις των πιστών. Και μάλιστα, επειδή δεν ήταν δυνατό να μεταποιηθεί και ο ίνος σε άγευστο υγρό χωρίς να είναι ίνος, προχώρησαν στην στέρησή του από τους λαϊκούς. Μόνο οι ιερείς λαμβάνουν το αίμα του Χριστού στη Δυτική Παράδοση. Εμείς απέναντίας φροντίζουμε να είναι εύγευστος ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας και πρώτης ποιότητας ο ίνος. Ο πειρασμός αποπνευματοποίησης της υλικότητας του αγιασμένου κόσμου εμφανίζεται μεταξύ των ίδιων των μαθητών του Χριστού όταν προκαλούνται να τον αποδεχθούν ως Αναστάντα Κύριο και πάντως πριν τον φωτισμό τους από το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Θέλω να πω, είναι πειρασμός της ανθρώπινης φύσης πριν η ανθρώπινη φύση αγιαστεί. Γι' αυτό και ο αναστημένος Ιησούς, όταν παρουσιάζεται ενώπιόν τους των θυρών και κλεισμένων, τους εξηγεί ότι το σώμα του δεν είναι της φαντασίας, αλλά πραγματικό σώμα, με σάρκα και οστά. Κάτι που κάνει και λίγο αργότερα σε άλλη συνάντηση μαζί τους, παρόντος και του Αποστόλου Θωμά, τον οποίο προσκαλεί να ψηλαφίσει το σώμα του. Τα λέω αυτά γιατί λανθάνει πάντοτε αυτός ο πειρασμός ενός αποπνευματοποιημένου κόσμου στην αγιαστική του κατάσταση. Άλλωστε, αρκετές αιρέσεις προέκυψαν από τέτοιους πειρασμούς, όπως μία από τις εκδοχές του μονοφυσιτισμού ή η αίρεση του δοκιτισμού, της αντίληψης δηλαδή

ότι η ενανθρώπιση του Υιού έγινε φαινομενικά και όχι πραγματικά. Τώρα, ως προς το καθαυτό περιεχόμενο του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ αποστέλει το Άγιο Πνεύμα και δια της παρουσίας του γίνεται παρόν ο Υιός ως σώμα και αίμα Χριστού. Σε μας απομένει να παραδοθούμε πλήρως στο θαύμα.

Μετά τις ευχές λοιπόν για τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερέας μυστικός επεύχεται για να καταθέσει και τους λόγους για τους οποίους ζητάμε αυτόν τον αγιασμό των δώρων. Λέει λοιπόν, «Ωστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν, ώστε αυτά τα αγιασμένα δώρα να αποτελέσουν για όσους θα μεταλάβουν, εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Σκαλοπάτια, αναβαθμοί. Με την κατάληξη της ευχής του καθαγιασμού, ο ιερέας καταθέτει ως συμπέρασμα το αποτέλεσμα που θα επέλθει με τη Θεία Κοινωνία. Τον λόγο δηλαδή για τον οποίο επιτελούμε την ανέμακτη θυσία. Εις νύψιν ψυχής. Νύψι, από το ρήμα νύφο, σημαίνει ηρεμία, νυφαλιότητα. Το αντίθετο είναι η σύγχυση, η αταξία. Στην εκκλησιαστική γλώσσα η λέξη δηλώνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που ονομάζουμε ψυχική ηρεμία. Δηλώνει μια δυναμική ενέργεια ή μάλλον δέσμη ενεργειών που συνδέουν το υπαρξιακό κέντρο του ανθρώπου με την παρουσία του νυμφίου Χριστού. Γι' αυτό και νυπτικός ονομάζεται ο ένθερμος πιστός που καθαίρει την ψυχή του από εμπαθείς λογισμούς και έχει ως διαρκή προσανατολισμό τη συνάντηση με τον Χριστό. Κατά τούτο, η νύψη ψυχής δηλώνει μια ένθεη κατάσταση του ανθρώπου, στην οποία θα φτάσει ενούμενος με τον Χριστό δια της Θείας Κοινωνίας. Η σάφεση αμαρτίων. Η αμαρτία είναι ροπή της ανθρώπινης φύσης. Κατά τον Αββά Ισαάκ το Σύρο, έναν από τους μέγιστους νυπτικούς της παραδόσεώς μας, ουκ είμαι θαθνητή ότι αμαρτάνομεν, αλλά ότι είμαι θαθνητή εκινήθημεν προς την αμαρτία. Για να υπερβούμε αυτή τη ροπή, χρειαζόμαστε δύναμη που προέρχεται από τη θεότητα, τη δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, εγκαθιστώντας εντός μας τον Χριστό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η μετάνοια, είτε ως μετάνοια για συγκεκριμένες πράξεις που προσβάλλουν τη σχέση μας με τον Θεό ή με τους άλλους ανθρώπους, είτε και κυρίως ως διαρκής στάση ζωής, αποτελεί τη μόνη δυνατότητα που έχουμε να αντιπαλέψουμε με αυτή την εγγενή κατάσταση της φύσης μας. Αποτελεί την αναφορά μας στο έλεος του Θεού. Εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος. Με την ανάληψή του ο Χριστός τέλειωσε το έργο του και ανέβασε δοξασμένη την ανθρώπινη φύση του στους κόλπους του Πατρός. Η συνέχεια αυτού του έργου, ώστε και εμείς να ενωθούμε με τον Χριστό και να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεφύτησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και παραμένει ως συντελεστική του αγιασμού μας δύναμη. Ιδιαίτερο έργο του είναι η συνοχή του λαού του Θεού και η αποκάλυψη πάσης της αληθείας. Κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα σημαίνει κοινωνία επίσης με τον Χριστό και με τον Ουράνιο Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα μας φέρνει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα μας συνδέει με τον Χριστό, όπως ακριβώς μας τον έφερε κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Να γίνουμε πλήρωμα, δηλαδή πολίτες της ουράνιας βασιλείας, δηλαδή συμπολίτες του Χριστού, μιας βασιλείας που ήδη έχει αρχίσει να είναι παρούσα από την ημέρα της Πεντηκοστής, μιας βασιλείας που είναι συγχρόνως παρούσα και αναμενόμενη, μιας βασιλείας που ενεργείται εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα. Εις παρησίαν την προσέ. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη για την ανάδειξη του Μωυσή σε φίλο του Θεού,
και ελάλησεν Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπιώ ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για την ανάδειξη των μαθητών σε φίλους του Κυρίου. «Ημείς φίλοι μου εστέ». Αυτό ζητάμε. Να γίνουμε φίλοι του Θεού, να γίνουμε οικοί Του, να έχουμε παρησία ενώπιον Του. Μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Ούτως ή άλλως η παρουσία του Χριστού αποτελεί κρίση. Κρίνει η ίδια η παρουσία Του, όχι μόνο καθέναν που Τον αποδέχεται, αλλά και καθέναν που Τον αρνείται. Διαβάζοντας τις 7 επιστολές προς τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, σπουδάζουμε τα δεδομένα των πράξεων με τα οποία βρισκόμαστε ενώπιον του νυμφίου Χριστού. Έργα της αγάπης ή έργα του διαβόλου. Έργα της πίστης ή έργα της αίρεσης και της απιστίας. Έργα της ζωής ή έργα του θανάτου. Και προπαντός έργα του τίποτα. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Η προσέλευσή μας στη Θεία Κοινωνία είναι πράξη για ζωή. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει «Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Ο γαρεσθείων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστί και πίνει».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, σύν Θεώ.

0: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Πολωνός που κάθονταν κοντά στον τοίχο ήταν πιο νέος από εκείνον που κάθονταν στο διβάνι. Κοίταζε όλη την παρέα με θράσος και ακαταδεξιά και άκουγε τις κουβέντες σωπαίνοντας περιφρονητικά. Το μόνο που έκανε εντύπωση στο Μύτια ήταν το πολύ ψηλό του ανάστημα, εντελώς δυσανάλογο με το ανάστημα του Πολωνού που κάθονταν στο ντιβάνι. «Αμά σηκωθεί, θα είναι σίγουρα πάνω από 2 μέτρα», σκέφτηκε για μια στιγμή ο Μύτια. Σκέφτηκε επίσης πως αυτός ο ψηλός Πολωνός θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα φίλος και ακόλουθος του Πολωνού που κάθονταν στο ντιβάνι, ένα είδος σωματοφυλακάς του, και πως ο ψηλός Πολωνός είναι υποτακτικός του κοντού με το τσιμπούκι. Μα και αυτά φαίνονταν στο Μύτια πολύ ωραία και αδιαμφισβήτητα. Όσο για τον ενηγματικό τόνο των φράσεων της Γκρούσεκνας, δεν είχε καταλάβει τίποτα. Καταλάβαινε μονάχα με την καρδιά του ολότρεμη πως εκείνη ήταν καλή μαζί του και πως τον είχε συγχωρέσει και τον έβαλε να κάτσει δίπλα της. Συνεπάρθηκε ολάκερος, συνεπάρθηκε από χαρά βλέποντας πως εκείνη ήπιε μια γουλιά σαμπάνια, από τη δική του σαμπάνια. Ωστόσο, η ξαφνική σιωπή που επικρατούσε στην παρέα του έκανε εντύπωση και άρχισε να τους κοιτάει όλους με μάτια γεμάτα προσμονή. «Γιατί όμως καθόμαστε? Γιατί δεν αρχίζετε τίποτα, κύριοι?» σαν να έλεγε το ερωτηματικό του βλέμμα. «Μα να, αυτός μας ξεφουρνίζει κάτι χωρατά που μας κάνει και σκάμε στα γέλια», άρχισε ξαφνικά ο Καλκάνοφ, δείχνοντας τον Μαξίμοφ σαν να έχει μαντέψει τη σκέψη του Μύτια. Ο Μύτια στείλωσε ορμητικά τα μάτια του στον Καλκάνοφ και ύστερα τα έστρεψε αμέσως στον Μαξίμοφ. «Χωρατά!» Και άξαφνα χαρούμενος, άγνωστο το γιατί, ξέσπασε στο σύντομο ξύλινο γέλιο του. «Χα, χα, χα! Ναι, φανταστείτε, ισχυρίζετε πως δήθεν ολάκερο το υπηκό μας γύρω στα 1820 παντρεύτηκε Πολωνίδες. Α, σαχλαμάρες! Έτσι δεν είναι?» «Πολωνίδες!» επανέλαβε ο Μύτια συνεπαρμένος από θαυμασμό. Ο Καλγκάνοφ καταλάβαινε πολύ καλά τις σχέσεις του Μύτια με την Γκρούσεκνα. Μάντευε επίσης και για τον Πολωνό, μα όλα αυτά δεν τον απασχολούσαν καθόλου. Το ενδιαφέρον του στρέφονταν στο Μαξίμοφ. Βρέθηκε εδώ με τον Μαξίμοφ εντελώς τυχαία και συνάντησε τους Πολωνούς εδώ, στο πανδοχείο, για πρώτη φορά στη ζωή του. Όσο για την Γκρούσεκνα, την ήξερε κιόλας πολύ καλά και μάλιστα μία φορά είχε πάει σπίτι της με κάποιον. Τότε δεν της άρεσε καθόλου. Εδώ όμως η Γκρούσεκνα τον κοίταζε με μεγάλη τρυφερότητα. Πριν έρθει μάλιστα ο Μύτια, τον χάιδευε κιόλας. Μα αυτός είχε απομείνει αδιάφορος στις περιποιήσεις της. Ήταν ένας νέος καμιά 20 χρονών, κομψότατα ντυμένος, με ένα χαριτωμένο κατάλευκο προσωπάκι και με ωραία πυκνά καστανόξανθα μαλλιά. Μα αυτό το κάτασπρο προσωπάκι φωτίζονταν από 2 υπέροχα ανοιχτογάλανα μάτια με έξυπνη και κάποτε βαθιά έκφραση, δυσανάλογη με την ηλικία του, παρόλο που η στάση του και τα λόγια του έμοιαζαν κάποτε εντελώς παιδιάστικα. Αυτό όμως δεν τον απασχολούσε καθόλου και είχε μάλιστα επίγνωση. Γενικά ήταν πολύ ιδιόρυθμος και μάλιστα ιδιότροπος, αν και πάντα ευπροσίγορος. Μερικές φορές στην έκφραση του προσώπου του άστραφτε κάτι το ακίνητο και πεισματάρικο. Σας κοίταζε, σας άκουγε και όμως
φαίνονταν να σκέφτεται επίμονα κάτι δικό του. Άλλοτε γίνονταν νοθρός και ράθυμος. Άλλοτε άρχιζε ξάφνου να παθιάζεται και μερικές φορές για την πιο ασήμαντη φαινομενικά αιτία. Φανταστείτε! Είναι 4 μέρες τώρα που τον κουβαλάω μαζί μου, συνέχισε αυτός, σέρνοντας κάπως τεμπέλικα τα λόγια του, όμως χωρίς καμία ξυπασιά, με πλέργια φυσικότητα. Από τότε, το θυμάστε, που ο αδερφός σας τον πέταξε από το αμάξι και παραλίγο να πέσει. Τότε ενδιαφέρθηκα πολύ γι' αυτόν και τον πήρα στο χωριό. Μα τώρα όλος αχλαμάρες λέει, τόσο που ντρέπομαι γιατί τον κάνω παρέα. Τώρα τον πάω πίσω, δεν τον αντέχω άλλο. Ο κύριος πότε είδε Πολωνέζα κυρία και λέει πράγματα που δεν μπορεί να γίναν, είπε ο Πολωνός με το τσιμπούκι στον Μαξίμοφ. Ο Πολωνός με το τσιμπούκι μίλαγε ρούσικα, αρκετά καλά, πολύ καλύτερα τουλάχιστον από όσο υποκρίνονταν τώρα. Όταν μεταχειρίζονταν ρούσικες λέξεις, τις διέστρεφε και τις πρόφερε πολωνικά. «Μα αφού εγώ ο ίδιος παντρεύτηκα μία Πολωνέζα κυρία», απάντησε ο Μαξίμοφ. «Καλά, μα μήπως υπηρετούσατε στο ιππικό? Εσείς μιλάγατε για το ιππικό, κύριε. Μπας και είσαστε του ιππικού», ανακατεύτηκε αμέσως ο Καλκάνοφ στην κουβέντα. «Μα και βέβαια μπορεί να είναι του ιππικού. Μπορεί και όχι», φώναξε ο Μίτια, που άκουγε λέμαργα και κοίταζε ερωτηματικά μία τον έναν, μία τον άλλον, όταν άρχιζε να μιλάει. Λες και ένας θεός ξέρει τι περίμενε να ακούσει. «Όχι, βλέπετε», στράφηκε προς το μέρος του Μαξίμοφ. «Λέω πως εκείνες εκεί, οι μικρές πολωνιδούλες, οι ομορφούτσικες, μόλις χορέψουν με ένα ουλανό μας, μια μαζούρκα, μόλις την εχορέψουνε τη μαζούρκα, χοπ, πηδάει στα γόνατά του σαν γατούλα, ασπρούλα, και ο παν πατέρας και η πάνη μάνα το βλέπουν και το επιτρέπουν, και το επιτρέπουν δηλαδή, και ο ουλάνος την άλλη κιόλας μέρα ζητάει τη χείρα της. Να πως γίνεται δηλαδή? Πάει και ζητάει τη χείρα της», χαχάνισε τελειώνοντας ο Μαξίμοφ. «Ο παν είναι πρόστιχος», γρίλησε ξαφνικά ο ψηλός Πολωνός, που κάθονταν στην καρέκλα με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και άλλαξε πόδι. Ο Μίτια το μόνο που πρόσεξε ήταν η πελώρια μπότα του με τη χοντρή και βρώμικη σόλα. Μα και γενικά οι δύο Πολωνοί φοράγανε αρκετά λιγδιασμένα ρούχα. «Έλα πάλι, αμέσως πρόστιχος. Γιατί, μήπως βρίζει?» είπε ξαφνικά θυμωμένη η Γκρούσεκνα. «Ο κύριος θα είδε τίποτα χωριάτισες όταν πήγε στην Πολωνία». «Αυτές ήταν χωριάτισες και όχι δεσποινίδες», είπε ο Πολωνός με το τσιμπούκι στην Γκρούσεκνα. «Βάζω στοίχημα πως έτσι είναι», είπε περιφρονητικά ο ψηλός Πολωνός, που κάθονταν στην καρέκλα. «Χωρίστε μας, αφήστε τον να μιλήσει. Ο κόσμος μιλάει, γιατί δεν τον αφήνετε?» «Εγώ διασκεδάζω μαζί του», γρίλησε η Γκρούσεγνα. «Εγώ δεν τον εμποδίζω, κυρία μου», πρόφερε ο Πολωνός με την περούκα και κοίταξε επίμονα την Γκρούσεγνα. Ύστερα σώπασε ποζάτος και άρχισε να πιπηλάει ξανά την πίπα του. «Μα όχι, όχι, όχι. Ο κύριος από εδώ μίλησε σωστά», είπε με έξαψη ο Καλκάνοφ. «Λες και ένας θεός ξέρει πόσο σημαντική ήταν όλη αυτή η υπόθεση. Αφού δεν πήγε στην Πολωνία, πώς μιλάει για την Πολωνία? Δεν παντρευτήκατε στην Πολωνία, έτσι δεν είναι?» «Όχι, στο κυβερνείο παντρεύτηκα. Μονάχα που
Την είχε φέρει από την Πολωνία ένα σουλανό στη γυναίκα μου, δηλαδή στη μελλοντική. Την πήρε μέσα από την καρδιά της Πολωνίας, μαζί με την Πάνη μάνα και τη θεία και κάποιαν άλλη συγγένισα που είχε ένα μεγάλο γιο και μου την παραχώρησε εμένα. Ήταν ένας υπολοχαγός, ήταν ένας πολύ όμορφος νέος. Στην αρχή ήθελε να την παντρευτεί ο ίδιος, μα δεν την πήρε. Όχι, δεν την πήρε, γιατί αποδείχτηκε πως ήταν κουτσί. «Ώστε εσείς παντρευτήκατε μία κουτσί», αναφώνησε ο Γκαλγκάνοφ. «Ναι, ναι, μία κουτσί. Έγινε, βλέπεις, γιατί τότε μου τη σκάσανε λιγάκι. Μου τη σκάσανε και οι δυο τους. Μου κρύψανε το μυστικό. Εγώ νόμιζα πως είναι λίγο πηδιχτούλα. Όλο και αναπηδούσε. Βλέπεις, με ξεγέλασε. Και εγώ νόμιζα πως το κάνει από την ευθυμία της. Από τη χαρά της, επειδή θα σας παντρευτεί», φώναξε με κάπως παιδιάστηκε και ηχηρή φωνή ο Γκαλγκάνοφ. «Ναι, από τη χαρά της». Όμως αποδείχτηκε πως η αιτία ήταν εντελώς αλλιώτικη. Αργότερα, όταν στεφανωθήκαμε, το ίδιο εκείνο βράδυ το παραδέχτηκε και μου ζήτησε πολύ συγκινημένη συγγνώμη. Πήδηξε, λέει, όταν ήταν μικρή πάνω από ένα χαντάκι και τσάκισε το ποδαράκι της. Ο Γκαλγκάνοφ ξεκαρδίστηκε στα γέλια και έπεσε σχεδόν στο τιβάνι. Γέλασε και η Γκρούσεκνα. Ο Μίτια βρίσκονταν στον 7ο ουρανό. «Και ξέρετε, ξέρετε, τώρα πια αλήθεια το είπε. Αυτή τη φορά δεν λέει ψέματα», φώναζε ο Γκαλγκάνοφ μιλώντας στο Μίτια. «Και ξέρετε, δύο φορές παντρεύτηκε. Αυτά που λέει έγιναν με την πρώτη γυναίκα του. Η δεύτερη του τόσκασε. Το ξέρετε, του τόσκασε. Και τώρα ζει και βασιλεύει. Το ξέρατε αυτό?» «Μπα», είπε ο Μίτια γυρίζοντας τον Μαξίμοφ. Το πρόσωπό του είχε μια εξαιρετικά απορριμμένη έκφραση. «Ναι, ναι. Αχ, μου τόσκασε. Μου συνέβη και αυτό το δυσάρεστο», βεβαίωσε σεμνά ο Μαξίμοφ. «Με κάποιον μοσιού το έσκασε. Μα το σπουδαιότερο είναι που φρόντισε πρώτα και έγραψε όλο το χωριουδάκι μου στο όνομά της. Εσύ, μου λέει, είσαι μορφωμένος άνθρωπος. Μπορείς και μόνος σου να κερδίσεις το ψωμί σου. Έτσι μου την έσκασε. Γι' αυτό κιόλας μου είπε μια φορά ένας αξιοσέβαστος αρχιερέας: η μία γυναίκα σου ήταν κουτσί, όμως η άλλη παρά ήταν γοργοπόδαρη.

Ακούστε με, ακούστε με. Κόχλασε πια ο Καλκάνοφ. Και όταν ακόμα λέει ψέματα, και λέει ψέματα συχνά, το κάνει μονάχα για να διασκεδάσει τους άλλους. Αυτό δεν είναι προστιχιά. Ψέματα. Μερικές φορές, ξέρετε, τον αγαπάω. Είναι πολύ πρόστιχος, μα με μεγάλη φυσικότητα. Τι λέτε κι εσείς? Άλλοι λένε προστιχές για κάποιον σκοπό, για να κερδίσουν κάτι. Όμως αυτός το κάνει γιατί είναι το φυσικό του τέτοιο. Φανταστείτε λόγου χάρη πως βεβαιώνει, χθες όλη τη μέρα καυγαδίζαμε γι' αυτό, πως ο Κόγκολ στις νεκρές ψυχές γι' αυτό να γράφει. Υπάρχει εκεί ένας τσιφλικάς, Μαξίμοφ, το θυμάστε, που ο Ναζντριόφ τον έσπασε στο ξύλο και γι' αυτό πέρασε από δίκη δια προσωπικήν προσβολήν του κτηματίου Μαξίμοφ, τον οποίο εξυλοκόπησε με βέργες δια τελών εν μέθη. Καλέ, το θυμάστε? Και τώρα λέει, φανταστείτε, έχει την αξίωση πως αυτός ήταν και πως αυτόν δίρανε. Μπορεί ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο? Όχι, πείτε μου. Ο Τσίτσικοφ ταξίδευε το αργότερο γύρω στα 1820. Ώστε λοιπόν οι χρονολογίες δεν συμπίπτουν καθόλου. Δεν μπορούσαν να τον δίρουν τότε. Δεν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν. Ψέματα. Ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς για ποιο λόγο μίλαγε με τόση έξαψη ο Καλκάνοφ. Μα η έξαψή του ήταν ειλικρινής. Ο Μίτια συμμερίζονταν απόλυτα τον καημό του. «Μα αφού τον δίρανε», φώναξε γελώντας ο Μίτια. «Όχι πως με δίρανε, μα έτσι», είπε ξαφνικά ο Μαξίμοφ. «Πως έτσι, σας δίρανε ή δεν σας δίρανε?» «Κτούρα γκόσκνα, πάνιε», δηλαδή «τι ώρα είναι, κύριε», γύρισε και είπε ολοπλήξιο Πολωνός με το τσιμπούκι στον Πολωνό που κάθονταν στην καρέκλα. Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους. Δεν είχε κανένας τους ρολόι. «Γιατί να μην μιλήσουμε? Αφήστε τους να κουβεντιάσουν. Επειδή δηλαδή εσείς δεν έχετε κέφι, πρέπει και οι άλλοι να κάθονται μουγκοί?» Του ρίχτηκε και πάλι η Γκρούσεκνα, που φαίνεται να τα βάζε μαζί του επίτηδες. Ήταν η πρώτη φορά που ο Μίτια σαν κάτι να κατάλαβε. Τώρα και ο Πολωνός απάντησε φανερά ερθισμένος. «Πάνι, γιανίτσνε, μούβεν πρόβιτς». «Κύριε, εγώ δεν αντιλέω, δεν είπα τίποτα». «Πάει καλά λοιπόν, έλα, συνέχισε», φώναξε η Γκρούσεκνα στο Μαξίμοφ. «Γιατί σοπάσατε όλοι σας? Μα δεν αξίζει τον κόπο και να τα διηγείτε κανείς, γιατί όλα αυτά είναι ανοησίες», είπε αμέσως ο Μαξίμοφ, φανερά ευχαριστημένος και με κάποιον νάζι. «Και στο βιβλίο του Κόγκολ είναι όλα αλληγορικά, έως και τα επίθετα που έβαλε είναι αλληγορικά. Ο Νατζιάροφ δηλαδή δεν ήταν Νατζιάροφ, μα Νόζοφ. Το καταλάβατε? Ο Φενάρτη λεγότανε πραγματικά Φενάρτη, μονάχα που δεν ήταν Ιταλός, ήταν Ρώσος Πετρόβ. Η Μαμζέλ Φενάρτη ήταν ομορφούλα. Φόραγε τρικό στα ομορφούλια της ποδαράκια, φουστίτσα κοντή, ολοπούλιες και στριφογύριζε χορεύοντας. Όμως όχι 4 ώρες, μα μονάχα 4 λεπτά. Και όλους τους ξεμιάλιζε. «Μα γιατί σε δίρανε? Γιατί?» είπε πάλι ο Καλκάνοφ. «Για τον Πύρον», απάντησε ο Μαξίμοφ. «Ποιος είναι αυτός ο Πύρον?» φώναξε ο Μίτια. «Ο Γάλλος, ο διάσημος συγγραφέας Πύρον. Κουτσοπίναμε τότε σε εκείνο το πανηγύρι.
ήμασταν σε μια ταβέρνα. Ήταν πολύς κόσμος. Με καλέσανε λοιπόν και εγώ άρχισα αμέσως να τους λέω επιγράμματα. «Πώς είσαι έτσι, Μπουαλό? Τι κομικά τα ρούχα σου?» Και ο Μπουαλό απαντάει πως ετοιμάζεται να πάει στη μασκαράτα, δηλαδή στο μπάνιο. Τότε αυτοί νόμιζαν πως το είπα για εκείνους. Εγώ είπα αμέσως τον άλλον ένα που το ξέρουν όλοι οι μορφωμένοι, ένα δεικτικό. «Είσαι Σαπφό και Φάων είμαι. Σ' αυτό δεν αντιλέω, όμως θρηνώ και κλαίω, που δεν μπορώ μαζί σου στη θάλασσα να πλέω». Τότε εκείνοι προσβλήθηκαν ακόμα περισσότερο και άρχισαν να με βρίζουν χωρίς κανένα τάκτ. Εγώ, κακό του κεφαλιού μου δηλαδή, για να διορθώσω τα πράγματα, διηγήθηκα ένα πολύ μορφωμένο ανέκδοτο για τον Πυρόν. Πως δηλαδή δεν τον δέχτηκαν στη Γαλλική Ακαδημία και αυτός για να τους εκδικηθεί έγραψε έναν επιτύμβιο. Ενθαδεκείται ο Πυρόν που δεν υπήρξε τίποτα ούτε καν ακαδημαϊκός. Τότε και εκείνοι με αρπάξανε και με σπάσανε στο ξύλο. «Μα γιατί? Γιατί λοιπόν?» «Επειδή ήμουν σπουδαγμένος. Μήπως τάχα για λίγες αιτίες δέρνουν έναν άνθρωπο?» συμπέρανε σεμνά ο Μαξίμοφ. «Φτάνει πια, δεν θέλω να σας ακούσω άλλο. Νόμιζα πως θα ήταν διασκεδαστικό». Τον έκοψε ξαφνικά η Γκρούσεκνα. Ο Μίτια ταράχτηκε και αμέσως έπαψε να γελάει. Ο ψηλός Πολωνός σηκώθηκε και με υπεροπτικό ύφος ανθρώπου που πλήττει γιατί βρέθηκε σε ανάρμοστη γι' αυτόν παρέα, άρχισε να κόβει βόλτες πάνω κάτω στο δωμάτιο με τα χέρια πίσω. «Για δες τον που κόβει βόλτες», είπε η Γκρούσεκνα και τον κοίταξε περιφρονητικά. Ο Μίτια ανησύχησε περισσότερο. Εξάλλου είχε παρατηρήσει πως ο Πολωνός που κάθονταν στο ντιβάνι τον κοίταζε ερεθισμένος. «Κύριε», φώναξε ο Μίτια, «ας πιούμε, κύριοι». Και με τον άλλον κύριο το ίδιο. «Ας πιούμε, όλοι μαζί». Πήρε αμέσως 3 ποτήρια και τα γέμισε σαμπάνια. «Στην υγειά της Πολωνίας, κύριοι. Πίνω στην υγειά της Πολωνίας σας, για τα πολωνικά χώματα», φώναξε ο Μίτια. «Αυτό με ευχαριστεί πολύ, κύριε. Ας πιούμε», πρόφερε επίσημα και συγκαταβατικά ο Πολωνός που κάθονταν στο ντιβάνι και πήρε το ποτήρι του. «Και ο άλλος κύριος να πιει. Πώς είπαμε τον λένε? Εκλαμπρότατε, πάρτε το ποτήρι σας», έλεγε φουριόζος ο Μίτια. «Είναι ο κύριος Βρουμπλεύσκι», είπε ο Πολωνός που κάθονταν στο ντιβάνι. Ο κύριος Βρουμπλεύσκι πλησίασε αργά και βαρύς στο τραπέζι και πήρε το ποτήρι του. «Στην υγειά της Πολωνίας, κύριοι». «Ούρα!» ξεφώνησε ο Μίτια, σηκώνοντας το ποτήρι του. Ήπιανε και οι 3. Ο Μίτια άρπαξε το μπουκάλι και ξαναγέμισε τα ποτήρια. «Τώρα στην υγειά της Ρωσίας, κύριοι, και ας αδερφωθούμε». «Γέμισε και τα δικά μας τα ποτήρια», είπε η Γκρούσεκνα. «Θέλω κι εγώ να πιω στην υγειά της Ρωσίας». «Κι εγώ», είπε ο Καλγκάνοφ. «Κι εγώ δεν θα έλεγα όχι, αφού είναι για τη Ρωσία μας, τη γριά μας, τη γιαγιακούλα μας», είπε με ένα μικρό γελάκι ο Μαξίμοφ. «Όλοι λοιπόν, όλοι», φώναξε ο Μίτια. «Ξενοδόχε, φέρε κι άλλα μπουκάλια». Φέρανε τα υπόλοιπα 3 μπουκάλια
από αυτά που είχε φέρει μαζί του ο Μύτια. Αυτός γέμισε τα ποτήρια. «Στην υγειά της Ρωσίας! Ούρα!» φώναξε και πάλι. Όλοι εκτός από τους Πολωνούς ήπιανε. Η Γκρούσεκνα άδειασε μόνο μιας όλο το ποτήρι της. Όμως οι Πολωνοί ούτε άγγιξαν καθόλου τα δικά τους. «Μα πώς έτσι, κύριοι? Έτσι είσαστε?» αναφώνησε ο Μύτια. «Τι πάθατε?» Ο κύριος Βρουμπλεύσκι πήρε το ποτήρι, το σήκωσε και είπε με επίσημη φωνή: «Στην υγειά της Ρωσίας, με τα σύνορά του 772. Ότο Μπόντσο, πάνκικε!» «Έτσι μάλιστα», φώναξε ο άλλος Πολωνός, και αμέσως αδειάσανε και οι δυο τους τα ποτήρια τους. «Ηλίθιοι που είσαστε, κύριοι!» του ξέφυγε ξαφνικά του Μύτια. «Κύριε!» φώναξαν και οι δυο τους απειλητικά και κοίταξαν το Μύτια σαν θυμωμένα κοκόρια. Περισσότερο είχε θυμώσει ο κύριος Βρουμπλεύσκι. «Μπορεί να μην αγαπάει κανείς τη χώρα του», είπε αγανακτισμένος. «Ελάτε σιωπή, μη μαλώνετε, δεν θέλω καυγάδες», φώναξε επιτακτικά η Γκρούσεκνα και χτύπησε το πόδι της στο πάτωμα. Το πρόσωπό της φλογίστηκε, τα μάτια της άστραψαν. Το ποτήρι που μόλις είχε πιει εκδηλώνονταν κιόλας. Ο Μύτια κατατρόμαξε. «Κύριε, ζητώ συγγνώμη, εγώ φταίω, εγώ δεν θα το ξανακάνω πια. Κύριε, δεν θα το ξανακάνω».

σωριάστηκε στην πολυθρόνα της και έκρυψε το πρόσωπό της μέσα στις παλάμες της. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε από το διπλανό δωμάτιο η χοροδία των κοριτσιών του Μόκρογε. Είχαν μαζευτεί επιτέλους. Λέγανε ένα συναρπαστικό χορευτικό τραγούδι. «Αυτό καταντάει Σόδομα», ξεφώνησε ξαφνικά ο Πολωνός. «Ξενοδόχε, διώξτες, διώξτες, είναι ξεδιάντροπες». Ο ξενοδόχος που από ώρα τώρα κρυφοκοίταζε περίεργος από την πόρτα, ακούγοντας τις φωνές και βλέποντας πως οι επισκέπτες μαλώνανε, μπήκε αμέσως στο δωμάτιο. «Τι φωνάζεις?» «Δεν καταλαβαίνω». «Τι ξελαριγκιάζεσαι?» γύρισε και είπε στον Πολωνό με μια ανεξήγητη αγένεια. «Είσαι κτίνος», ούρλιαξε ο Πολωνός. «Κτίνος? Και εσύ με τι χαρτιά έπαιζες τώρα? Σου έδωσα μια τράπουλα, μα εσύ την έκρυψες. Έπαιζες με σημαδεμένα χαρτιά. Αν θέλω, σε εξορίζω τώρα αμέσως στη Σιβηρία. Το ξέρεις αυτό? Είναι το ίδιο σαν να παραχάραξες χαρτονόμισμα». Και πλησιάζοντας τον τιβάνι, έχωσε τα δάχτυλά του στο μαξιλάρι και έβγαλε από εκεί μια ασφράγιστη τράπουλα. «Να! Να η τράπουλά μου! Ασφράγιστη!» Τη σήκωσε και την έδειξε σε όλους. «Τον είδα που έκρυψε τη δικιά μου τράπουλα και την άλλαξε με τη δικιά του. Είσαι ένας χαρτοκλέφτης και μας κάνεις και τον κύριο. Κι εγώ είδα τον άλλον να κλέβει δυο φορές τα χαρτιά», φώναξε ο Καλγκάνοφ. «Τι τροπή! Τι έσχος!» φώναξε η Γκρούσεγνα, χτυπώντας τα χέρια της και κατακοκκίνησε από την τροπή της. «Θεέ μου, πώς καταντάει έτσι ο άνθρωπος!» «Κι εγώ το υποπτεύτηκα», φώναξε ο Μύτια. Μα δεν πρόφτασε να το πει και ο Πολωνός, λυσώντας από το κακό του, γύρισε ξάφνου προς την Γκρούσεγνα και φοβερίζοντάς την με τη γροθιά του, άρχισε να φωνάζει: «Παλιό βρώμα, γυναίκα του δρόμου!» Δεν πρόφτασε καλά-καλά να τελειώσει και ο Μύτια όρμησε πάνω του. Τον άρπαξε και με τα δυο του χέρια τον σήκωσε ψηλά και τον κουβάλισε έτσι στο διπλανό δωμάτιο, από όπου μόλις τώρα είχαν βγει. «Τον ακούμπησα στο πάτωμα, εκεί μέσα», είπε γυρίζοντας αμέσως. Είχε λαχανιάσει από την ταραχή του. «Αντιστέκεται ο κανάγιας, όμως δεν θα ξαναβγεί από εκεί μέσα». Έκλεισε το ένα φύλλο της πόρτας και κρατώντας ανοιχτό το άλλο, φώναξε στο κοινό «Παν». «Εκλαμπρότατε, δεν θα θέλατε κι εσείς να κοπιάσατε μέσα? Ταπεινώς παρακαλούμεν σας». «Πατερούλη, Μήτρη Φιοντόροβιτς», είπε ο Τρίφωνας, «πάρ τους λοιπόν τα λεφτά, όσα σου πήρανε τουλάχιστον, αφού είναι το ίδιο σαν να στα κλέψανε». «Εγώ δεν θέλω να τους πάρω τα 50 μου ρούβλια», είπε ξαφνικά ο Καλγκάνοφ. Ούτε κι εγώ τα θέλω τα 200 μου, ούτε κι εγώ. Δεν τα θέλω», φώναξε ο Μύτια. «Με κανέναν τρόπο δεν θα τα πάρω. Ας τα κρατήσει έτσι, για παρηγοριά». «Μπράβο, Μύτια, υπέροχα», φώναξε η Γκρούσεγνα και ένας τόνος μοχθηρίας αντίχησε στην κραυγή της. Ο κοντός Παν, κατακόκκινος από τη φούρκα του, μα χωρίς να χάσει καθόλου την πόζα του, προχώρησε προς την πόρτα. Όμως ξάφνου σταμάτησε και γυρίζοντας προς την Γκρούσεγνα, είπε: «Παν, Πάνι, αν θέλεις, μπορείς να έρθεις μαζί μου. Έλα, αν όχι, έχε γεια». Και επίσημα ξεφυσώντας από αγανάκτηση και φιλότιμο, δρασκέλισε την πόρτα. Ο άνθρωπος είχε σταθερό χαρακτήρα. Ύστερα από αυτά που είχαν γίνει, διατηρούσε ακόμα την ελπίδα του πως η Πάνη θα τον ακολουθούσε.
τόσο μεγάλη ιδέα είχε για τον εαυτό του. Ο Μίτια έκλεισε πίσω του την πόρτα. «Κλειδώστε τους», είπε ο Καλγκάνοφ. Μα η κλειδαριά έκλεισε από τη μέσα μεριά. Είχαν κλειδωθεί μονάχοι τους. «Θαυμάσια», ξεφώνησε η Γκρούσεγνα, θυμωμένα και άσπλαχνα. «Θαυμάσια! Αυτό πρέπει να γίνει και αυτό έγινε». Τότε άρχισε ένα όργιο σχεδόν. Γλέντι τρικούβερτο. Η Γκρούσεγνα ήταν η πρώτη που φώναξε να της δώσουν κρασί. «Θέλω να πιω, θέλω να πιω, θέλω να πιω και να μεθύσω και να το ρίξουμε όλοι έξω. Μίτια, όπως και τότε, θυμάσαι? Μίτια, θυμάσαι?» Ο Μίτια παραλυρούσε σχεδόν και προαισθάνονταν την ευτυχία του. Για να λέμε την αλήθεια, η Γκρούσεγνα όλο και τον έδιωχνε από κοντά της. «Τράβα, τράβα και γλέντα. Πες τους να χορεύουν. Όλοι να γλεντάνε, να ξεφαντώνουν. Όπως και τότε. Όπως και τότε», εξακολουθούσε να φωνάζει. Βρίσκονταν σε τρομερή έξαψη. Ο Μίτια ορμούσε να δώσει διαταγές. Η χοροδία είχε μαζευτεί στο διπλανό δωμάτιο. Και τούτο γιατί το σαλόνι όπου κάθονταν ήταν τώρα στενάχωρο. Έτσι μάλιστα που το είχαν χωρίσει στα δύο. Είχαν βάλει ένα παραβάν. Πίσω από το παραβάν ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι με μαλακό στρώμα και πολλά, πολλά μαξιλάρια. Άλλοτε υπήρχαν κρεβάτια και στα τέσσερα καλά δωμάτια του σπιτιού. Η Γκρούσεγνα κάθισε δίπλα στην πόρτα. Την πολυθρόνα της την πήγε εκεί ο Μίτια. Εκεί ακριβώς κάθονταν και τότε, τη μέρα του πρώτου τους γλεντιού, και κοίταζε τους χορευτές και τη χοροδία. Τα κορίτσια που είχαν έρθει ήταν εδώ και την άλλη φορά. Οι Εβραίοι με τα βιολιά και τα τσέμπελα φτάσανε κι αυτοί. Ήρθε επιτέλους και το φορτίο με τα κρασιά και οι μεζέδες. Ο Μίτια έτρεχε εδώ και εκεί. Μπαίνανε στο δωμάτιο και ξένη μουζίκη και χωριάτισες μαζί. Όλοι αυτοί είχαν πέσει για ύπνο. Μα σηκώθηκαν και ήρθαν εδώ γιατί μυριστήκανε πλούσιο κέρασμα. Όπως και τότε, εδώ και έναν μήνα. Ο Μίτια χαιρετούσε και αγκάλιαζε τους γνωστούς του. Θυμόταν πως κάπου τους είχε ξαναδεί. Άνοιγε μπουκάλια και γέμιζε το ποτήρι του καθενός που θα τύχαινε μπροστά του. Τη σαμπάνια μονάχα τα κορίτσια την κυνηγούσανε. Οι μουζίκοι προτιμούσανε το ρούμι. Το ρούμι και το κονιάκ. Και ιδιαίτερα το ζεστό πόντς. Ο Μίτια πρόσταξε να ψήσουν σοκολάτα για όλα τα κορίτσια και να έχουν συνεχώς έτοιμα τρία σαμοβάρια για το τσάι και το πόντς. Έτσι όποιος ερχότανε να είχε τσάι και πόντς να πίνει όσο τραβάει η καρδιά του. Με δυο λόγια άρχισε μία ασυνάρτητη και αλόκοτη φασαρία. Μα ο Μίτια λες και βρίσκονταν στο στοιχείο του, και όσο πιο ασυνάρτητα γίνονταν όλα, τόσο αυτός ζωήρευε. Αν εκείνη τη στιγμή του ζητούσε κανένας μουζίκος λεφτά, θα έβγαζε αμέσως το μάτσο και θα άρχιζε να μοιράζει δεξιά και αριστερά λεφτά. Γι' αυτό φαίνεται ο Τρίφωνας δεν έφευγε στιγμή από κοντά του. Αυτός το είχε πάρει απόφαση πια πως δεν θα κοιμηθεί ετούτη τη νύχτα. Όμως έπινε λίγο. Ένα ποτηράκι πόντς. Μόνο τόσο κατέβαζε. Και επαγρυπνούσε προσεκτικά, με τον τρόπο του, για τα συμφέροντα του Μίτια. Όταν έβλεπε πως χρειάζεται η επέμβασή του, του μίλαγε δουλικά και τον έπειθε να μην κερνάει όπως τότε τους μουζίκους τσιγάρα και κρασιτουρίνου. Και Θεός φυλάξει να μην τους δίνει λεφτά. Αγανακτούσε πολύ
που τα κορίτσια πίνανε λικέρ και τρώγανε καραμέλες. Ψωριάρες. Ψωριάρες είναι όλες τους. Αχ, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, έλεγε. Άμα θέλω τις διώχνω με τις κλωτσιές και τις προστάζω να μου πουν και ευχαριστώ.

Ο Μίτια ξαναθυμήθηκε τον Αντρέη και πρόσταξε να του δώσουν πόντς. «Τον έχω προσβάλει», έλεγε και ξανάλεγε με αδυνατισμένη και συγκινημένη φωνή. Ο Καλγκάνοφ στην αρχή δεν ήθελε να πιει και η χοροδία των κοριτσιών δεν του άρεσε καθόλου. Μα όταν ήπιε κανά δυο ποτηράκια σαμπάνια, ευθύμησε τρομερά. Πήγαινε πέρα δόθε στα δωμάτια, γελούσε και τα έβρισκε περίφημα όλα, και τα τραγούδια και τη μουσική και τα κορίτσια. Ο Μαξίμοφ είχε έρθει στο κέφι και δεν έφευγε από κοντά του. Η Γκρούσεκνα, που άρχισε κι αυτή να μεθάει, έδειχνε τον Καλγκάνοφ στο Μίτια. «Ω, τι χαριτωμένο, τι υπέροχο αγοράκι που είναι!» Και ο Μίτια έτρεχε ενθουσιασμένος να φιλήσει τον Καλγκάνοφ. Φιλούσε τον Καλγκάνοφ, φιλούσε και τον Μαξίμοφ. «Ω, προαισθάνονταν και περίμενε πολλά. Αυτή δεν του είχε πει τίποτα ακόμα. Και μάλιστα ήταν φανερό πως όλο και ανέβαλε να του το πει. Μονάχα που και που τον κοίταζε χαδιάρικα με τα φλογερά της μάτια. Τέλος τον άρπαξε ξαφνικά από το χέρι και τον τράβηξε κοντά της. Κάθονταν στην πολυθρόνα της, κοντά στην πόρτα. «Πώς μπήκες έτσι όταν ήρθες?» «Ω, πόσο τρόμαξα!» «Τι, είχε σκοπό να τον αφήσεις να με πάρει? Ήθελες να τον αφήσεις?» «Δεν ήθελα να καταστρέψω την ευτυχία σου», της ψιθύριζε ο Μίτια αμαγεμένος. Μα εκείνη δεν νοιάζονταν καθόλου για την απάντησή του. «Καλά, τράβα τώρα. Τράβα, γλέντισε», τον ξανάδιωξε αυτή. «Και μην κλαις. Θα σε ξαναφωνάξω. Μην κλαις». Ο Μίτια έφυγε τρέχοντας και αυτή άρχισε και πάλι να ακούει τα τραγούδια και να κοιτάζει τους χορούς. Όμως τον παρακολουθούσε με το βλέμμα όπου κι αν πήγαινε, και σε ένα τέταρτο τον ξαναφώναξε πάλι και αυτός ξανάρχονταν τρέχοντας κοντά της. «Κάτσε τώρα, κάτσε. Κάτσε εδώ δίπλα μου και διηγήσου μου πώς έμαθες εχθές, πώς έφυγα και ερχόμουν εδώ πέρα. Ποιος σου το είπε πρώτος?» Και ο Μίτια άρχισε να τα διηγείται όλα, ασύνδετα, άτακτα, με έξαψη. Όμως διηγόνταν παράξενα, έσμιγε συχνά τα φρύδια του και κόμπιαζε. «Γιατί κατσουφιάζεις?» ρώτησε αυτή. «Τίποτα, τίποτα. Άφησα έναν άρρωστο εκεί πέρα. Αν γινόταν καλά, αν ήξερα πως θα γίνει καλά, τώρα αμέσως θα έδινα 10 χρόνια από τη ζωή μου. Αρκεί να μάθω». Ο Θεός μαζί του, μια και είναι άρρωστος. Μα αλήθεια λοιπόν, ήθελες να σκοτωθείς αύριο?» «Ω, τι ανόητος που είσαι! Και γιατί τάχα? Εγώ κάτι τέτοιο

τέτοιους άμυαλους σαν και σένα. Τους αγαπάω. Ναι, τους αγαπάω τους άμυαλους, το ψιθύριζε με γλώσσα που είχε κάπως βαρύνει. Ώστε για μένα είσαι έτοιμος να κάνεις το κάθε τι. Ε, μα στα αλήθεια, ανοητούλη μου, ήθελες να σκοτωθείς αύριο το πρωί? Όχι, καλύτερα περίμενε λιγάκι. Ίσως αύριο να σου πω μια λεξούλα. Όχι, δεν θα σου την πω σήμερα, αύριο. Αύριο θα σου την πω. Εσύ θα ήθελες να σου την πω τώρα, ε? Όχι, δεν θέλω να το μάθεις από σήμερα. Μα άντε τώρα, άντε, πήγαινε γλέντισε και θα σε ξαναφωνάξω. Όμως, μια φορά τον φώναξε κάπως απορριμμένη και ανήσυχη. Γιατί είσαι θλιμμένος? Το βλέπω πως δεν έχεις κέφι. Ναι, ναι, το βλέπω, πρόσθεσε, κοιτάζοντας τον προσεκτικά στα μάτια. Αν και αγκαλιάζεις και φυλάς εκεί πέρα τους μουζίκους και φωνάζεις, όμως εγώ το βλέπω πως κάτι έχεις. Μη σκέφτεσαι, γλυκέ μου, τίποτα. Γλέντα, εγώ είμαι εύθυμη. Γλέντα, γλέντα κι εσύ. Κάποιον αγαπάω εδώ μέσα. Μαντεύεις ποιος είναι? Ω, κοίτα εκεί. Το αγόρι μου αποκοιμήθηκε. Μέθησε ο καλούλης μου, έλεγε για τον Καλκάνοφ. Εκείνος είχε πραγματικά μεθύσει και αποκοιμήθηκε για λίγο. Αποκοιμήθηκε εκεί που κάθονταν, στο τιβάνι. Και δεν κοιμήθηκε μονάχα από το κρασί. Τον είχε πιάσει ξαφνικά μια μελαγχολία, ή όπως το έλεγε ο ίδιος, μια ακεφιά. Αιτία ήταν και τα τραγούδια που όσο πήγαιναν και γίνονταν πιο ανοιχτά, πιο σκαμπαζόζικα. Και η χορή το ίδιο. Δύο κορίτσια μασκαρεύτηκαν σαν αρκούδες. Και η Στεπαντίνα, μια κοπέλα ζωηρή και μπριόζα, παράστενε τον αρκουδιάρη. Βαστούσε ένα ραβδί στο χέρι και άρχισε να της επιδείχνει. «Χόρευε, Μάρο, χόρευε», φώναζε αυτή. «Αλλιώς θα σου τις βρέξω». Οι αρκούδες πέσανε στο τέλος κατάχαμα, με ένα εντελώς πιο ανάρμοστο τρόπο. Όλοι οι μουζίκοι και οι χωριάτες γελούσαν με θόρυβο. «Ας κάνουν το κέφι τους», έλεγε η Γκρούσεκνα. «Ας κάνουν το κέφι τους». Είχε μία έκφραση μακαριότητας. Λίγες φορές τους δίνεται και αυτονών η ευκαιρία να γλεντήσουν. Ο Καλκάνοφ όμως είχε το ύφος ανθρώπου που κάτι τον λέρωσε. «Γουρουνιές, όλα είναι γουρουνιές, λαϊκά πράγματα», παρατήρησε φεύγοντας. «Είναι τα ανοιξιάτικα παιχνίδια τους που τα παίζουν γλεντώντας τις λευκές νύχτες». Όμως περισσότερο απ' όλα δεν του άρεσε ένα καινούριο τραγουδάκι με ζωηρό ρεφρέν για χορό, όπου ένας αφέντης ρωτούσε τα κορίτσια. Ένας αφέντης ρώταγε τις όμορφες κοπέλες: «Με αγαπάτε? Με αγαπάτε, βρε κοπέλες?» Μα τα κορίτσια βρίσκανε πως δεν μπορεί να αγαπήσει κανείς έναν αφέντη. Ο αφέντης: «Δεν με δέρνει και πολύ, δεν με πονάει. Πώς λοιπόν θα τον μπορέσω τον αφέντη να αγαπάω?» Πέρασε ύστερα ένας τσιγκάνος και ρώτησε κι αυτός. Ένας τσιγκάνος ρώταγε τις όμορφες κοπέλες: «Με αγαπάτε? Με αγαπάτε, βρε κοπέλες?» Μα ούτε και τον τσιγκάνο μπορεί κανείς να αγαπήσει. Ο τσιγκάνος είναι κλέφτης και στη φυλακή θα πάει. Γιατί τάχα η καρδιά μου για έναν τέτοιο να πονάει? Περάσανε πολύ και ρωτάγανε τα κορίτσια. Ακόμα και ένας φαντάρος. Ένας φαντάρος ρώταγε τις όμορφες κοπέλες: «Με αγαπάτε?
«Με αγαπάτε, βρε κοπέλες». Όμως το φαντάρο τον διώξανε με περιφρόνηση. «Ο φαντάρος έχει όπλο και στον πόλεμο θα πάει. Τότε εγώ θα μείνω μόνη και ποιος πια θα με βοηθάει». Τελικά τυχερός στάθηκε ο έμπορος. Και ο έμπορος ρώταγε τις όμορφες κοπέλες, «Με αγαπάτε, με αγαπάτε βρε κοπέλες». Και αποδείχτηκε πως τα κορίτσια πολύ τον αγαπάνε. Γιατί μάτια μου, ένας έμπορος πουλάει και καλά θα τη βολεύει, και όποια σπίτι του θα ζει, δεν θα ζει, θα βασιλεύει.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι

0: εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Αν δεις κάποιον να γίνεται πλούσιος χωρίς να το αξίζει, μην τον καλοτυχήσεις, μην τον ζηλέψεις, μην τα βάλεις με τη θεία πρόνοια. Μην νομίσεις ότι γίνεται τίποτα στον κόσμο τούτο τυχαία και άσκοπα. Θυμήσου την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ο πλούσιος είχε φτάσει στην κορύφωση του πλούτου και των απολαύσεων, ενώ συνάμα ήταν σκληρός και απάνθρωπος, πιο άγριος και από τα σκυλιά. Τα σκυλιά σπλαχνίζονταν το Λάζαρο και έγλυφαν τις πληγές που σκέπαζαν το σώμα του, ενώ ο πλούσιος ούτε τα ψίχουλα του τραπεζιού του δεν έδινε στο φτωχό. Ο πλούσιος είχε περισσότερα από όσα του χρειάζονταν. Ο Λάζαρος δεν είχε ούτε τα απόλυτα αναγκαία, ούτε την απαραίτητη καθημερινή του τροφή. Και μολονότι πάλευε συνέχεια με την πείνα και την αρρώστια, δεν αγανάκτησε. Δεν βλαστήμησε το Θεό. Δεν παραπονέθηκε ενάντια στη θεία πρόνοια. Δεν είναι λοιπόν αδικαιολόγητο, ενώ είσαι απαλλαγμένος από τέτοιες συμφορές, να βλαστημάς το Θεό, όταν άλλοι άνθρωποι που δοκιμάζονται σκληρά από διάφορα βάσανα δοξάζουν τον Κύριο ακατάπαυστα. Στο κάτω-κάτω, όποιος υποφέρει, κι αν ξεστομίσει καμιά βαριά κουβέντα πάνω στον πόνο του, είναι άξιος κάποια συγγνώμης. Όποιος όμως, χωρίς να υποφέρει, βλαστημάει το Θεό και χάνει την ψυχή του, ποια συγγνώμης είναι άξιος.

Για ποιο λόγο, ανθρωπέ μου, ο πλούτος σου φαίνεται σπουδαίο πράγμα? Αναμφίβολα γιατί σου αρέσουν οι σπατάλες, οι απολαύσεις. Γιατί ευχαριστιέσαι όταν σε θαυμάζουν ή σε ζηλεύουν οι άλλοι. Γιατί μπορείς με τα χρήματά σου να κάνεις κακό στους εχθρούς σου. Και τέλος, γιατί όλοι σε φοβούνται για τη δύναμη που σου δίνει ο πλούτος. Ναι, για αυτές τις τέσσερις αιτίες κυνηγάς τα λεφτά. Για την ειδονή, την κολακία, την εκδίκηση και το φόβο. Άλλη αιτία δεν υπάρχει. Γιατί συνήθως ο πλούτος ούτε πιο σοφό κάνει τον άνθρωπο, ούτε πιο συνετό, ούτε πιο καλό, ούτε πιο φιλάνθρωπο. Καμιά αρετή δεν μπορεί να φυτέψει μέσα στην ψυχή μας ο πλούτος. Απεναντίας μάλιστα, αν βρει μερικές αρετές, τις ξεριζώνει για να φυτέψει μέσα μας τις αντίστοιχες κακίες. Σου φαίνεται λοιπόν ποθητός ο πλούτος και αξιοζήλευτος, επειδή καλλιεργεί τα χειρότερα ελαττώματα στην ψυχή μας. Επειδή μεταβάλλει το θυμό σε πράξη. Επειδή φουσκώνει τις σαπουνόφουσκες της δοξομανίας. Επειδή ξεσηκώνει μέσα μας την αλαζονία. Ακριβώς για αυτά πρέπει να τον αποφεύγεις, μη γυρίζοντας καν το κεφάλι για να τον κοιτάξεις. Αλλιώς θα εγκαταστήσεις την καρδιά σου μερικά άγρια και φοβερά θηρία που θα γίνουν αιτία να χάσεις κάθε τιμή. Παρουσιάζοντας μάλιστα την ατιμία σαν τιμή, κατορθώνει να σε εξαπατήσει όπως οι άσχημες πόρνες που με τα καλλιντικά και τα βαψίματα ομορφαίνουν τα πρόσωπά τους και ξεγελούν τους άντρες. Εσύ λοιπόν, ο πλούσιος, μην ξεγελιέσαι από τις κολακίες και τα χαμόγελα και τις περιποιήσεις των άλλων. Όλα αυτά σου τα κάνουν είτε από φόβο είτε από ιδιοτέλεια. Αν μπορούσες να εξετάσεις τα βάθη των καρδιών εκείνων που σε κολακεύουν, θα έβλεπες ότι από μέσα τους σε κατηγορούν, σε βρίζουν, σε μισούν περισσότερο και από τους χειρότερους εχθρούς σου. Και αν κάποτε η κατάσταση μεταβληθεί, αν χάσεις τον πλούτο σου, τότε τα προσωπία θα πέσουν. Τότε θα γίνει ό,τι και με τις πόρνες όταν ξεβάφονται. Τότε θα δεις καθαρά τα αληθινά πρόσωπα εκείνων που πρωτύτερα σε καλόπιαναν. Τότε θα καταλάβεις ότι ένιωθαν για σένα όχι εκτίμηση, αλλά περιφρόνηση. Όχι θαυμασμό, αλλά φθόνο. Όχι αγάπη, αλλά μίσος.

Όπως ο άνθρωπος είναι μηδαμινός, λιγόχρονος και θνητός, έτσι είναι και ο πλούτος. Ή μάλλον ο πλούτος είναι περισσότερο μηδαμινός. Γιατί πολύ συχνά δεν πεθαίνει μαζί με τον άνθρωπο, αλλά χάνεται πριν από αυτόν. Ο καθένας σας γνωρίζει τόσα και τόσα παραδείγματα πλουσίων που κατάντησαν φτωχοί. Αυτοί εξακολουθούν να ζουν, μα η περιουσία τους χάθηκε. Και μακάρι να χανόταν μόνο η περιουσία, γιατί συνήθως παρασύρει στην απώλεια και τον κατοχό της. Δεν θα είχε λοιπόν άδικο κανείς αν αποκαλούσε τον πλούτο υπηρέτη αχάριστο, υπηρέτη δολοφόνο που θανατώνει τον κύριό του. Αυτά τα λέω και δεν θα πάψω να τα λέω, κι ας με κατηγορούν πολλοί. Όλο με τους πλούσιους τα βάζεις, διαμαρτύρονται. Πράγματι, όχι όμως με όλους, αλλά μόνο με εκείνους που κάνουν κακή χρήση του πλούτου τους. Δεν χτυπάω τον πλούσιο, αλλά τον άρπαγα. Άλλο πλούσιος, άλλο άρπαγας. Να ξεχωρίζουμε τα πράγματα για να μην δημιουργείται σύγχυση ή παρανόηση. Είσαι πλούσιος, δεν σε εμποδίζω. Αρπάζεις, σε αποδοκιμάζω. Έχεις τα κτήματά σου, να τα χαίρεσαι. Παίρνεις τα ξένα, δεν μπορώ να σοπάσω. Θέλεις να με πετροβολήσεις. Είμαι έτοιμος και το αίμα μου να χύσω. Φτάνει να σε σταματήσω από την αμαρτία. Δεν νοιάζομαι για το μίσος. Δεν τρομάζω από την πολεμική. Για ένα πράγμα μόνο νοιάζομαι. Για την προκοπή εκείνων που με ακούνε.

Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι παιδιά μου είναι. Όποιος θέλει, ας με πετροβολήσει. Όποιος θέλει, ας με μισεί. Όποιος θέλει, ας σχεδιάζει τη θάνατοσή μου. Οι επιβουλές εναντίον της ζωής μου είναι για μένα υποθήκες στεφανιών. Οι πληγές είναι για μένα βραβεία. Δεν φοβάμαι την επιβουλή. Ένα πράγμα μόνο φοβάμαι. Την αμαρτία. Ας μην βρεθεί κανείς να με ελέγξει για κάποιο αμάρτημα και ας με πολεμάει ο κόσμος όλος. Προδότης λοιπόν είναι ο πλούτος. Προδότης και δραπέτης και φωνιάς. Εκεί που δεν το περιμένεις, σου φεύγει και σε εγκαταλείπει και σε καταστρέφει. Θέλεις να τον κρατήσεις πραγματικά, μην τον κρύψεις, αλλά μοίρασέ τον στους φτωχούς. Θηρίο είναι ο πλούτος. Αν κρατιέται, φεύγει. Αν σκορπίζεται, μένει. Σκόρπισέ τον για να μείνει. Μην τον κρύψεις για να μη σου φύγει. Πού είναι ο πλούτος σας, θα ρωτούσα εκείνους που τον είχαν και τον έχασαν. Και θα τους ρωτούσα όχι για να τους χλεβάσω, ποτέ τέτοιο πράγμα. Ούτε για να ξύσω πληγές. Αλλά για να κάνω λιμάνι της σωτηρίας σας το δικό τους ναυάγιο. Για να αντιληφθείτε ότι αυτός που σήμερα είναι πλούσιος, αύριο καταντάει φτωχός. Γι' αυτό πολλές φορές γέλασα όταν διάβασα διαθήκες που έγραφαν ο τάδε να έχει την κυριότητα των αγορών ή του σπιτιού ή τη χρήση όμως να την έχει άλλος. Μα όλοι τη χρήση έχουμε. Κανείς δεν έχει την κυριότητα. Ακόμα και αν μείνουμε πλούσιοι σε ολόκληρη τη ζωή μας, όταν πεθάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, θα παραχωρήσουμε τον πλούτο μας σε άλλους. Γυμνοί φεύγουμε για την άλλη ζωή, αφού για μερικά χρόνια ήμασταν μόνο χρήστες, όχι και κύριοι του πλούτου.

Ξέρετε ποιοι έχουν την πραγματικότητα, την κυριότητα του πλούτου. Όσοι περιφρονούν τη χρήση του και περιγελούν τις απολαύσεις. Όσοι σκορπάνε τα λεφτά τους και τα μοιράζουν στους φτωχούς, κάνουν καλή χρήση τους και φεύγουν από τον κόσμο αυτό αληθινά πλούσιοι. Πλούσιοι σε καλά έργα και αγάπη και χάρη Θεού. Στην πόλη λοιπόν των πλουσίων δεν θα υπάρχει τεχνίτης, ούτε χτίστης, ούτε μαραγκός, ούτε τσαγκάρης, ούτε φούρναρης, ούτε γεωργός, ούτε σιδεράς, ούτε άλλος κανένας. Γιατί ποιος πλούσιος θα καταδεχόταν να ασκήσει κάποια από αυτά τα επαγγέλματα τη στιγμή που και τόσοι τα ασκούν, όταν πλουτίσουν τα εγκαταλείπουν. Έτσι όμως, πώς θα μπορέσει να συντηρηθεί η πόλη? Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να καταργηθεί ο νόμος που θέσαμε στην αρχή και να κληθούν τεχνίτες για να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές ανάγκες. Ας δούμε τώρα και την πόλη των φτωχών. Αν όπως ορίσαμε, δεν έχει κανένα πλούσιο κάτοικο, αλλά και κανένα πλούτο, ούτε χρυσάφι, ούτε ασίμι, ούτε πολύτιμα πετράδια, ούτε πορφυρά και χρυσοήφαντα ενδύματα, ποια γνώμη έχεις? Κάτω από τέτοιες συνθήκες θα είναι δύσκολη η ζωή της πόλης? Καθόλου. Γιατί αν χρειαστεί να χτίσουν σπίτια ή να κατεργαστούν το σίδερο ή να υφάνουν ρούχα, δεν χρειάζονται χρυσάφι και ασίμι και μαργαριτάρια, αλλά τέχνη και χέρια. Και αν πρέπει να σκάψουμε και να καλλιεργήσουμε τη γη, πλούσιοι ή φτωχοί μας χρειάζονται. Οπωσδήποτε φτωχοί. Πού θα χρειαστούμε λοιπόν τους πλουσίους, εκτός κι αν αποφασίσουμε να κατεδαφίσουμε την πόλη? Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι παιδιά μου είναι. Όποιος θέλει ας με πετροβολήσει, όποιος θέλει ας με μισεί, όποιος θέλει ας σχεδιάζει τη θανάτωσή μου. Οι επιβουλές εναντίον της ζωής μου είναι για μένα υποθήκες στεφανιών. Οι πληγές είναι για μένα βραβεία. Δεν φοβάμαι την επιβολή. Ένα πράγμα μόνο φοβάμαι. Την αμαρτία. Ας μην βρεθεί κανείς να με ελέγξει για κάποιο αμάρτημα και ας με πολεμάει ο κόσμος όλος. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης. Και όταν έχει πια αποσελκυστεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφός όλες τις δεήσεις. Για το θερμό χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν. Πάβουν να εκτιμούν αυτό που ανέχονται σ' άλλους. Σ' αυτόν δεν το συγχωρούν. Η εργασία του πληρώνεται σχεδόν πάντοτε, κάτω από το νόμιμο. Το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα είναι η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Είναι δυνατό αυτό? Και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτος μακριά, πέρα από τους αστρικούς κόσμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αβοήθητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εντείνει εσωτερικά την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ακόμα ούτε βοήθεια, ούτε προσοχή. Όλα τότε γίνονται φορτικά. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογα μεγάλο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναδεύει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει πάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει πως η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Χιλιόχρονη πείρα που παραδίνεται από γενιά σε γενιά λέει πως όταν ο Θεός δει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή για αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε τον οδηγεί σε αβύσσους και ύψη που είναι απρόσιτα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο της δοκιμασίας και η πληρότητα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος.

Όσο ο άνθρωπος κατέχεται από την υπερηφάνεια, είναι έκθετος στις επιθυμίες της ιδιαίτερα οδυνηρής απελπισίας που παραμορφώνει όλες τις παραστάσεις σχετικά με το Θεό και την πρόνοιά του. Η υπερήφανη ψυχή, ριγμένη στα ερεύη του Άδη, θεωρεί υπεύθυνο για τα βάσανά της το Θεό και τον αντιλαμβάνεται σαν πολύ σκληρό. Στερημένη από την πραγματική εν Θεό ύπαρξη, ερμηνεύει τα πάντα με τη δική της θλιβερή κατάσταση και αρχίζει να μισεί και τη ζωή της και γενικά όλη την ύπαρξη του κόσμου. Επειδή μένει έξω από το θείο φως, η απόγνωσή της την κάνει να φτάσει σε τέτοιο σημείο που και η ύπαρξη του ίδιου του Θεού αρχίζει να της φαίνεται ως παραλογισμός χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και η απόθυση του Θεού και το μίσος για κάθε ύπαρξη συνεχώς αυξάνουν. Οι άνθρωποι της πίστεως αποφεύγουν αυτή την απόγνωση και το μίσος, γιατί με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Με την πίστη στο Λόγο του Θεού, με την παράδοση στην αγάπη και την ευσπλαχνία του, με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από τους ευσεβείς χριστιανούς ίσως δεν έζησαν στην καθημερινή ζωή την Ανάσταση της ψυχής. Αλλά η πίστη σε αυτήν τους φυλάγει. Για την πίστη αυτή μιλούσε πολλές φορές ο γέροντας παραπέμποντας στα λόγια του Κυρίου. «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Έρχεται ώρα που η πίστη αυτή θα εξάγει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την καταπιεστική δουλεία και θα τον οδηγήσει στην ελευθερία της αληθινής άφθαρτης ζωής, που το μεγαλείο της είναι τελείως ιδιαίτερο, ανώμοιο με τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη για το μεγάλο και το ωραίο.

αλλιώς ενεργεί ο εχθρός διάβολος με όσους τον δέχονται και αλλιώς με όσους του αντιστέκονται. Άλλη η οδύνη της υπερήφανης απόγνωσης και άλλη η θλίψη της ευσεβούς ψυχής όταν ο Θεός παραχωρήσει στο διάβολο να την πολεμήσει. Αυτός ο τελευταίος πειρασμός είναι εξαιρετικά βαρύς και σπάνια παραχωρείται. Όταν ο εγκαταλειμμένος από το Θεό για λόγους προνοίας άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά να τον πλησιάζει ο Σατανάς, τότε όλο το είναι του και η ψυχή και το σώμα κυριεύονται από φοβερό πόνο και μεγάλο φόβο που δεν συγκρίνεται με το φόβο των εγκληματιών και των φωνιάδων, γιατί σε αυτόν ενυπάρχει το σκότος της αιώνιας απώλειας. Τότε γνωρίζει η ψυχή τι είναι διάβολος. Γνωρίζει τη συντριπτική δύναμη και τη φοβερή σκληρότητά του και κατάπληκτη από τις κολοσιαίες διαστάσεις του κακού που στέκεται μπροστά της, συντρίβεται ολόκληρη. Από τη φρίκη και τον τρόμο σφίγγεται και παραλύει, χωρίς να μπορεί να βρει μέσα της τη δύναμη να προσευχηθεί. Απουσιάζει ο Θεός αντιλήπτορ και μόνο ο εχθρός είναι παρόν και της λέει: «Βρίσκεσαι υπό την εξουσία μου και μην ελπίζεις στο Θεό, αλλά ξέχασέ τον». Σε τέτοιες στιγμές η ψυχή, μη θέλοντας να δεχθεί το διάβολο, είτε χωρίς λόγια μνημονεύει το Θεό, είτε στην καλύτερη περίπτωση επικαλείται το όνομά του. Μόνο όταν περάσει χρόνος αποκτά επίγνωση ότι ο Θεός την προσέχει ιδιαίτερα στον αγώνα αυτό.

εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή της αμαρτίας. Μέσα της περικλείονται όλες οι μορφές του κακού. Καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαρχία, ψυχρότητα, σκληρότητα, αδιαφορία για τα παθήματα του πλησίον, ονειροπόληση του νου, εντατική ενέργεια της φαντασίας, δαιμονική έκφραση των οφθαλμών, δαιμονικός χαρακτήρας της όλης παρουσίας, σκυθροπότητα, πλήξη, απόγνωση, μίσος, φθόνος, ποταπότητα και σε πολλούς η πτώση σε σαρκικές επιθυμίες. Η βασανιστική εσωτερική ανησυχία, η ανυπακοή, ο φόβος του θανάτου ή αντίθετα η επιδίωξη τερματισμού της ζωής με αυτοκτονία. Και τέλος, πράγμα όχι τόσο σπάνιο, η τέλεια παραφροσύνη. Να τα σημεία της δαιμονικής πνευματικότητας. Όσο όμως δεν εκδηλώνονται φανερά, μένουν για πολλούς απαρατήρητα. Όλα τα συμπτώματα που αναφέραμε δεν χαρακτηρίζουν τον καθένα από εκείνους που πλανήθηκαν από δαιμονικούς λογισμούς ή οράσεις ή αποκαλύψεις. Σε άλλους επικρατεί η μεγαλομανία, η φιλοδοξία και η φιλαρχία. Σε άλλους η πλήξη, η απελπισία, η κρυμμένη ταραχή. Σε άλλους πάλι ο φθόνος, η μελαγχολία, το μίσος. Πολλοί κατέχονται από σαρκική επιθυμία. Αλλά σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει έντονη φαντασία και υπερηφάνεια, που μπορεί να κρύβεται πίσω από το προσωπείο ακόμη και της μεγαλύτερης ταπείνωσης.

Όταν ο άνθρωπος πλανάται από τον εχθρό και τον ακολουθεί, δεν κατανοεί τι είναι ο εχθρός. Δεν γνωρίζει την ένταση του άμεσου αγώνα εναντίον του και πάσχει, γιατί οδηγείται από αυτόν, από το φως της αληθινής ζωής, στο σκότος που εκείνος διαμένει. Τα πάθη αυτά φέρνουν πάνω τους τη σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο εχθρός, με την υπερήφανη συνείδηση του δίθεν μεγαλείου του, φέρνει κάποια ανήσυχη ευχαρίστηση. Σε άλλες, προξενώντας την ψυχή μεγάλο πόνο, την ξεσηκώνει εναντίον του Θεού. Και εκείνη, χωρίς να εννοεί την πραγματική αιτία των πόνων της, στρέφεται με μίσος εναντίον του Θεού. Η ευσεβής ψυχή πάλι, που γνώρισε την αγάπη του Θεού, πάσχει από τον άμεσο αγώνα με τον εχθρό. Η δύναμη του κακού που ορμά εναντίον της, η δύναμη του διαβόλου, είναι μεγάλη, και ο άνθρωπος βλέπει καθαρά πως αυτή μπορεί να τον συντρίψει τελειωτικά. Στην πρώτη περίπτωση παλεύει συνήθως η ψυχή για πολύ, χωρίς να βρίσκει διέξοδο προς το Θεό. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας, της οποίας

Όσο ζει ο άνθρωπος στο παχύ περίβλημα της σάρκας, δεν μπορεί να μείνει ασάλευτος. Σε ορισμένες στιγμές καθαράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εγγίζει την πραγματική αιώνια ύπαρξη που αποτελεί τον έσχατο σκοπό της. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή εκείνη, η ψυχή ξανάρχεται πάλι στην κατάσταση ή της μέτριας αισθήσεως του Θεού ή ακόμη της κατασάρκα αντιλήψεως του κόσμου, και με αυτήν επιστρέφει και ένας γνώφος θησαρκός και μειώνεται η δύναμη της εσωτερικής πληροφορίας. Σε πολλούς ανθρώπους η σαρκική αίσθηση του κόσμου είναι τόσο συνεχής ώστε αυτοί σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο, και τότε γίνονται σάρκς η οποία δεν δέχεται τον νόμο του Θεού. Ο ασκητής όμως βιώνει την επιστροφή από την καθαρά προσευχή στην παχύτητα της σαρκικής αντιλήψεως του κόσμου ως αποδημία από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει «ενδημούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου». Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριον. Μόνο με τον αδιάκοπο αγώνα συγκρατεί το ασκητής από την πτώση εκείνη προς την οποία τον παρασύρει συνεχώς η σάρκα με το βάρος της. Και όσο συχνότερες και παρατεταμένες είναι οι πνευματικές του καταστάσεις, τόσο βαρύτερο είναι το βίωμα της καταβάσεως στη σαρκική αίσθηση του κόσμου.

Όταν ο ασκητής κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης του Θεού προσεύχεται με βαθύ θρήνο, τότε φτάνοντας σε κατάσταση ανυπέρβλητη για αυτόν κατά τη στιγμή εκείνη,

απολαμβάνει την ανάπαυση του πνεύματος με την προσέγγιση του στο Θεό. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή, η ανάπαυση αυτή διατηρείται στην ψυχή για λίγο χρόνο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και ξαναγυρίζουν πάλι οι προσβολές των λογισμών. Η εναλλαγή αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε διάφορα αποτελέσματα. Πάλι από τους ασκητές, σε κάποιο σημείο της πνευματικής τους πορείας, φτάνουν στη δύναμη εκείνη της προσευχής που εμπνέει στην ψυχή τους φόβο και τρόμο. Ύστερα όμως βαθμιδών η ένταση της προσευχής τους ελαττώνεται. Αντίθετα, άλλοι καρτερικοί αθλητές προοδεύουν ακατάπαυστα ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερο πλήρωμα προσευχής, όσο του ριζώσει στην ψυχή τους η επιθυμία, ακόμη και η ανάγκη, να γίνουν άσπλαχνοι προς τον εαυτό τους, όσο του δηλαδή να φτάσουν μισείτε και απολέσε, στην ίδια την ψυχή τους. Αλλά και αυτό, όπως βλέπουμε από τα γραπτά του Γέροντα, δεν είναι η έσχατη αγάπη που δίνει ο Κύριος να γνωρίσουν οι δούλοι του. Δηλαδή η αγάπη εκείνη που η γλυκύτητά της κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει εύκολα κάθε πάθος, ακόμη και το θάνατο.

ο μακάριος γέροντας. Γνωρίζω ότι η αγάπη εκείνη που τον δίδαξε το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια που οντολογικά βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτόν τον βαθμό της γνώσεως τον δοκίμασε όταν του εμφανίστηκε ο Κύριος. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στην ψυχή, είναι αδύνατον να μην αναγνωρίσει αυτή το Δημιουργό και Θεό της. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του έδωσε τη θεωρία της τέλειας αγιότητας του Θεού και γι' αυτό επιδίωκε την απόκτηση της αγιότητας αυτής με όλη την καρδιά, με όλο το είναι του. Όποιος βρίσκεται στο δρόμο αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί στον αφηρημένο λογικό στοχασμό, ακόμη και για τα μυστήρια της πίστεως. Η ψυχή του αποφεύγει κάθε διανοητική προσπάθεια, καθώς ενέχει την ιδιοτυπία να αποσυνθέτει την ακεραιότητα και το ενιαίο της ζωής του πνεύματος που έχει ανυψωθεί με προσευχή προς το Θεό. Από τη συνεχή διαμονή στην προσευχή εξασθενεί η μνήμη κάθε εξωτερικού πράγματος και αν δεν τη βοηθούσε η συνήθεια των βιωτικών μεριμνών και ενασχολήσεων από τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μπορούσε να φροντίσει κανονικά τις ανάγκες αυτές. Η συνεχής διαμονή στην προσευχή ελευθερώνει τον ασκητή από τη σκέψη των αναγκών της καθημερινής ζωής. Η ψυχή από την αγάπη του Κυρίου είναι σαν να παραφρόνησε. Κάθεται, σιωπά, δεν θέλει να μιλά. Και σαν παράφρονη, κοιτάζει τον κόσμο και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει. Και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή βλέπει τον αγαπημένο Κύριο. Και ο κόσμος έμεινε θαρρής πίσω και ξεχάστηκε και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο παπάς, και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρο σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι». Και μόλις βγουν έξω, αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία, όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου. Τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας στο στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις το Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί. Τα αγιάζει. Τα διορθώνει. Τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει. Ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύρια, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους. Για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος, εφόσον είμαστε υλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει. Κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι. Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί. Πόσο ωραίο και λάιδμα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει το Θεό μυστικά. Στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό.

Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει, Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει, ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία. Με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να παύσουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του. Εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από Εκείνον. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτωχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, εκτήρει, συμπάσχει, χαίρεται. Αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμία φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος, παρηγορεί ως μητέρα, συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, στη ζωή κάθε ανθρώπου. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Σήμερα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντά, πρέπει να έχει μέσα του το Χριστό, από τον οποίο θα παίρνει θεία παρηγοριά, για να έχει κάποια αυταπάρνηση. Όποιος αποφασίσει το θάνατο, δεν φοβάται τίποτε. Δεν συγκρίνεται η χαρά που νιώθει κανείς όταν δίνει με τη χαρά που νιώθει όταν παίρνει. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι χαίρονται με το να παίρνουν και στερούνται τη θεϊκή χαρά. Γι' αυτό είναι βασανισμένοι. Όταν κινείται κανείς εγωιστικά, δεν δέχεται τη χάρη του Θεού. Και επόμενο είναι σε μια δυσκολία να αρνηθεί το Χριστό. Στον εαυτό του Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου τη θεϊκή του δύναμη και υπέφερε τον πολύ πόνο στο ευαίσθητο σώμα του από την πολύ αγάπη προς το πλάσμα του. Αυτή την αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο, εάν αισθανθεί κανείς, τότε μόνο θα είναι και εσωτερικά πραγματικά άνθρωπος. Πιστεύεις, ζητάς, αλλά αν δεν έχεις ταπείνωση ή έχεις προδιάθεση υπερηφανίας, δεν δίνει τότε ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη όχι μόνο σαν ένα κόκκον συνάπεος, αλλά σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα τον ωφελήσει. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά. Γέροντας Παΐσιος.

για να φυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οφείλουμε να απέχουμε από κάθε λογισμό που δεν αρέσει στο Θεό, μας λέει ο γέροντας Σιλουανός. Ιδού το έργο μας. Ιδού η πνευματική μας καλλιέργεια. Εφόσον πρόκειται για την αιώνια σωτηρία, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζουμε και ξαναρχίζουμε χωρίς τέλος. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μέσα μας την εικόνα του Χριστού, εκτός αν είμαστε πραγματικά ενωμένοι, όπως ο Χριστός το ζητούσε από τους μαθητές του. Αγαπάτε αλλήλους, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε του Χριστού. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον εαυτό μου, από την ίδια τη ζωή μου. Όταν καταλάβετε αυτό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές μεταξύ σας. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το παν. Ο καθένας μας οφείλει να έχει για τους άλλους την αγάπη της μητέρας. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ζήτα στην προσευχή σου μόνο τη δικαιοσύνη του Θεού και τη βασιλεία του, δηλαδή την αρετή και τη γνώση, και όλα τα υπόλοιπα θα σου προστεθούν. Είναι δίκιο να μην προσεύχεσαι μόνο για τη δική σου κάθαρση, αλλά και για τον κάθε συνάνθρωπό σου, για να μιμηθείς τον αγγελικό τρόπο προσευχής. Προσευχή σου πρώτα-πρώτα να γίνεις καθαρός από τα πάθη. Προσευχή σου δεύτερον να απαλλαγείς από την άγνοια και τη λύθη. Προσευχή σου τρίτον να γλιτώσεις από κάθε πειρασμό και εγκατάλειψη. Κοίτα προσεκτικά αν στέκεις αληθινά μπρος στο Θεό την ώρα της προσευχής σου ή μήπως νικέσαι από ανθρώπινο έπαινο και αυτό νευριάζεσαι να κυνηγήσεις με πρόσχημα το μάκρεμα της προσευχής. Αν προσεύχεσαι μαζί με αδελφούς ή μόνος σου, αγωνίσου να μην προσεύχεσαι από συνήθεια, αλλά με συνέστηση. Συνέστηση της προσευχής σημαίνει ευλαβική και κατανυχτική περίσκεψη και οδύνη ψυχής με αιμολογία των κρυμάτων της και μυστικούς στεναγμούς. Όταν προσεύχεσαι, φύλαγε με όλη σου τη δύναμη τη μνήμη σου, για να μη σου αραδιάζει τα δικά της, αλλά να παρακινάς τον εαυτό σου να συνειδητοποιεί πως στέκεις μπροστά στο Θεό, γιατί συνήθως ξεκλέβεται πολύ ο νους από τη μνήμη την ώρα της προσευχής. Όσιος Νείλος ο Ασκητής.

Η λογική υπηρετεί το νου. Ό,τι θέλει ο νους, αυτό ερμηνεύει ο λόγος. Ο νους βλέπει τα πάντα και τα ουράνια. Και τίποτε δεν τον σκοτίζει παρά μονάχα η αμαρτία. Για τον καθαρό νου, τίποτε δεν είναι ακατανόητο. Όπως και για το λόγο, τίποτε δεν μπορεί να μείνει ανέκφραστο. Ως προς το σώμα του ο άνθρωπος είναι θνητός. Ως προς το νου του και το λογικό του είναι αθάνατος. Σωπαίνοντας, σκέφτεσαι. Αφού σκεφτείς, μιλάς. Στη σιωπή γεννάει ο νους το λόγο. Και λόγος γεμάτος ευγνωμοσύνη που προσφέρεται στο Θεό γίνεται σωτηρία για τον άνθρωπο. Μέγας Αντώνιος.

Όπως μια μεταδοτική και πρόξενος φθοράς αρρώστια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά και ολόκληρο το σώμα, έτσι και η υπερηφάνεια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά ολόκληρη την ψυχή. Το καθένα από τα άλλα πάθη της ψυχής, αν και δημιουργεί ταραχή σε αυτή, επειδή πολεμάει μια αρετή μονάχα, την αντίθετή του, και αυτήν προσπαθεί να νικήσει, σκοτίζει μερικώς την ψυχή και μερικώς δημιουργεί ταραχή. Το πάθος της υπερηφάνειας αντίθετα σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την οδηγεί στην έσχατη πτώση. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Ας μάθουμε από το Χριστό την ταπεινοφροσύνη, από το Δαβίδ την ταπείνωση και από τον Πέτρο τα δάκρυα για όσα μας συμβαίνουν. Αλλά ας μην απελπιζόμαστε, όπως ο Σαμψών, ο Ιούδας και ο σοφότατος Σολομών. Η ψυχή αστηρίζει το θάρρος της στο Χριστό και ας τον παρακαλεί και να μην δηλιάζει καθόλου, γιατί δεν πολεμάει η μοναχή της, αλλά με σύμμαχο το φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό. Το δημιουργό όλων δεν πολεμάει η μοναχή της, αλλά με σύμμαχο το φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό. Το δημιουργό όλων όσα υπάρχουν,

κακό συνακολουθεί τη φύση, όπως η σκουριά το χαλκό και η λέρα το σώμα. Όμως ούτε ο χαλκοματάς έκανε τη σκουριά, ούτε οι γονείς τη λέρα. Έτσι ούτε ο Θεός έκανε την κακία. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και γνώση και διακριτική ικανότητα για να αποφεύγει το κακό, ξέροντας ότι βλάφτεται από αυτό και κολλάζεται. Πρόσεχε λοιπόν πολύ καλά, μήπως βλέποντας κάποιον να ευτυχεί με εξουσία και πλούτο, τον μακαρίσεις από επίρρεια φαντασίας δαιμονικής. Ας έρθει μπροστά στα μάτια σου ο θάνατος και ποτέ δεν θα επιθυμήσεις κανένα κακό ή κανένα γήινο πράγμα. Μέγας Αντώνιος.

τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει τη μία ανθρώπινη φύση ανάλογα με τις διάφορες γνώμες των ανθρώπων, αλλά αποβλέποντας πάντοτε σε αυτήν, αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Τους εναρέτους τους αγαπά σαν φίλους, ενώ τους κακούς τους αγαπά σαν εχθρούς, ευεργετώντας αυτούς, δείχνοντας μακροθυμία προς αυτούς και υπομένοντας όλες τις κατηγορίες και τις κακίες που δέχεται από αυτούς. Δεν σκέφτεται γενικά το κακό που της γίνεται από αυτούς, αλλά και πάσχει για αυτούς, εάν το καλέσουν οι περιστάσεις, για να κάνει και αυτούς, αν είναι δυνατόν, φίλους. Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση, κι αν ακόμη αποτύχει να τους κάνει φίλους, δεν αλλάζει τη διάθεσή της προς αυτούς, παρουσιάζοντας πάντοτε εξίσου προς όλους τους ανθρώπους τους καρπούς της αγάπης. Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής.

Πίστη είναι η χωρίς δισταγμό παραδοχή αυτών που έχουν ακουστεί και με απόλυτη σιγουριά έχουν κηρυχθεί με τη χάρη του Θεού γύρω από τις αλήθειες του. Μέγας Βασίλειος.

Ένα και μοναδικό κατόρθωμα υπάρχει. Το να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τίποτε ίσο με την ταπεινοφροσύνη. Και τίποτε δεν είναι ίσο και με την αγάπη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα.

Στο Μέγα Βουνό ο Αμανός στέκεται σαν κάστρο ανάμεσα στη Συρία και στην Κιλικία. Και είναι παρακλάδι του Ταύρου άγριο και μεγαλοπρεπέστατο, πυκνοφυτευμένο με λογής-λογής δέντρα και με κέδρα. Έχει κλεισούρες φοβερές και απέραστες και θρέφει πολλά αγρίμια και θεριά. Σε μια κορυφή του ήταν χτισμένος ναός, για τούτο τα συναξάρια λένε για δάφτο «Πολύς πάλε γέμον πολυθέου μανίας». Τουρκικά το λένε «Αλμάνταρ». Μέσα στις σπηλιές του αγιάσανε πολλοί αναχωρητές. Σιμεώνης ο Παλαιός, Θεοδόσιος ο Εντοσκοπέλο, απάνω στο ακροτήρι που βγαίνει στη θάλασσα και άλλοι πολλοί. Άλλο μεγάλο βουνό της Συρίας είναι ο Λίβανος, στα αραβικά λεγόμενο Τζεμπέλ Ελ-Λιμπάν, δασωμένο από βαλανιδιές, οξιές και από τα περιβόητα τα κέδρα, βουνό θεοαγάπητο και υμνολογημένο. Ο Σολομώντας έκανε από τα κέδρα του τη σκεπή του ναού του, από εκεί κόβανε ξύλα και φοίνικες και σκαρώνανε τα καράβια τους. Πολλοί πατέρες αγιάσανε απάνω του και ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Αβραάμης. Στον Αντιλίβανο, που είναι αντίκριστο Λίβανο και βγαίνει στη θάλασσα, μόνασε ο Άγιος Μάρωνας. Το Κάσιον Όρος βρίσκεται κοντά στην Αντιόχεια και εκεί λατρεύανε οι δολολάτρες το Δία. Αυτό είναι που το γράφουνε τα συναξάρια «Θαυμαστόν Όρος», από όπου πήρε την ονομασία ο Όσιος Σιμεών ο Θαυμαστορίτης. Σε τούτο το βουνό συμπεραίνω πως βρισκόταν και η λεγόμενη κορυφή, και εκεί πάνω θα σκύτεψε ο Όσιος Ευσέβιος ο Παλαιός, ο εν την κορυφή. Γιατί ο Θεοδόρητος, ο δεσπότης της Κύρου, γράφει στο συναξάρι του «Κατ' αυτήν την ακρονύχιαν τέμενο συνδαιμόνων, υπό των γετώνων λίαν τιμόμενων». Ο προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς του τα γράφει στο διπορικό του κατά τα 1185 μετά Χριστόν, εξιστορώντας αυτό το βουνό. Το δε θαυμαστόν όρος, μεταξύ της Θεοπόλεως Αντιόχου και της θαλάσσης Λοφούμενων, εξαίσιον τη χρήμα και οφθαλμών αγλαία, της εντυχάνουση βλέπετε, μεθοριάζον γάρ την Τεπόλην και την Ρωσό, εξεκατέρων αυτού των μερών το όρος έχει των Σκόπελων και των λεγόμενων Κάφκασων. Ο δε ποταμός Ορόντης, η λιγμόν απείρων περιδίνηση περί τους πρόποδας, ρέει του όρους και τη θαλάσση το ρύθμον εκπτύει. Τούτου του όρους στη κορυφή ο Μέγας αφησυχάσας ανήρ εκείνος και αναβάσεις θέμενος εν καρδία, μετάρσιος εν σώματι γίνεται και φιλονική μετασώματος, γενέστε εθέριος και μέσον είναι Θεού και ανθρώπων. Και συνεχίζει ο προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς, 1185 μετά Χριστόν. Και όπως ήργαστε του τίτο παράδοξον το Θεοφελή εκείνο Ανδρή, εγώ δηλώσω. Χερσίλαφ ξεφτώνεις βάθος κυλάνας την θαυμαστού κορυφήν όρους, μονόλιθον ή μονοφυή μονή να πυργάσατο, εις μέσον αυτοφυή λαξεύσας κύωνα, εν αυτό τας βάσης έθετο επί πέτρας κατά το λόγιον τους πόδας ερήσας, περί δε ανίσχοντα ήλιον ναών ήγηρε περικαλή το Θεό προσφέρον. Γράφει ο προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς, περιγράφοντας το μοναστήρι του Οσίου Σιμεών, του Στυλίτη, και τον τρόπο που λάξευσε το βράχο για να κάνει τον στήλο και να ανέβει επάνω εκεί και να γιάσει. Σε άλλο μέρος γράφει πάλι για τα μέρη γύρω στην Αντιόχεια, εντεύθεν το περιβόητον της Δάφνης προάστιον, της Αντιόχειας δηλαδή προάστιο η Δάφνη, παντίον φυτών περιστεφανούτε αναδρομή και το θαυμαστόν έστι όρος ου πολιστής ο θαυμαστός Σιμεών. Τούτης ομορεί το μαύρον όρος και ο Σκόπελος ενείς το πάλεμεν πολλοί θεοφιλείς άνθρωποι του Θεού εξητήσαντες εύρων και νυν των σωζωμένων εσύ και τας λόχμας των αυτών οικούσιν ωραίων εκείνου της καλονής εφιέμενη. Σε αυτό το μέλλον όρος βρισκότανε η μονή του Αγίου Ρωμανού. Τα δε όρη της Ρωσού ή της Ρώσου που βρίσκονται γραμμένα στα συναξάρια θα είναι αυτός ο Σκόπελος που βρίσκεται σημά στα θεμέλια της αρχαίας πολιτείας της Ρώσου στην Κιλικία. Τα λίμας πάλι λέγεται ένα βουνό της Συρίας που αγωνίστηκε απάνω του ο Όσιος Θαλάσσιος και άλλοι ασκητάδες.
Κοντά σε αυτό βρίσκεται και το βουνό Ταργελάς, στο οποίο είχε τα σκητήριό του ο Άγιος Λιμναίος, καθώς και κάποιο άλλο, Ραμά λεγόμενο, που ασκήτεψε Όσιος Ιωάννης μαθητής του Λιμναίου. Το Γαυγάλιον είναι βουνό της Μεσοποταμίας, στο οποίο απάνω γιάσανε πολλοί Όσοι, ο Άγιος Δανιήλ, ο Άγιος Σιμεών και άλλοι μακάριοι άνθρωποι. Στη Συρία βρίσκεται και το όρος Παρατόμων, όπου ασκήτεψε ο Όσιος Αβράμης. Ίσως λέγανε με αυτό το όνομα καμιά απόγκρεμνη κορυφή του Λιβάνου. Όρος Πτερίγιον λεγόταν κάποιο βουνό της Φινίκης, όπως διαλαβαίνει η λαυσαϊκή ιστορία. Εκεί ασκούσανε πολλοί αναχωρητές. Κοντά στην Ίσιβη της Μεσοποταμίας βρισκόταν το όρος των Σιγόρων, κατοικητήριο Αγίων Ασκητών. Όσο για τα γρίμια και τα θηρία που θρέφανε αυτά τα βουνά, υπάρχουν ακόμα και σήμερα εξών από τα λιοντάρια. Αλλά και τα λιοντάρια βρισκόταν ως τα κατοπινά τα χρόνια, όπως φαίνεται από τα απογραψίματα πολλά, και από το διπορικό ενός προσκυνητή από τη Σαξονία που τον λέγανε Βιλιβάρδο και που ήρθε στην Ανατολή κατά το 754 μετά Χριστόν. Γράφοντας για τη Συρία στα μέρη, σημειώνει και τούτα μιλώντας για κάποιους ταξιδιώτες. Ύστερα από τούτο το μέρος περάσαν ένα μεγάλο κάμπο γεμάτο ελιόδεντρα και μαζί τους ήταν και ένας αράπης με δύο καμήλες και ένα μουλάρι που πήγαινε αγώγη κάποια γυναίκα μέσα στο δάσος. Εκεί που περπατούσαν συναπαντήσαν ένα λιοντάρι και όρμησε να τους φάγει με ανοιχτό στόμα και με μουγκρίσματα. Τότε ο αράπης τους είπε «Μη φοβόσαστε, ας πάμε κατά πάνω του». Τραβήξανε λοιπόν το δρόμο τους και πήγανε κοντά στο λιοντάρι και εκείνο με τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού γύρισε από τον άλλο δρόμο και έφυγε. Αφού περπατήξανε από τούτο το μέρος, φτάξανε στην πολιτεία που τη λένε Ταλαμαΐδα κοντά στην ακροθαλασσιά. Ταλαμαΐδα λέγανε ως φαίνεται την Πτολεμαΐδα, αλλιώς λεγόμενη Άκρα ή Άγιος Ιωάννης της Άκρας. Σήμερα τη λένε Άκα και την έχω ιστορήσει σε ένα ταξίδι που έκανα σε εκείνα τα μέρη. Τα πρώτα μοναστήρια τα χτίσανε στη Μεσοποταμία 300 χρόνια μετά Χριστό και τα λέγανε μάντρες. Οι καλόγεροι φορούσαν μαύρα ράσα από γιδότριχα ή προβιές και είχαν μακριά μαλλιά, ήταν εξυπόλυτοι και τρώγανε μια φορά τη μέρα άλλη ψωμί και αλάτι, άλλη λάχανα και όσπρια βρασμένα. Τα πιο σπουδαία μοναστήρια βρισκόταν γύρω στην Αντιόχεια, χτισμένα στα λογκάρια και στα δασωμένα βουνά. Στην αρχή ήταν κελιά σκόρπια, μονάχα πως τα κυβερνούσε ένας προεστός, πατήρ ή ηγούμενος. Και κάνανε όλοι μαζί την προσευχή τους από τα γλυκοχαράματα ίσα με την ώρα που έβγαινε ο ήλιος. Ύστερα δευτερώνανε και πηγαίνανε ο καθένας στη δουλειά του, άλλος φυτουργούσε, άλλος έπλεκε ζεμπίλια και κοφίνια, άλλος λάτρευε τους αρρώστους και άλλος άλλα. Μεγάλη φήμη είχε το μοναστήρι του Αγίου Ευπρεπίου κοντά στην Αντιόχεια, όπου καλογέρεψε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άλλα μοναστήρια χτισμένα κοντά στην Αντιόχεια ήταν η Μονή των Γιγάντων, του Αγίου Ρωμανού και του Αγίου Μινά. Κάμποσα μοναστήρια βρισκόταν στον Αμανό. Εκεί πέρα έκτισε 2-3 και ο Σιμεώνος Τηλίτης. Το μεγάλο βρίσκεται ακόμα ερυπωμένο και το λένε σήμερα Καλαάτ Σεμάν. Σιμά στην Αντιόχεια ήταν χτισμένο το μοναστήρι του Οσίου Σιμεών του Θαυμαστορίτη. Πολλά ασκηταριά είχαν και σχολιά, όπως το ασκητήρι του Διόδωρου και του Καρτερίου. Κοντά στην Αντιόχεια ήταν ένα μεγάλο χωριό Γίνδαρος και εκεί σημά ήταν χτισμένη από τον Άγιο Αστέριο Λαύρα Μεγάλη. Κοντά στην Έδεσα βρισκόταν το μοναστήρι του Μαρματθαίου, στο οποίο καλογέρεψε ο Όσιος Ισαάκ. Στη Δυτική Συρία, απάνω στο βουνό κορυφή, βρισκόταν το μοναστήρι του Αγίου Ευσεβίου. Σε ένα άλλο μέρος εκεί κοντά, Γελέδα λεγόμενο, είχε χτισμένο μοναστήρι Όσιος Αμνιανός. Κοντά στη Ρωσό, πολιτεία επίσημη ανάμεσα στη Συρία και την Κιλικία, βρισκόταν κάμποσα μοναστήρια. Μέσα σε αυτά ξεχώριζε το μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου απάνω στο βουνό το λεγόμενο Σκόπελος. Κοντά στο χωριό Νικέρτα ήταν το μοναστήρι του Οσίου Αγαπητού. Κοντά στο χωριό Ιουγάτο στη βορεινή Συρία είχε χτισμένο μοναστήρι Όσιος Παύλος.
κοντά στο χωριό Ζεύγμα του Εφράτη, υπήρχε το φημισμένο κοινόβιο του Οσίου Πουπλίου. Στο ποτάμι του Τίγρη ήταν χτισμένο το μοναστήρι του Ντιλαΐτη. Στη Φινίκη υπήρχαν πολλά μοναστήρια. Για την Τύρο και την Πτολεμαΐδα γράφει ο Άγιος Μάρτυρας Αντωνίνος στα 570 μετά Χριστόν. Η πολιτεία Τύρος έχει άντρες αντριωμένους. Η ζωή σε αυτό το μέρος είναι ελεηνή και υπάρχει τέτοια παραλυσία που δεν μπορώ να την περιγράψω. Καταγόγια γεμάτα αμαρτωλές γυναίκες, με ταξωτάκια αλλά τέτοια. Από εκεί πήγαμε στην Πτολεμαΐδα που είναι πολιτεία ηθική και βρήκαμε πολλά μοναστήρια. Σε κάποιο μέρος λεγόμενο Τελέδα υπήρχε μοναστήρι χτισμένο από τους αβάδες Ευσέβωνα και Αβίβιο που ήταν μαθητάδες του Αγίου Ευσεβίου. Σήμερα τα ερείπια τα λένε Τελαντά. Άλλα ξακουστά μοναστήρια ήταν τούτα. Το μοναστήρι του Οσίου Μάρωνα απάνω στη δεξιά όχθη του Ορόντι ποταμού. Το μοναστήρι του Αγίου Ανίνα του Θαυματουργού μέσα στην έρημο, κοντά στην Νεοκεσάρια του Εφράτη, λεγόμενο από τους ντόπιους Μπέτμαρ Ανίνα. Η μονή του Σαουίλ. Η μονή του Αγίου Ραβουλά κοντά στον Λίβανο. Πέντε μοναστήρια ήταν στην Άμιδα. Και από αυτά σημειώνουμε το μοναστήρι των Εδεσινών και το μοναστήρι του Σαμουήλ και ένα άλλο λεγόμενο Γκίλν και άλλα πολλά. Πολλά μοναστήρια ήταν στην Κιλικία. Στα Ανάζαρβα υπήρχε η Λαύρα των Αιγυπτίων. Κοντά στη Σελεύκη ανθούσαν πολλά μοναστήρια, από τα οποία γνωρίζουμε το μοναστήρι της Θεοτόκου της Ελεούσας, το μοναστήρι της Αγίας Θέκλας, στο οποίο καλογέρεψε ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιασνισμός, καθώς και το μοναστήρι του Οσίου Θεοδοσίου του Εντοσκοπέλου.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στην Μεσοποταμία, όπως την είπαν οι Έλληνες, στον τόπο ανάμεσα στον Εφράτη και τον Τίγρη, μια περιοχή, κυρίως στην Άνω Μεσοποταμία, όπου υπήρξε μεταξύ άλλων κοιτίδα του μοναχισμού. Το κείμενο που σας διαβάσαμε μόλις προλίγου το έχει γράψει ο Φώτης Κόντογλου, προσπαθώντας να ανασύρει από τη λύθη όλη αυτή τη χαρτογραφία της χριστιανικής Άνω Μεσοποταμίας και της Συρίας. Ξεκινώντας από την Αντιόχεια, την Θεούπολη όπως την έλεγαν οι παλαιοί, οι Βυζαντινοί, καθώς εδώ η Αντιόχεια, πολιτεία μεγάλη του αρχαίου ελληνιστικού κόσμου που γράφεται στις πράξεις των Αποστόλων και όπου σύμφωνα με τις πράξεις είναι το πρώτο μέρος, η πρώτη πολιτεία όπου οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Η Αντιόχεια λοιπόν με την δυναμική χριστιανική της κοινότητα που αργότερα την είπανε Θεούπολη σε αντίθεση με την πόλη της Ακολασίας που ήταν πριν την εμφάνιση του χριστιανισμού αυτή η μεγάλη πόλη, η πατρίδα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Από την μεγάλη Αντιόχεια λοιπόν στις όχθες του Ορόντι μέχρι την Άμιδα, δηλαδή την σημερινή μεγαλούπολη της Τουρκίας, στο Διάρμπακυρ, στην ανατολική όχθη του Τίγρη, μια γραμμή από πολλά μοναστήρια και ασκητήρια και από πολλούς μεγάλους και γνωστούς ασκητές και μοναχούς που έζησαν εδώ. Ακούσαμε λοιπόν πως αυτά τα μοναστήρια σε αυτή την περιοχή ασκήτεψε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Αντιόχεια, μα και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός όπως ακούσαμε στο κείμενο του Κυρφώτη του Κόντογλου, αλλά και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος επιστρέφοντας στην πατρίδα του το 356 μετά Χριστόν από την Αθήνα, δούλεψε για λίγο ως ρήτορας, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε τη δουλειά αυτή του ρήτορα και αποτραβήχτηκε από τον κόσμο και μάλιστα το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς, δηλαδή του 356 μετά Χριστόν, ξεκινά ο ίδιος ένα μεγάλο προσκυνηματικό ταξίδι στα μεγάλα κέντρα του ασκητισμού κοντά στην πατρίδα του, την Καπαδοκία, δηλαδή στην Άνω Μεσοποταμία, αλλά και στη Συρία και στην Παλαιστίνη και στην Αίγυπτο. Κάνοντας ο Μέγας Βασίλειος ένα αντίστροφο ταξίδι από αυτό που έκανε ο μοναχισμός για να φτάσει σε αυτές τις περιοχές εδώ στην Μεσοποταμία, τις έρημες αλλού, άγονες αλλού, δασωμένες και άγριες αλλού, με άγρια ζώα, ακόμα και λιοντάρια, όπως μας περιέγραψε ο Φώτης Κόντογλου στον μυστικό κήπο. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν κάνει μια ανάστροφη πορεία από την πατρίδα του την Καπαδοκία προς την Αίγυπτο, από αυτήν που έκανε ο μοναχισμός, ο οποίος ακριβώς πρωτοεμφανίστηκε στην Αίγυπτο. Ξέρουμε όλοι την ιστορία του Αγίου Αντωνίου, του μεγάλου αυτού ασκητή και ιδρυτή της ασκήσεως, και γρήγορα εξαπλώθηκε, αν δεν εμφανίστηκε και ταυτόχρονα δηλαδή, στην Παλαιστίνη, στη Συρία και βέβαια πολύ γρήγορα στην Μεσοποταμία. Από την Αίγυπτο λοιπόν και τον Μεγάλο Αντώνιο, από τη Θηβαΐδα στο Σινά και από εκεί στην Παλαιστίνη με τον Όσιο Ιλαρίωνα από τη Γάζα και από εκεί στη Μεσοποταμία και τη Συρία και από εκεί στην Μικρά Ασία και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη και μετά στην Ελληνική Χερσόνησο αλλά και στα νησιά, στην Πάτμο, στο Άγιον Όρος. Αλλά ας μείνουμε όμως στη Μεσοποταμία, σε αυτή την περιοχή που αναπτύσσεται ένα μεγάλο σύστημα από μοναστήρια, σχεδόν κάθε λίγης ώρας περπάτημα θα συναντήσει κανείς και ένα ασκητήριο ή ένα μοναστήρι σε αυτή την περιοχή, ερυπωμένα τα περισσότερα σήμερα, άδεια, έρημα και εγκαταλειμμένα. Ζωντανά παραμένουν μοναχά λίγα μοναστήρια στη Συρία, που θα δούμε σε λίγο, και άλλα ακόμη λίγα μοναστήρια στην Άνω Μεσοποταμία, στην περιοχή του Μάρντιν και του Μίδια. Τα μοναστήρια της Συρίας παραμένουν ελληνοορθόδοξα και ανήκουν στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Τα άλλα τα μοναστήρια στην Άνω Μεσοποταμία ανήκουν στην Εκκλησία των Σύρων Ορθοδόξων, την Κοπτική Εκκλησία. Από τα μέσα του 4ου αιώνα λοιπόν έρχεται ο μοναχισμός από την Παλαιστίνη στην Μεσοποταμία. Ο Ιάκωβος,
ο Όσιος Ιάκωβος από την Ίσιβη της Μεσοποταμίας ίδρυσε μαζί με άλλους μοναστήρια γύρω από την γενέτειρά του. Μετά την καταστροφή της Νησίβεως, γιατί είπαμε πως σε τούτη η πόλη βρίσκεται ακριβώς απάνω στα σύνορα του ελληνορωμαϊκού κόσμου με τον περσικό και πολλές φορές λοιπόν λαϊλατήθηκε από τα στρατεύματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Μετά την καταστροφή της πόλης, ο μοναχικός βίος μεταφέρθηκε στην Έδεσα, την σημερινή μεγαλούπολη Σαλίν Ούρφα της Τουρκίας. Εδώ στην Έδεσα, όπως είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, ήκμασε ο περιβόητος σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, που έζησε από το 305 έως το 373 και είναι ένας από τους γενάρχες του μοναχισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ο οποίος μάλιστα, όπως είδαμε στο βίο του, χειροτονήθηκε διάκονος ακριβώς από το Μέγα Βασίλειο. Αφού φαίνεται πως ο Μέγας Βασίλειος, περνώντας από την περιοχή εδώ της Μεσοποταμίας, είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με τους ασκητές και τους ερημίτες της περιοχής. Επίσης, κοντά στην Αντιόχεια που σας λέγαμε πριν, η οποία δεν βρίσκεται στην Μεσοποταμία, αλλά θα λέγει κανείς ότι είναι η πύλη για τον ελληνικό κόσμο να προσεγγίσει αυτήν την γη της Μεσοποταμίας, άλλωστε από την περιοχή του Ορόντι και της Αντιόχειας κινήθηκε και ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος προς τον Εφράτη και τον Τίγρη. Στην Αντιόχεια λοιπόν της Συρίας, εκείνη την εποχή έζησαν μεγάλοι και φημισμένοι μοναχοί, όπως ο Όσιος Σιμεώνος Τηλίτης, στο Θαυμαστόν Όρος, όπως λέγεται, ακριβώς δίπλα στην Θεούπολη, δηλαδή την Αντιόχεια, όπου έκτισε το μοναστήρι του και το στήλο του, τα ερείπια του οποίου σώζονται σήμερα. Μοναχά τα ερείπια, βέβαια, καθώς ο χριστιανικός κόσμος έχει υποχωρήσει από όλη αυτή την περιοχή. Εκείνα τα χρόνια, στον 4ο αιώνα και ακριβώς και από τους μεγάλους Καπαδόκες πατέρες, κυρίως και από το Μέγα Βασίλειο, ο οποίος μάλιστα έγραψε και όρους, δηλαδή νόμους, για την μοναστική βιωτή και την κοινοβιακή βιωτή, περνά ο μοναχισμός και στην Μικρά Ασία, στα βουνά της Καπαδοκίας, αλλά και στις νότιες οροσειρές της Μικράς Ασίας, για να εξαπλωθεί γρήγορα βορειότερα στην Βυθινία, δηλαδή στα βουνά απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Αυτή λοιπόν είναι η κίνηση του πολιτισμού, όπως είδαμε από τα αρχαίγωνα χρόνια, από την εποχή της Ουρ, της πατρίδας του Αβραάμ, που έφυγε από αυτήν την αρχαίγωνη πολιτεία για να ταξιδέψει βόρεια, αντίθετα στη ροή των ποταμών, στην Χαράν, στο κέντρο της βόρειας Μεσοποταμίας, και από εκεί να βρεθεί στην γη της Επαγγελίας, στην γη της Χαναάν. Κάπως έτσι και ο μοναχισμός, ταξιδεύοντας από τα βουνά αυτά της Μεσοποταμίας και της Αντιόχειας, θα βρεθεί στην Μικρά Ασία, βορειότερα αλλά και ανατολικότερα, στα νησιά του Αιγαίου και στον Άθωνα, μετά την αραβική κυρίως κατάκτηση. Καθώς η κατάκτηση των Αράβων κατέλαβε όλες αυτές τις περιοχές, παραδοσιακές κοιτίδες και του χριστιανισμού αλλά και του μοναχισμού, και εξώθησε μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτών των περιοχών, του χριστιανικού δηλαδή πληθυσμού, στην έξοδο, στην προσφυγιά και στην εγκατάστασή τους βορειότερα και ανατολικότερα ή και πέραν της θάλασσας, στα νησιά όπως είπαμε του Αιγαίου και στον Άθωνα. Σύστοιχη λοιπόν με την πορεία του πολιτισμού από την αρχαία Ουρ προς την Ευρώπη είναι και η ιστορία της διάδοσης του χριστιανισμού αλλά και του μοναχισμού από αυτήν την γη της Ανατολής και της Μεσοποταμίας προς την Μικρά Ασία και επίσης προς την Ευρώπη. Από εδώ άλλωστε, από τα βουνά της Μεσοποταμίας αλλά και της Συρίας και Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος, από τη Ρώμη δηλαδή, μετέφερε το μοναχισμό και στην Ιταλία και στις άλλες περιοχές της Ευρώπης. Σε αυτή την κοιτίδα λοιπόν του χριστιανισμού και του μοναχισμού θα μείνουμε λίγο ακόμα για να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, στον 4ο και στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι σε έναν άγνωστο κόσμο πραγματικά για το σημερινό Ευρωπαίο,
ο οποίος είναι πεπισμένος και σχεδόν σίγουρος πως σχεδόν ή μάλλον σίγουρα ο χριστιανισμός γεννήθηκε στην Ευρώπη. Πράγμα βέβαια ιστορικώς άτοπον. Ο χριστιανισμός λοιπόν γεννήθηκε σε αυτή την περιοχή που ταξιδεύουμε και ο μοναχισμός μάλιστα. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτό το ταξίδι μας σε αυτόν τον άγνωστο κόσμο κατεστραμμένο σήμερα εν πολλής και ο οποίος συνεχίζει να καταστρέφεται, δείτε τι συμβαίνει τελευταία στη Συρία με την έξοδο και των λίγων χριστιανών που έχουν απομείνει πια σε αυτήν την μεγάλη αραβική χώρα, η οποία όπως είπαμε και άλλη φορά στη διάρκεια αυτών των εκπομπών είναι μια άλλη μεγάλη Ελλάδα. Η Συρία έχει περισσότερες ελληνικές αρχαιότητες από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, κάτι που επίσης ίσως θα παραξενέψει πολλούς. Και βεβαίως έχει πολύ περισσότερες και αρχαιότερες χριστιανικές, πολύ περισσότερα και αρχαιότερα χριστιανικά μνημεία από ό,τι και η Ελλάδα η ίδια. Σε αυτήν λοιπόν την περιοχή, από την εποχή ήδη των Αποστόλων, όπως λέγεται ο Απόστολος Τωμάς ήταν εκείνος που ταξίδεψε ανατολικά της Αντιόχειας, δηλαδή περνώντας από την Έδεσα, την Ούρφα, αλλά και την Ίσιβη, φτάνοντας στη Βόρεια Μεσοποταμία και στην περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς τον Εφράτη και τον Τίγρη. Από την εποχή λοιπόν του Αποστόλου Θωμά διαδίδεται εδώ ο χριστιανισμός. Και μάλιστα είναι μια περιοχή πολύ ζωντανή ως προς την χριστιανική της ταυτότητα, που δεν αμαυρώνεται ακόμη και από την μεγάλη λέλαπα των αιρέσεων. Γιατί η περιοχή αυτή, εκτός των άλλων, υπήρξε και η πατρίδα πολλών από τις αιρέσεις που εξαπλώθηκαν αργότερα και αυτές μαζί με την ορθόδοξη διδασκαλία σε ολόκληρο τον γνωστό τότε κόσμο. Η Αντιόχεια άλλωστε, η Μεγαλούπολη, η Θεούπολη όπως την έλεγαν, η πατρίδα των χριστιανών, κατά μία έννοια όπως διαβάζουμε και στις πράξεις των Αποστόλων, με τη μεγάλη και ζωντανή της χριστιανική κοινότητα ήδη από τα αποστολικά χρόνια. Η Αντιόχεια λοιπόν η μεγάλη, η πατρίδα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, υπήρξε και αυτή ένας πολύβοος τόπος όπου μεγάλη συζήτηση γίνονταν γύρω από το χριστιανικό δόγμα. Και δεν ήταν μόνο οι Ορθόδοξοι βέβαια εκείνα τα χρόνια που κατοικούσαν την πόλη. Πάρα πολλές αιρέσεις, τις οποίες τις διαβάζουμε και στο έργο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των άλλων πατέρων της εποχής αυτής. Αυτός λοιπόν ο ζωντανός χριστιανικός κόσμος που ανοιχτά συζητά σε μια άλλοτε ειρηνική και άλλοτε μέχρι και πολεμική διαμάχη γύρω από τα δόγματα εξαπλώνεται μέχρι όπως σας είπαμε την Άμιδα αλλά και ακόμα ανατολικότερα, δηκαδή μέχρι το σημερινό Διάρμπακυρ στην ανατολική όχθη του Τίγρη ποταμού. Η εκκλησία άλλωστε της Αντιοχίας, στην οποία περιλαμβάνεται όλη αυτή η περιοχή, εκτός δηλαδή από την Συρία και η Μεσοποταμία, είναι άλλωστε μία από τις παλέφατες και αρχαίες εκκλησίες της Ανατολής. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αρκετά και με έκταση για την ιστορία, την εκκλησιαστική, τη χριστιανική ιστορία της περιοχής που βρισκόμαστε, αλλά φοβάμαι ότι θα γίνουμε κουραστικοί. Άλλωστε, όπως είπαμε, σε μεγάλο μήκος αυτής της διαδρομής, σήμερα, από την Αντιόχεια δηλαδή μέχρι τον Διάρμπακυρ, αυτό που έχει απομείνει δεν είναι παρά ερείπια και μικρές εδώ και εκεί χριστιανικές κοινότητες ή και κάποιες μονές που ακόμα σώζονται σε πείσμα των καιρών και της ιστορίας. Μερικές από αυτές θα δούμε. Μερικές από τις ζωντανές δηλαδή μονές που βρίσκονται στη Συρία αλλά και στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Είπαμε πως στην περιοχή της Συρίας κυρίως οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί παραμένουν ακόμη συνδεδεμένοι με το Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Έχουν δηλαδή κοινωνία με την υπόλοιπη Ορθόδοξη Εκκλησία. Ανατολικότερα, στην περιοχή της Μεσοποταμίας, οι Σύριοι Ορθόδοξοι, όπως ονομάζονται οι ίδιοι, είναι εκκλησίες κοπτικές, οι οποίες συνδέονται με τους κόπτες της Αιγύπτου. Αποκομμένες από την Καθολική Εκκλησία, από την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, ήδη από την εποχή της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου. Τότε που, όπως είπαμε, οι μεγάλες ανακατατάξεις, οι ιστορικές στην περιοχή,
έφεραν πράγματι τα πάνω κάτω σε ολόκληρον αυτόν τον κόσμο. Αλλά ξεκινήσουμε όμως από τη Συρία, όπου σώζονται εκεί σήμερα μερικά ζωντανά και μεγάλα μοναστήρια, όπως για παράδειγμα η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Ομήρου, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Χόμς, που την ακούμε τελευταία στις ειδήσεις, όχι ευχάριστα, με τις σφαγές τις αλλεπάλληλες που γίνονται εκεί. Λίγα χιλιόμετρα λοιπόν βόρεια από το περίφημο κάστρο των Ιππωτών και όχι μακριά από την πόλη Χόμς, την Έμεσα, έτσι λεγόταν η πόλη αυτή στα χρόνια τα Βυζαντινά, στα χρόνια των Ελλήνων, είναι χτισμένο το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που ανήκει στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας, χτισμένο σε μια κοιλάδα που ονομάζεται Κοιλάδα των Χριστιανών, ακριβώς γιατί εδώ κατοικούσαν πάρα πολλοί ασκητές, αλλά και τα χωριά επίσης ήταν χριστιανικά. Το μοναστήρι βρίσκεται κοντά στο χωριό Μεστάγη. Λέγεται πως εδώ τούτο το μοναστήρι χτίστηκε στον 5ο αιώνα, το μεγάλο αυτό κοινόβιο μέσα στα βράχια αυτής της απόκριμνης χαράδρας. Χτίστηκε λοιπόν κατά τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, τον πρώτο, πάνω σε ένα αρχαίο άγαλμα του Θεού Ομήρου, γι' αυτό και είναι γνωστό ως η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Ομήρου. Η εκκλησία, το καθολικό του μοναστηριού, είναι χτίσμα του 19ου αιώνα και στο εσωτερικό θαυμάζει κανείς του καθολικού θαυμάζει κανείς ένα εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Ένα επίπεδο χαμηλότερο από αυτό που είναι χτισμένο το καθολικό βρίσκεται μια μικρότερη εκκλησία που είναι παλιότερη και χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Και το ξυλόγλυπτο τέμπλο της εκκλησιάς αυτής έχει ηλικία περισσότερη από 300 χρόνια. Εξαιρετικής τέχνης βέβαια, με εικόνες που αναπαριστούν σκηνές από τη ζωή του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος μαρτύρησε όχι πολύ μακριά από αυτήν την περιοχή στην Παλαιστίνη και είναι άλλωστε ένας μεγάλος Άγιος και προστάτης των χριστιανών σε όλη αυτήν την περιοχή, σε όλη την Ανατολή. Στην Μονή εδώ του Αγίου Γεωργίου του Ομήρου στη Συρία φυλάσσονται και συντηρούνται πολλά κοιμήλια, αρχαίοι εμφορείς, παλιά βιβλία, χειρόγραφα και βέβαια το μοναστήρι πανηγυρίζει στις 23 του Απριλίου τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου αλλά και στις 6 Μαΐου και μέγα πλήθος από τους χριστιανούς της γύρω περιοχής Σιρέη για προσκύνημα και τις ημέρες της εορτής αλλά και τις άλλες μέρες τον Άγιο Γεώργιο του Ομήρου στη Συρία κοντά στην πόλη Χόμς, στην πόλη Έδεσα των Ελλήνων, εκεί όπου τελευταία γίνονται ανηλαίες σφαγές και πόλεμος εμφύλιος.

Είμαστε λοιπόν σε αυτήν την αρχαία χριστιανική περιοχή της Συρίας και της Μεσοποταμίας. Πάμε σε κάποια ζωντανά σήμερα μοναστήρια ορθόδοξα στη Συρία, όπως η Μονή της Αγίας Θέκλας στη Μαλούλα στη Συρία. Είναι ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια σε αυτή την περιοχή και ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια του κόσμου. Καθώς το μοναστήρι αυτό της Αγίας Θέκλας ιδρύθηκε σύμφωνα με την παράδοση κατά τον 4ο αιώνα στις απαρχές του μοναχισμού. Ανήκει βέβαια στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας και το σύγχρονο μοναστήρι που είναι χτίσμα του 18ου αιώνα είναι μοναστήρι κοινόβιο με γυναικείο μοναχισμό και οι 25 μοναχές που εγκαταβιούν εδώ διευθύνουν εκτός από το μοναστήρι και οικοτροφείο, σχολείο αλλά και εργαστήριο με εργόχειρα όπου ζουν, διδάσκονται και εκπαιδεύονται ορφανά κορίτσια. Στο νότιο μέρος του μοναστηριού βρίσκεται η εκκλησία, το καθολικό αφιερωμένο στην Αγία Θέκλα. Η πρωτομάρτης και η Απόστολος Θέκλα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου και καταγόταν από το Ικόνιο, πολύ ανατολικότερα από εδώ που βρισκόμαστε, στην περιοχή της Καπαδοκίας και σε ηλικία 18 ετών μεταστράφηκε στο χριστιανισμό από τον Απόστολο Παύλο και τον ακολούθησε μάλιστα στην Αντιόχεια, στα Μοίρα της Λυκίας και στη Σελεύκεια, έχοντας εγκαταλείψει την οικογένειά της που ήταν ειδωλολάτρες. Οι ειδωλολάτρες λοιπόν τη βασάνισαν με πολλούς τρόπους και εκείνη για να ξεφύγει κατέφυγε στο όρος Καλαμών. Εκεί και ενώ την καταδίωκαν για να τη βασανίσουν ξανά ώστε να παρνηθεί το χριστιανισμό, η Αγία προσευχήθηκε και εξαφανίστηκε μέσα σε βράχο που σχίστηκε για να την κρύψει. Αυτή η σχισμή λέγεται ότι είναι το φαράκι που υπάρχει μεταξύ των τεράστιων βράχων δίπλα στο μοναστήρι, που και αυτό όπως και ο Άγιος Γεώργιος του Ομήρου είναι χτισμένο σε αυτό το απόκρημνο φαράγγι. Ανεβαίνοντας αρκετά σκαλιά λοιπόν από την εσωτερική αυλή του μοναστηριού μπορεί κανείς να δει σήμερα το σπήλαιο που κατά παράδοση κρύφτηκε η Αγία Θέκλα που δεσπόζει ακριβώς πάνω από το μοναστήρι στην ανατολική πλευρά του βουνού. Στο νότιο μέρος του σπηλαίου βρίσκεται και το ιερό της Αγίας. Ο Μακάριος ο Τρίτος, Πατριάρχης Αντιοχίας στα 1647 και μετά, τεκμηριώνει ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται και ο τάφος της Αγίας. Στην ανατολική πλευρά του σπηλαίου υπάρχει ο καγκελόφρακτος χώρος μιας παλιάς εκκλησίας, ενώ μεταξύ της εκκλησίας και του ιερού υπάρχει και μια πηγή με αγίασμα. Στη βορειοανατολική γωνιά του σπηλαίου, σταγόνες ιαματικού νερού πέφτουν από την οροφή μέσα σε μια λαξευμένη γούρνα που βρίσκεται υπερυψωμένη σε μια κολόνα. Και ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα αιωνόβιο δέντρο που μεγαλώνει με παράδοξο τρόπο μέσα στη σπηλιά. Στη δυτική πλευρά του σπηλαίου έχουν χτιστεί αψίδες από όπου μπορεί κανείς να με το μάτι να περιηγηθεί σε μια μοναδική θέα, σε ένα πανόραμα προς το μοναστήρι αλλά και προς την κομμόπολη της Μαλούλα. Επίσης ένα άλλο ζωντανό μοναστήρι στη Συρία είναι το μοναστήρι των Χερουβίμ. Χτισμένο σε ένα υψόμετρο 2.000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, 7 χιλιόμετρα από την κομμόπολη της Αϊντάγια και την εκεί μεγάλη επίσης μονή της Παναγίας της Αϊντάγια. Αυτό το μοναστήρι των Χερουβίμ ιδρύθηκε στον 3ο αιώνα, πανάρχιο κι αυτό, αλλά ερυπώθηκε αργότερα και ξαναχτίστηκε το 1982 με την φροντίδα του Πατριάρχη Αντιοχίας Ιγνατίου του Τετάρτου και διοικείται από τους μοναχούς της γειτονικής μονής του Αγίου Γεωργίου. Δυτικά αυτού του μοναστηριού βρίσκεται ένα μεγάλο προάβλιο όπου εκτελούνται ανασκαφές και έχουν ήδη βρεθεί υπόγειοι χώροι πιθανών κατακόμβες και δίπλα από το μοναστήρι ανοικοδομήθηκε πρόσφατα και ένα αρχονταρίκι μαζί και ένα ορφανοτροφείο. Είναι και άλλα πολλά βέβαια τα μοναστήρια εδώ στη Συρία, όπως για παράδειγμα το μεγάλο μοναστήρι της Παναγίας και προσκύνημα της Αϊντάγια, περιβόητο σε όλη την εκκλησία της Συρίας. Αλλά εμείς θα μείνουμε σε αυτά μόνο, ενδεικτικά αναφέροντας κάποια από τα ζωντανά μοναστήρια αυτής εδώ της περιοχής. Σας είπαμε πως ανατολικότερα, στην περιοχή της Άνω Μεσοποταμίας και αν διαβεί κανείς τον ποταμό Τίγρη, θα συναντήσει επίσης ζωντανά μοναστήρια, όπως το μοναστήρι Deir el-Zaferan, κοντά στην πόλη Μάρντιν της Τουρκίας, τα οποία όμως είναι παδρωμένα από τους Σύρους Ορθοδόξους και ανήκουν στην Κοπτική Εκκλησία, όπως σας είπα. Από τους Σύρους Ορθοδόξους
και ανήκουν στην Κοπτική Εκκλησία, όπως σας είπα. Αυτή

μόνο την θρησκευτική αλλά και την εθνική, ιδιαίτερα οι Σύριοι Ορθόδοξοι της Μεσοποταμίας, οι οποίοι εξακολουθούν, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, να μιλούν και σήμερα αραμαϊκά, μία από τις αρχαίες γλώσσες της Ανατολής, γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα στις αρχαίγονες αυτοκρατορίες αυτής της γης. Οι χριστιανοί λοιπόν εδώ έχουν υποστεί αλλεπάλληλες διώξεις που ξεκίνησαν ήδη από τα χρόνια των Σταυροφόρων, που έφτασαν ως εδώ και δεν φέρθηκαν βέβαια διόλου φιλικά στους εγχώριους χριστιανούς. Αργότερα, στα σύγχρονα χρόνια, στα 1895-96, 25.000 χριστιανοί σφαγιάστηκαν σε αυτήν εδώ την περιοχή της Άνω Μεσοποταμίας κατά τα χρόνια της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους Άραβες τότε και τους Οθωμανούς. Αργότερα, στην εποχή που οι Σύριοι Ορθόδοξοι ονομάζουν χρονιά του Σπαθιού, δηλαδή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι σφαγιάστηκαν, ενώ 13.500 οικογένειες και περίπου 350 χωριά ερημώθηκαν από τους πληθυσμούς τους σε αυτήν την περιοχή, όπως είπαμε, της Άνω Μεσοποταμίας, όπου κατοικούνταν τότε κυρίως από Σύρους Ορθοδόξους. Έτσι λοιπόν, αυτοί διασκόρπισαν στα πέρατα του ορίζοντα, στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, στην Ευρώπη, αλλά και στη γειτονική Συρία, που κάμποσοι βρήκαν φιλική στέγη. Και τα μαρτύριά τους δεν σταμάτησαν βέβαια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά εξακολούθησαν, καθώς σφαγές υπέστησαν και κατά την Κουρδική Επανάσταση στα 1925-26. Τότε μάλιστα οι Κούρδοι χρησιμοποίησαν πολλά από τα μοναστήρια, τα αρχαία μοναστήρια αυτής της περιοχής, ως βάσεις τους, καταστρέφοντάς τα στην ουσία. Αυτή η περιοχή λοιπόν έχει αναδείξει σε όλο αυτό το διάβα των αιώνων και παρά τις ιστορικές περιπέτειες, μέρος των οποίων σας περιγράψαμε μόλις πριν, τις περιπέτειες κυρίως που έζησαν οι Σύριοι Ορθόδοξοι στα χρόνια του 20ου αιώνα και η γενοκτονία, άλλωστε στην διεθνή βιβλιογραφία είναι αναγνωρισμένη η γενοκτονία εναντίον των Σύρων Ορθοδόξων της Μεσοποταμίας, μια γενοκτονία η οποία δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, καθώς με την επέμβαση στο Ιράκ εκενώθηκε η χώρα, αυτή η μεγάλη χώρα της Μεσοποταμίας σχεδόν εκενώθηκε, για να είμαστε ακριβείς, και από τους τελευταίους χριστιανούς. Αυτή λοιπόν η περιοχή και αυτές οι κοινότητες έχουν αναδείξει μεγάλες προσωπικότητες στην χριστιανική ιστορία και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πρόσωπα σοφά που μεταλαμπάδευσαν, όπως σας είπα, τον ελληνικό πολιτισμό στην Ανατολή και από τους οποίους πολλά διδάχθηκαν οπωσδήποτε και οι Άραβες, οι οποίοι κατέκτησαν αυτήν εδώ την περιοχή ήδη από τον 7ο αιώνα.

Αρκεί μόνο να σας διαβάσω κάποια ονόματα από τον κατάλογο των επισκόπων του Πατριαρχείου Αντιοχίας, για να δείτε πόσο αρχαίγωνος και μεγάλος είναι αυτός ο κόσμος που βρισκόμαστε, αυτός ο χριστιανικός κόσμος. Σύμφωνα με την παράδοση, την Εκκλησία της Αντιόχειας, η Εκκλησία της Αντιόχειας ανάγει την ίδρυσή της στον Απόστολο Πέτρο. Στη συνέχεια, ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Θεόφιλος, ο Άγιος Μάξιμος ο Πρώτος, ο Άγιος Σεραπείων, ο Άγιος Ασκληπιάδης, ο Ομολογητής, είναι επίσκοποι της αρχαίας Εκκλησίας σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και ο κατάλογος συνεχίζεται και οι περιπέτειες επίσης σε αυτή την περιοχή συνεχίζονται μέχρι τον Παυλίνο της Τύρου και μέχρι εκείνα τα χρόνια στα μέσα του 4ου αιώνα, τότε που ο έλεγχος του Πατριαρχείου της Επισκοπής, της Μητρόπολης μάλλον, της Αντιόχειας, πέρασε στα χέρια των Αριανών για να εγκατασταθούν και πάλι οι Ορθόδοξοι στα χρόνια του Μαξίμου του Δευτέρου, το 449, και να ζήσει ακόμα έναν αιώνα συνδεδεμένο με την Καθολική Εκκλησία, συνδεδεμένη με την Καθολική Εκκλησία η Εκκλησία αυτής εδώ της περιοχής, μέχρι και τον Παύλο τον Δεύτερο, ο οποίος ακριβώς έχασε το θρόνο του αφού δέχθηκε τη σύνοδο της Χαλκιδόνας. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας πίσω, αλλά είπαμε πως δεν θα κουραστούμε με λεπτομέρειες, βλέπουμε έναν ζωντανό χριστιανικό κόσμο από την πρώτη αποστολική εποχή. Λείψανα αυτού του κόσμου μόνο σήμερα μπορούμε να δούμε. Κάπως έτσι, όπως μας περιέγραψε και ο Φώτης Κόντογλου στην αρχή της εκπομπής, σε κάποιες περιπτώσεις μόνο να εικάσουμε μπορούμε τους τόπους που έζησαν αυτοί οι αρχαίοι ασκητές και οι παλιοί χριστιανοί. Κάπως έτσι λοιπόν σας αποχαιρετούμε και εμείς σήμερα, ανάμεσα στον μύθο και στην ιστορία, ανάμεσα στην ξεχασμένη αρχαιότητα και στη σημερινή ζωντανή χριστιανική πραγματικότητα της περιοχής. Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του Παραδείσου. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Συνεχίζουμε σήμερα με τη συνέχεια της μυστικής ευχής της Αγίας Αναφοράς, αφού έχουμε αναπέμψει τον επινίκιο ύμνο των αγγελικών δυνάμεων ενώπιον του Κυρίου. Ο ιερέας λοιπόν συνεχίζει επευχόμενος μυστικός. «Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν, Άγιος Ή και Πανάγιος, Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, Άγιος Ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου». Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στην Αγία Τριάδα με ονοματική αναφορά στα πρόσωπα της Θεότητας, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για κεντρικό άξονα της πίστης μας, αλλά και για κεντρικό άξονα της λειτουργικής μας σύναξης. Ας δούμε τι σημαίνει καθένα από τα δύο. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη υπερέχουσα της κτήσεως και περιχαρακωμένη στη μακαριότητά της. Ούτε ένας νους που η βούλησή του διοικεί τον κόσμο, επιβραβεύοντας ενέργειες που συμβάλλουν στη διατήρηση μιας παγκόσμιας τάξης και αρμονίας ή τιμωρώντας ενέργειες που τις προσβάλλουν. Ή, για να το πω αλλιώς, δεν είναι ένας